Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

απλώς να βρίσκεται εκεί και να υπάρχει. Κι εκείνο τόσα χρόνια είχε μάθει να ζει μαζί της.

στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία

Και στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια μπαίνουν στο σπίτι με μηνύματα στο ράμφος, από τον άλλο κόσμο πέρα από το βάθος, κάτι παράξενα πουλιά, τα περιστέρια.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι κι όσα μας έμαθα να ζούμε τώρα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κυλήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σε ούριος ποταμός, στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τα ποσά επιδότησης στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα διελιστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές πανεβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες το τελευταίο αίτημα της Ελλάδας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία έως το 2034. Κερδισμένοι οι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμη και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στον ΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδιας τη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ, ο αναβάτης συνελήφθη. Στην Ουκρανία ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και ο κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο Ανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες, με μονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, από 12 ως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Σε αυτό το τραγούδι, το Rainbow, των Rolling Stones, στο τέλος, παίζει ο Διονύσης μελόντικα.
1: Όχι, δεν παίζω μελόντικα.
0: Γιατί? Αφού το ακούω, είναι κάποιο, ένα παιδάκι με ντέφι, με
1: κλαπατσίμπαλα.
0: Με κάτι.
1: Ναι.
0: Και ακούγεται και μια μελόντικα στο βάθος και νομίζω ότι είσαι εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μια ξεχωριστή καλημέρα σήμερα.
0: Σε ποιον?
1: Στη Μαρία την Κλάδου. Στη φίλη μας.
0: Την αγάπη μας.
1: Την αγάπη μας.
0: Την αγάπη μας που κέφια πρωί-πρωί.
1: Γιατί είσαι ξύπνια, παιδάκι μου.
0: Γιατί, ναι.
1: Αυτή την απορία έχουμε.
0: Ναι.
1: Μόλις μας λύσει αυτή την απορία, όλα θα πάνε καλά.
0: Όλα.
1: Κατά τα λοιπά, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μπορεί να μας ακούτε από αυτή τη συχνότητα, από πολλές άλλες ανά την επικράτεια. Μπορείτε να μας ακούτε και από το Ερτέκο ή το earthnews.gr ή το earth.gr σκέτο.
0: Βέβαια.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντερης ρυθμίζει τον ήχο. Αυτή τη στιγμή φροντίζει την ποιότητα του αέρα στο στούντιο.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία η Κόντου.
0: Βέβαια.
1: Τον χαζεύει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και θαυμάζει.
1: Τον θαυμάζει. Λοιπόν, η Κατερίνα Σερίτου, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στην συντροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μετά, αύριο πάλι.
0: Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Θα τους πει ο Διονύσης.
1: Γιατί?
0: Έτσι.
1: Earth News Radio, ο ένας. Δύο λέξεις, και ενώ ενδιάμεσα, μας βρίσκεται στο Viber.
0: Βέβαια.
1: Άμα θέλετε να μας βρείτε στο Messenger, θα μας βρείτε ως πρωινή παρέα ή απασφαλισμένη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Από την Καλαμάτα, με 19 βαθμούς, πιο ψηλά από εμάς.
0: Εμείς
1: έχουμε 16.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή τη φίλη μας, 15, στον Πετεινό. Ο Πετεινός είναι αυτό που μας έλεγε χθες, έξω από την Ξάνθη. 15
0: ναι.
1: Έχει εκεί.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, με 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολη και στον φίλο μας τον κύριο Διονύση από τις Σέρες.
0: Βέβαια. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Επειδή θα σας πω τον καιρό.
1: Πότε?
0: Τώρα.
1: Mm.
0: Δηλαδή, όσο νούπο.
1: Προθερμένεσαι.
0: Να πω ότι χτες πήρε κεφάλι στις χαμηλές θερμοκρασίες η μηλιά με τσόβου.
1: Τι λέω.
0: 1,2 είχε. 1,2.
1: Ωραία είναι στη μηλιά με τσόβου.
0: Και το σέσι παρνά σου 1,2. Βέβαια, έχω
1: στη πάει. Στη μηλιά με τσόβου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία είναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αν και εμένα μ' αρέσουν οι μηλιές στην.
0: Καλά, στο πήλιο.
1: Στο πήλιο.
0: Ναι, εκεί που, πλατεία,
1: που μαζεύουν τα μήλα ναι. Τώρα δεν έχει σημασία.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το χωριό Ταργύρι.
1: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Ποιο Αργύρι?
0: Του.
1: Το φίλο μας. Από εκεί είναι.
0: Ναι. Έχει ρίζες εκεί, ναι.
1: Παιδιά, τον ξέρω κάμποσα χρόνια, δεν ξέρω τι είναι το πύλιο.
0: Βέβαια,
1: ναι,
0: έχει
1: okay.
0: Και από εκεί, έχει από εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, σήμερα θα έχει συννεφιά, η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια, θα
1: ωραία.
0: Έχει τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στο Αιγαίο και θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο, παιδιά, θυελώδεις.
1: Μα μας έλεγε χθες ο μετεωρολόγος μας.
0: Ο Γιώργος Εμμανουήλ.
1: Μπράβο, θυμάστε το όνομα. Λοιπόν, μας έλεγε ότι θα έχει και οχτάρια σήμερα στο Αιγαίο.
0: Και εδώ μέσα έχει οχτάρια νομίζω. Δεν έχω συνέλθει από το κρύο το βράδυ.
1: Μπήκε, λοιπόν. Το είδε, το έλεγξε.
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Αλλά αυτό είναι δική σου αρμοδιότητα.
0: Το ξέρω, ρε,
1: πρέπει να σκοθώ
0: φτιάξω,
1: τώρα.
0: Πρέπει να το ανεβάσω ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα λοιπόν.
1: Κανονικά τα κάνει αυτά ο Γιάννη, αλλά ρύθμιζε τώρα την ποιότητα του.
0: Ρυθμίζει πάρα πολλά ναι. Πράγματα.
1: Ναι.
0: Πόσα πράγματα να ρυθμίσει. Λοιπόν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν που είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα έχει, είπαμε, συννεφιά η οποία θα είναι αυξημένη στα ανατολικά και νότια τη χώρα. Θα έχει τοπικές βροχές στην Ανατολική Θεσσαλία, αυτό δεν το έχω πει. Mm-hmm. Στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά, στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και μεμονωμένες θα έχει βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη. 14 με 25 βαθμούς θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 9 έως 20. 15 έως 23 στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα. 16 έως 26 στη Δυτική. 18 έως 23 στις Κυκλάδες και Κρήτη. 16 με 25 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και από 21 έως 26 θα φτάσει στα Δωδεκάνησα. Με συγχωρείτε. Στην Αττική.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασία από 16 έως 20.
1: 16 είμαστε τώρα.
0: Ναι, αλλά στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: Εμείς τι είμαστε, βόρεια. Βόρεια.
0: Ναι.
1: Να.
0: Θα έχει βοριάδες 5 μποφόροι, οι οποίοι όμως στα ανατολικά θα φτάσουν και τα 7. Ωραία, θα γίνει τέντα χάλια είναι που είναι. Και
1: θέλει να βάλει.
0: Όχι, θέλει να αλλάξω τέντα.
1: Και θέλει βοήθεια στα φυτά. Μην τα πάρει ο αέρας. Μην πέφτουν οι γλάστρες.
0: Δεν
1: πέφτουν οι γλάστρες, μετά πέφτει και το χώμα και γίνονται όλα μούτι.
0: Άστα, που να στα λέω.
1: Τα ξέρω, γι' αυτό έχω βάλει ειδικά συστήματα. Σκηνή, παιδί μου. Για να θέσει τα κάγκελα η κλάστρα να μην την παίρνει ο αέρας.
0: Λοιπόν, θερμοκρασία από 16 ως 25
1: ναι.
0: στη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα έχει 4-5 βοφόρ, βορειοδυτικούς και εκεί. Θα έχει δροσούλα δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Θα είναι διαφορετική η αίσθηση.
1: Αυτό. Η βοριά δεν σημαίνει άλλη αίσθηση
0: ναι.
1: της ψυχρασίας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό. Να το έχετε κατά νου.
0: Ναι.
1: Τελείωσες.
0: Ναι.
1: Με τον καιρό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Δεν γιορτάζει κανένας. Καταρχήν, μόνο όσοι έχουν γενέθλια, χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία να ζήσουν. Ημέρα των εθνικών μας ευεργετών. Και αυτοί δεν ζουν. Η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1966. Μποτσουάνα,
0: Τι λέω.
1: Στο Μεξικό
0: ναι.
1: τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
0: Πάλι Μαρία.
1: Ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Θα σου ξαναστείλει μήνυμα.
0: Έτσι, Μαρία.
1: Ο
0: άλλος, ναι, ναι, ναι. Ο γιο της Μαρίας.
1: Είναι της Μαρίας.
0: Ο γιο της Μαρίας.
1: Λοιπόν, είναι και Διεθνής ημέρα βλασφημίας σε ΗΠΑ και Καναδά. Άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες.
0: Δεν μπορώ εγώ Ορίστε. Να μιλάω έτσι.
1: Τότε βγαίνουν και βρίζονται στις θρησκείες.
0: Δεν είναι ωραίο να βρεις τα θεία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό.
1: Μία μέρα το χρόνο.
0: Τι μία μέρα το χρόνο. Γιατί.
1: Να βγάζει, μπορεί να έχει αποθυμένα.
0: Και άμα δεν έχει τώρα, άμα δεν
1: μπορεί να
0: έχει
1: αποθυμένα,
0: μέρα,
1: ρε παιδί μου.
0: Μπορεί να μην σου έρχεται εκείνη τη μέρα.
1: Να σου έρχεται άλλη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που λένε κατεβάζει καντήλια δηλαδή σήμερα αυτό.
0: Ναι, μπράβο, γεια σου. Σωστά το πεις.
1: Λοιπόν, γιορτάζει ο Άγιος Ονόριος. Χρόνια πολλά Άγιο Ονόριο.
0: Στην Καθολική Εκκλησία.
1: Στην Καθολική, ναι, γιατί τι πειράζει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, γιατί μπορεί να ξέρουν καν Ονόριο Ορθόδοξο και να πάνε του που χρόνια πολλά και να πει δεν γιορτάζω.
1: Γιορτάζει επίσης ο Μαρδόνιος. Ο Γαϊανής, ο Ρυψιμίας.
0: Αυτή σε ποια.
1: Την, στην άλλη, την Ορθόδοξη. Στην άλλη εκκλησία. Τη δίπλα. Όχι στον Άγιο Διονύσιο στο κέντρο της Αθήνας. Στον Άγιο Διονύσιο τον από πάνω. Στο Κολονάκι. Ωραία είναι. Εκεί δίπλα έχει ένα ωραίο καφενείο. Ναι.
0: 1791.
1: Τι έγινε.
0: Κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη η όπερα του του Μότσαρτ.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Του Μότσαρτ. Ο μαγικός αυλός.
1: Σ' ακούει και η Άλεξ, σκέψου αυτό.
0: Σ'
1: ακούει
0: μπορώ,
1: και η Μέρη από το Ανόβερο.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: δάξει,
1: να τα πεις
0: μπορώ,
1: σωστά.
0: Μέρη, ναι.
1: Βολφγκάνγκ.
0: Λοιπόν, 1870.
1: Αυτός που είναι Βολφγκάνγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
0: Ναι.
1: Η μαμά του ήταν Αμαντέους.
0: Όχι, ρε μάνα μου, αυτό είναι στη.
1: Α, μόνο στην Ισπανία ισχύει
0: ναι,
1: αυτό. Ναι, okay,
0: ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, 1876.
1: Α, θα τα πεις όλα εσύ.
0: Όχι, λέω και αυτό και μπορείς να πεις το επόμενο που είναι και μια κουμπούτσα. Ιδρύεται το χρηματιστήριο Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομονδόρου. Τον κάναμε και λίμνη.
1: Το 1968, 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα μέχρι τότε.
0: Τότε, ναι, δυστυχώς.
1: Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς την Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου. Του 1968 για την έγκριση του χουντικού συντάγματος.
0: Το 1983 δίνει συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί έχουν γεμίσει και άλλοι το Ολυμπιακό Στάδιο, τα λέμε αυτά, ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το Rolling Stone. Τι μου λες.
1: Το είχε γράψει,
0: έτσι το 1983.
1: Για τον
0: Νταλάρα.
1: Για τον Άγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Το 1987 το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το πόσιμο της Αθήνας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Το πόσιμο.
0: Εντάξει, μεγάλο έργο αυτό.
1: Ναι.
0: Και το 1999 το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς. Αυτό ήταν εύκολο το Πάλεξ. Συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος, ο μικρός τυμπανιστής.
1: Πολύ ωραία. Ποιοι γεννήθηκαν σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος Ρίζος το 24. Το 24 επίσης ο Τρούμαν Καπότε. Και το 1964 η υπέρτατη, η μία, η μοναδική Μόνικα Μπελούτσι.
0: Λοιπόν, buongiorno Μόνικα. Η Μιλιόρια Ουγγούρη.
1: Γιάννη, πιάσε ένα τραγούδι της Μόνικα.
0: Τι λες, μωρέ, δεν τραγουδίστρια η Μόνικα.
1: Α, δεν έχει πει τίποτα.
0: Η άλλη Μόνικα είναι που είναι χωρίς επιθετό.
1: Μάλιστα.
0: Η μιλιόρια ογκούρη. Ε, τι είπα.
1: Πολύ, θα το καταλάβει.
0: Ε, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Μπορεί να τα άλλε.
1: Τα Χριστούγεννα το λένε αυτό.
0: Και για μας τι είναι η Μόνικα.
1: Και Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Θρησκεία.
1: Και... ναι, από όλα, από όλα.
0: Είναι, είναι θρησκεία. Λοιπόν, το 1826 πεθαίνει ο Γιάννης Ογκούρας.
1: Ναι.
0: Μία από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες ελληνικής επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 55 ο James Dean σκοτώθηκε, αυτοκινηστικό, με την Πόρσε. Πόρσε δεν ήτανε.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Είδωλο. Ε, ίνδαλμα.
1: Ναι, τότε, για μία ολόκληρη γενιά, βέβαια, βέβαια.
0: Και μετά, και μετά.
1: Ναι.
0: Και το
1: 1900. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι είχαν, και όχι μόνο γυναίκες, οι οποίοι είχαν το πορτρέτο τους στο πάνω το κρεβάτι τους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι.
0: James Dean.
1: Ναι.
0: Και το 1985 ο Τσάρλς Ρίχτερ. Το είπαμε, Ρίχτερ. Εδώ πάλι. Αμερικανός γεωφυσικός είναι που του δώσανε την κλίμακα μέτρησης. Χτυπάω ξύλο των σεισμών.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Ναι, πολύ ωραία που χτυπάς σκύλο, μ' αρέσει. Καλημέρα στην Άννα, ναι, τη φίλη μας, από το Καρλόβαση της Άμμου.
0: Πού είσαι, Άννα?
1: Οι ξυπνώντες το πρωί θα σας λέμε καλημέρα. 17 βαθμούς Κελσίου έχει στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Στη Σάμμο όμως, σήμερα περιμένουν το χτάρι για να ξέρετε, και έχουν και υγρασία. Γιατί είναι νησί.
0: Θα έρθουμε στη Σάμμο σήμερα.
1: Πότε?
0: Στην εκπομπή.
1: Θα έρθουμε μια βόλτα.
0: Ναι, ναι, θα έρθουμε. Θα έρθουμε, γιατί σας έχουμε έννοια.
1: Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη. Συννεφιά έχουμε στην Ελασσόνα, μας λέει. Ωραία.
0: Ναι.
1: Ελασσόνα μπορεί και να βρέξει σήμερα. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Πολύ ωραία.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Από πού θες
1: να ξεκινήσουμε? Πολύ ωραία.
0: Πολύ καλά.
1: Να ξεκινήσουμε από τι περιμένουμε σήμερα.
0: Τι περιμένουμε?
1: Θα ανακοινωθεί το τι θα γίνουμε.
0: Ας ανακοινωθεί όμως πια δηλαδή.
1: Εσύ φταίς που κάθε μέρα λες την Τετάρτη θα ανακοινωθεί. Την Τετάρτη θα ανακοινωθεί, το είπες την Παρασκευή, το είπες την Δευτέρα, το είπες την Τρίτη. Είναι σαν το Βοσκό και το Λύκο.
0: Για να καλά, τα λέμε σωστά.
1: Ναι.
0: Όταν έδωσε συνέντευξη εδώ ο Πρωθυπουργός, το Παναγιώτη το Στάθη.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχε πει στις αρχές της εβδομάδας προηγούμενης.
1: Ναι.
0: Εμείς θέμε.
1: Όχι.
0: Αλλά θέλανε να δούνε πού θα κάτσουν οι τιμές. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα ανακοινωθεί.
1: Οπα,
0: τι βρήκες, Μόνικα Μπελούτσι?
1: Τραγουδάει η Μόνικα. Πες το με αυτό.
0: Απ' τη Μαλένα είναι αυτό.
1: Και τραγουδάει η ίδια. Εγώ για πλάκα το είπα.
0: Ω, Μόνικα. Εδώ μπορείς να πεις και...
1: Ωραία τα λέει.
0: Ναι, ναι, και Μονακό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Σου έρχεται αυτό όταν βλέπεις τη Μόνικα.
1: Άμα. Δεν είναι η Μόνικα αυτή.
0: Δεν είναι η Μόνικα, ρε φίλε αυτή.
1: Κάτσε, είναι το τραγούδι.
0: Είναι από τη Μαλένα
1: οποίο,
0: όμως.
1: Με το οποίο περπατάει η Μόνικα.
0: Ναι.
1: Στη Μαλένα που. Το, ναι.
0: Τη φανταζόμαστε να περπατάει τώρα στη Μαλένα.
1: Εγώ να απαγγέλει. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ωραία, άστο το Ιταλικό να παίζει. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει το Ιταλικό γιατί μου δημιουργεί πάντα.
1: Συνειρμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Χθες το βράδυ ακούγα γαλλικά, σήμερα ακούω ιταλικά. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα έχουμε αυτό. Έτσι, για το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Όχι.
1: Τι, κίνηση.
0: Για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Κίνηση στις 14 του μηνός.
0: Η τιμή είναι στις 14. Μην τρελάνε τον κόσμο.
1: Σήμερα είναι το πετρέλαιο κίνηση.
0: Σήμερα είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρεις, μπορεί να πει και τίποτα άλλο.
1: Μπορεί. Μπορεί να πει και για την αμόλυβδη βενζίνη. Το ευχόμαστε.
0: Μέσα από την καρδιά μας.
1: Από την καρδιά μας.
0: Ναι.
1: Το ευχόμαστε.
0: Αλλά το βλέπω λίγο χλωμό.
1: Ναι.
0: Το βλέπω λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, έχει λοιπόν το υπουργικό που ο Πρωθυπουργός θα δώσει, θα ανακοινώσει τέλος πάντων τι θα γίνει με το ντίζελ, ποια θα είναι η επιδότηση. Λένε για 20 λεπτά το λίτρο.
1: Άμα είναι να πούνε, γιατί το λένε ρε παιδί μου από πριν?
0: Τι, οι πληροφορίες ρε μάνα μου.
1: Ναι, πληροφορίες.
0: 15 ήταν μέχρι τώρα. Σου λέει δεν θα βάλει άλλα 5.
1: Δεν θα βάλει άλλα 5.
0: Θα βάλουν, ναι. Μπορεί να βάλουν τα δηληστήρια. Άλλα 5. Δεν ξοδευτούν κι αυτοί. Παιδιά.
1: Θα βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίζουμε.
0: Παιδιά, δεν θέλω τη γιακή παρηλίκια.
1: Θα βάλουν και τα δηληστήρια.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω. Εντάξει. Βάλτε και λίγο κράτη, ας πούμε. Σας θέλω λίγο σφιχτούς, ας πούμε, γιατί.
1: Η καιρή ουμενετή.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι δύσκολη και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, γεια σου, μπράβο.
1: Και έχει μποφόρια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα που λέμε έχει μποφόρια. Έχεις δει τι γίνεται στην Ευρώπη μας? Διάβασες καθόλου Financial Times? Όχι.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, υπάρχει μια μεγάλη κόντρα Αυτή είναι προαιώνια κόντρα. Απλά κάθε χρόνο την φρεσκάρουμε, ας πούμε. Είναι οι Βόρειοι και οι Νότιοι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Οι Βόρειες χώρες, λέει, οι Γερμανοί λένε ότι όσοι εδώ και μη παρέκει. Αυτό το διάστημα συζητούν για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόμενη εφταετία.
0: Ναι.
1: Ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για την επόμενη εφταετία, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 2-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν θα είναι, ρε, πάνω μου.
1: Ναι, 2-3 εκατομμύρια ευρώ, επαναλαμβάνω το νούμερο, ας πούμε, γιατί φέρνει ζαλάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για την επόμενη εφταετία, έτσι. Οι Βόρειοι, δηλαδή Γερμανία, Αυστρία, Σουηδία, Φιλανδία και κανένα δυο άλλες χώρες, λένε να κατευθυνθούν αυτά κυρίως στην άμυνα και στις νεοφυείς εταιρείες, στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στην οικονομική ανταγωνιστικότητα.
0: Ναι.
1: Οι νότιες χώρες, φαντάζομαι και εμείς, μάλιστα οι Γερμανοί και οι λοιποί, λένε να κοπούν οι επιδοτήσεις από τον αγροτικό τομέα και από τις επιδοτήσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Ας πω, δεν μας παρατάνε και οι Γερμανοί,
1: λοιπόν,
0: λίγο όμως,
1: οι Νότιοι λένε τα ακριβώς αντίθετα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα αγροτικά, να συνεχιστούν για την έτσι, για να ενοποιηθεί η Ευρώπη, να πλησιάσει περισσότερο οικονομικά ο Νότος στο Βορρά, δηλαδή η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία να πλησιάσουν περισσότερο τη Γερμανία για παράδειγμα, ή την Αυστρία, και υπάρχει αυτή η κόντρα. Αλλά λέει έχει πατήσει πόδιο Μέρτς και αυτό θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους. Πρέπει να έχουν καταλήξει σε προϋπολογισμό.
0: Ναι, και αυτό θα γίνει και έκτακτο κιόλας.
1: Θα γίνουν διάφορα έκτακτα. Δεν θα γίνει μόνο ένα. Θα γίνουν και συναντήσεις άλλες και διμερείς και τα λοιπά.
0: Όχι, λέω σε επίπεδο 27.
1: Ναι, ρε, ναι. Αλλά,
0: εντάξει, πια όμως, δηλαδή αυτό το πράγμα με το Βορρά πρέπει να τελειώνει.
1: Γιατί, να
0: γιατί ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι τρομερά πιεσμένη οικονομικά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο.
1: Αυτές οι χώρες πάντως που επιμένουν. Όχι, δεν είναι σφιχτό. Δεν λέει να είναι σφιχτό. Αυτό λένε, παιδιά, τα λεφτά είναι δεδομένα που θα ξοδέψουμε. Πώς θα τα μοιράσουμε, πού θα τα ξοδέψουμε.
0: Αλλά κάντε καμία κυβέρνηση εκεί πέρα και
1: πού θα τα
0: ξοδέψουμε. Το
1: FDA αυτές
0: και
1: οι χώρες του Βορρά που λες, ας πούμε, οι 7 χώρες νομίζω ότι είναι, βάζουν το 40% του προϋπολογισμού. Δηλαδή από τα 2-3 εκατομμύρια, τα 800 δισεκατομμύρια είναι τα δικά τους.
0: Τι να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι η ζωή.
1: Ναι.
0: Θες να είσαι ισχυρός. Θα πληρώσεις.
1: Αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό. Για πες το κι αλλού αυτό.
0: Τι να πω.
1: Πες
0: να
1: το και σε άλλους ισχυρούς, τρα παιδί μου. Είσαι ισχυρός, θα πληρώσεις. Για πες το.
0: Καλά, εντάξει. Μια κουβέντα είπαμε.
1: Ιδέες.
0: Λέμε και καμιά κουβέντα να περνάει η ώρα.
1: Ναι, παιδί
0: μου. Το είπα πολύ ωραίο. Πολύ κομψά το είπα.
1: Μάλιστα. Πολύ
0: ωραία.
1: Επίσης θέλουμε να σας πούμε πριν βγούμε από το στούντιο, γιατί θα πρέπει να βγούμε για τους τίτλους.
0: Ναι, το έπεσε το σήμα αυτό. Το
1: έβαλε τραγούδι, το πιάσαμε το υπονοούμενο.
0: Το Γιαννάκης μας, ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι μπελούτσι αυτό. Πώς το λένε.
0: Τι.
1: Ξέρεις εσύ ότι η συναυλία που παρακολούθησαν 85.000 άτομα στο ΆΚΑ.
0: 95.
1: Ναι. Ποιος το λέει αυτό. Τέλος πάντων, πα με το θεό, ποιος το λέει.
0: Ναι.
1: Κάτι οργάνωτε τώρα. Λοιπόν.
0: Πόσα εισιτήρια κόψανε, πάνω.
1: Ήτανε μασονική τελετή.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Αναβίση.
1: Η Αναβίση.
0: Η Αναβίση είναι.
1: Η Αναβίση ήταν μασονική τελετή.
0: Πες μου, περίμενε να μαντέψω. Το γράφει συγκεκριμένη εφημερίδα.
1: Ναι,
0: αυτή που ξέρω.
1: Ναι, ρε.
0: Αυτή που πρέπει.
1: Ναι, ρε. Αυτή που λέει θα περιμένουμε τον Ξανθό Άγγελο.
0: Πρέπει να τη βρω, να διαβάσω λεπτομέρειες.
1: Αυτή.
0: Για να δω τι έγινε στο ΆΚΑ.
1: Το λέω, άμα σας πάει στραβά η μέρα, να σκάσει το χιλάκι σας. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός στούντιο, γιατί έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων και αμέσως μετά επανερχόμαστε κι εμείς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 λεπτά το λίτρο. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία του MedWatch του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει να ελέγξει τις καταγγελίες που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Πέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά πεζή έγκυο στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτη συνελήφθη. Τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, ως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Σας έχω πει την ιστορία για το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, το Sledgehammer του Peter Gabriel. Έβγαζε ένα δίσκο, το Show, ο Gabriel. Το είχαν ακούσει η μουσική παραγωγή και τα λοιπά. Και εντάξει, είναι ο γνωστός Gabriel που, όπως λένε οι μουσικοί κριτικοί, είναι εγκεφαλικός, εσωτερικός, βαθύς, το ένα το άλλο, όλα αυτά που λένε οι μουσικοί κριτικοί, εν πάση περιπτώσει. Και του λένε η παραγωγή, ωραία ρε παιδί μου, ωραίος δίσκος, αλλά βγάλε και κανένα πιασάρικο, κανένα κάτσι τραγούδι. Και έγραψε αυτό, το οποίο έχει ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ όλων των εποχών, ναι. Που ήταν σταθμός την περίοδο που όλοι μαθαίναμε μουσική ή βλέπαμε μουσική στο MTV, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το βίντεο κλιπ έγραψε ιστορία.
1: Πρωτοποριακό πολύ.
0: Και πήγε νούμερο ένα κατευθείαν, έτσι, και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιερώνυμο, που στέλνει καλημέρα στο Φούρνο στην Άνω Καμίλα, σε Ρόγχου Σόστομο και σε όλους τους αρτοποιούς. 18 βαθμούς στις Αίρες. Ο Δημήτρης λέει: αν έχει πατήσει πόδιο Μέρτς, μην ανησυχείτε. Ο άνθρωπος είναι πιο κολοτούμπας και από το δικό μας. Το κολοτούμπας μπορούμε να το λέμε, έτσι. Είναι, πλέον έχει περάσει στη διεθνή ορολογία.
1: Είναι τέτοιο, είναι πολιτικός όρος.
0: Είναι πολιτικός όρος. Ήταν και πρωτοσέλιδο κάποια φορά για την Ελλάδα.
1: Ή στο εξωτερικό.
0: Από το εξωτερικό το λέω, ναι.
1: Με
0: λατινικούς χαρακτήρες. Ναι. Ναι, στα Greeklies.
1: Ναι.
0: Καλημέρα. Όχι, στη Φωτεινή είπαμε καλημέρα. Απλά λέει ότι γελάει για τη μασονική τελετή, αλλά θέλει να πει και κανένα άλλο. Αλλά κρατιέται. Επίσης, η πίστη των ανθρώπων είναι κάτι πολύ βαθύ και προσωπικό για να υπάρχει έστω και μια μέρα για χλεβασμό της, όποια πίστη και αν είναι αυτή. Δίκιο έχετε.
1: Εντάξει, μπορεί το κάνανε προφανώς για να εκτονώνουν.
0: Και λέει, και ναι, η Μόνικα είναι θρησκεία. Και για τη Μόνικα δεν δεχόμαστε επίσης κουβέντα. Γιατί, αφού είναι θρησκεία.
1: Έτσι. Είναι
0: θρησκεία. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ματίνα από Αλεξανδρούπολη.
1: Καλημέρα.
0: Είναι, που μας έστειλε και χθες μήνυμα. Είμαι η Ματίνα και ξεκινάω τη μέρα μου με το καθημερινό δρομολόγιο προς Κομωτινή. Χθες είχε 14, σήμερα έχει 19. Στη διαδρομή.
1: Καλά, μην ξεθαρεύετε.
0: Ανέβηκε η θερμοκρασία. Ναι, ωραία, παιδί μου.
1: Όχι, εγώ
0: δεν χρειάζεται με 19, δεν χρειάζεται πανοφόρη.
1: Είναι όμως η εποχή που δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή το πρωί είναι το κρεμμύδι. Δίνεσαι
0: και μετά βγάζεις.
1: Και μετά βγάζεις σιγά σιγά, κατάλαβες.
0: Καλημέρα στον Παπαγιώργη. 17 βαθμούς και άπνοια στη φαμίλα ορεινής ναυπακτίας.
1: Έλα ρε Παπαγιώργη.
0: Και της Δέσποινας άρεσε το τραγούδι, της θυμίζει την πρώτη νιώτη. Α, με τις ώρες του MTV. Αλήθεια, ναι. Αλήθεια.
1: Ναι. Καθόμαστε και βλέπαμε.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι η βενζίνη, γιατί δεν έχει επιδότηση, ρε παιδιά. Οι περισσότεροι με βενζίνη, δεν κινούμαστε.
1: Νομίζω ότι δίνουν προτεραιότητα στο ντίζελ, γιατί το ντίζελ χρησιμοποιείται πολύ για τις μεταφορές και για
0: τα φορτηγά, όλα αυτά, τα τροφοδοσίες και τα λοιπά.
1: Και για τη βιομηχανία.
0: Χρησιμοποιούν, ναι, και για τη βιομηχανία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο.
1: Και γι' αυτό κίνησης. Το λόγο δίνεται προτεραιότητα, γιατί ούτως ή άλλως έρχονται νέες αυξήσεις.
0: Γιατί θα μετακυληθεί μετά το κόστος από το πετρέλαιο κίνησης, θα μετακυληθεί και σε όλα τα προϊόντα. Ενώ η βενζίνη, ας πούμε, λιγότερο η αμόλυβδη. Αλλά έχετε δίκιο όμως,
1: ναι, για τη βενζίνη θέλουμε, πρέπει.
0: Φανταζόμαστε ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση.
1: Δεν θέμε εμείς. Όλοι θέμε.
0: Δεν θέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Άλλοι πρέπει να γεμίσουν το αυτοκίνητο.
0: Βενζίνη, δεν βάζουμε.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, με πόνο πάω.
0: Ναι.
1: Με πόνο. Σήμερα.
0: Η Ειρήνη μας λέει ότι ακόμα κάνουν μπανάκι εκεί κάτω.
1: Στη Σάμο. Γιατί δεν κάνουν. Άμα έχει 25-27 βαθμούς, δεν θα πας για μπάνιο. Θα πας.
0: Ναι, η θερμοκρασία της θάλασσας παραμένει έτσι.
1: Ζεστή
0: καλή.
1: Είναι, ακόμα,
0: ναι, είναι καλή. Είναι ζεστή η θάλασσα.
1: Και θα είναι μέχρι αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άρα προλαβαίνω
1: σήμερα,
0: τον Οκτώβριο να κάνω κανένα. Γιατί αύριο μπαίνει καινούριο μήνα.
1: Ναι,
0: μην ξεχάσουμε
1: να. Θα βάλει ψηλές κάλτσες.
0: Από αύριο, ναι, ψηλές κάλτσες. Και θα βγει το Πικετίνι.
1: Ποιο Πικετίνι.
0: Τι?
1: Δύο κουβερτίνια έχω βάλει. Δηλαδή δεν γίνεται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Σήμερα που είναι Τετάρτη και έχει 30 Σεπτεμβρίου, στο Τενεσί,
0: ναι.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει η πρώτη εκτέλεση γυναίκας, η πρώτη εδώ και 200 χρόνια. Και είναι για ένα έγκλημα, το οποίο είναι 50 ετών η γυναίκα που θα εκτελεστεί, η οποία στα 18 της. Πολλά χρόνια δηλαδή πριν, πάρα πολλά χρόνια, σκότωσε μία συμμαθήτριά της.
0: Ναι.
1: Για ερωτική αντιζηλία ήταν. Τότε λοιπόν είχε θεωρηθεί τρομερά ειδεχθές το έγκλημα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο και σήμερα είναι προγραμματισμένο να εκτελεστεί με θανατηφόρα ένεση. Ο κυβερνήτης ρωτήθηκε αν προτίθεται να δώσει χάρη.
0: Ναι.
1: Και λέει δεν προτίθεμαι να δώσω χάρη. Η μητέρα του θύματος λέει περιμένω πώς και πώς να εκτελεστεί η δολοφόνος του παιδιού μου. Και υπάρχουν όμως πάρα πολλοί οι οποίοι αντιδρούν σε αυτή την απόφαση και την αναχρονιστική αυτή, τέλος πάντων, ούτως ή άλλως πρακτική, γιατί το κορίτσι αυτό, που τώρα είναι μια μεγάλη γυναίκα, είχε ψυχική ασθένεια, ήταν θύμα κακοποίησης στην οικογένειά της και γενικότερα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε δεν ήταν αυτές οι οποίες βοηθάνε να αναπτυχθεί ένα υγιές άτομο και να μην προβεί σε τέτοιου είδους ενέργειες. Τέλος πάντων, είναι ένα debate που γίνεται στις ΗΠΑ σήμερα.
0: Επειδή υπενήχθηκες κάτι για τη θανατική ποινή, την είπες αναχρονιστική κτλ. Ναι. Και υπάρχει πολλοί κόσμος που λέει γιατί να μην υπάρχει θανατική ποινή, ναι, κτλ. Πάλι από τις ΗΠΑ έρχεται μια είδηση, τη διάβασα χθες.
1: Ναι.
0: Βγήκε από τη φυλακή ένας κύριος 71 ετών, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι,
1: με απατάει η μνήμη μου,
0: 71 ετών.
1: Βέβαια.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή.
1: Κάρτερ το λέμε.
0: Πέρασε 40 χρόνια στη φυλακή,
1: ναι,
0: ενώ ήταν αθώος.
1: Mm.
0: Αποδείχθηκε 40 χρόνια μετά ότι ήταν αθώος. Γι' αυτό για το οποίο καταδικάστηκε με την ασκάλη των ποινών, η οποία δεν είχε εκτελεστεί.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί που έχουν εκτελεστεί κατά αυτόν τον τρόπο, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Και με τις νέες τεχνολογίες, με τα ευρήματα και τις νέες έρευνες, αποδεικνύεται, ότι υπήρξε κακοδικία.
1: Ο συγκεκριμένος, για να καταλάβετε, είχε αναγκαστεί να ομολογήσει μετά από βασανιστήρια, γιατί το θύμα ήταν ανιψιά του διευθυντή της αστυνομίας. Και είχε αποφασίσει ότι πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε, να βρεθεί κάποιος και να την πληρώσει. Είχαν πληρώσει δύο μάρτυρες να καταθέσουν εναντίον του, ενώ δεν ήταν μάρτυρες του εγκλήματος. Και τέλος πάντων δικαιώθηκε ο άνθρωπος 40 χρόνια μετά. Άντε τώρα, στα 70 σου, ενώ έχεις περάσει όλη σου τη ζωή στη φυλακή, να μπορέσεις, ας πούμε, να ενσωματωθείς ξανά και να ζήσεις κανονικά.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Χθες, λέει, ήταν τόσο ζεστή η θάλασσα που δεν ήθελα να βγω επειδή φυσούσα απ' έξω.
1: Ναι, έξω δεν
0: είναι. Ναι, αλλά δεν μπορείς να μείνεις μέσα. Μουλιάζεις, δηλαδή κάποια στιγμή δεν
1: γίνεται να μείνεις μόνο μέσα.
0: Τι να κάνεις, να μείνεις μέσα, γίνεται.
1: Να
0: μην βγεις καθόλου.
1: Πάντως θέλει προσοχή, ειδικά αργά.
0: Στην Κοπενχάγη, καλημέρα Γρηγόρη.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Έχει 15 βαθμούς. Ποιο MTV λέει, περιμέναμε κάθε Παρασκευή να δούμε το μουσικόραμα.
1: Το μουσικόραμα.
0: Για να δούμε βίντεο κλιπ.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι και αυτό.
1: Μετά το ζήσαμε. MTV. Και βλέπαμε Μπίβης και Μπάτ και το.
0: 19 βαθμούς με αεράκι έχει στο Βόλο αυτή την ώρα. Στις Μηλιές, εκτός από την όμορφη πλατεία, έχει και ένα υπέροχο δρομολόγιο με το θρυλικό τρενάκι, βέβαια, το Μουτζούρι.
1: Βέβαια.
0: Σας έχω πει για τις Μηλιές που έχει αυτή τη γέφυρα που περνάει το Μουτζούρις.
1: Ναι.
0: Και έκανα δύο βήματα, από κάτω είναι το κενό. Έκανα δύο βήματα, γύρισα πίσω κατευθείαν. Μου είπαν, μα είναι ωραία, κοίτα να δεις τι ωραία που είναι, τι ωραία η θέα κτλ. Δεν μπόρεσα να διασχίσω αυτή το γεφυράκι που έχει. Τη γεφυράκι από κάτω είναι, είπαμε, το κενό. Ωραία στις Μηλιές, είναι πανέμορφα. Πανέμορφο χωριό. Πολύ ωραίο. Και πολύ γραφικό.
1: Η νέα μόδα τις τελευταίες μέρες είναι πιάνουμε ανθρώπους που ρίχνουν λίματα στον Κηφισό.
0: Κι άλλος βρέθηκε, δεύτερο, ή είναι ο ίδιος.
1: Όχι, δεύτερο, άλλο. Από άλλη εταιρεία. Με σκυρόδεμα.
0: Σκυρόδεμα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ελπίζω να μην είναι απλά μια μόδα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και ελπίζουμε να συνεχιστούν οι έλεγχοι. Γιατί μόνο με ελέγχους θα βρίσκεις αυτά.
1: Μόνο έτσι.
0: Ή με καταγγελία, καρφωτή, ή με.
1: Με ελέγχους.
0: Ναι.
1: Just like that.
0: Εντάξει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο μας.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, κύριε Παύλο. Τι ήθελα να πω. Χθες ένα από τα κύρια θέματα της επικαιρότητας, της ειδησιογραφίας, ήταν βέβαια η παραπομπή σε δίκη του κυρίου Τριαντόπουλου. Για την υπόθεση των Τεμπών,
1: βέβαια,
0: επειδή μιλήσαμε και πριν, παραπέμπεται σε δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση αυτού που πέρασε στην καθομιλουμένη ως μπάζωμα, εν πάση περιπτώσει για την αλλίωση του τόπου του τραγικού δυστυχήματος, του τόπου της τραγωδίας.
1: Ναι.
0: Επειδή δεν είμαστε επισπεύδοντες, παραπέμπθηκε σε δίκη. Δεν σημαίνει ότι η παραπομπή σημαίνει ενοχή. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει το ειδικό δικαστήριο. Όπως περιμέναμε και σε άλλες περιπτώσεις, τι ετοιμιγορία θα έβγαζε το ειδικό δικαστήριο. Προφανώς για να παραπέμπεται από το δικαστικό συμβούλιο,
1: υπάρχουν
0: κάποια στοιχεία που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Νομικοί είναι οι άνθρωποι και τη δουλειά τους κάνουν. Και στην δικαιοσύνη έχουμε εμπιστοσύνη. Περιμένουμε λοιπόν, ακριβώς επειδή έχουμε εμπιστοσύνη, την απόφαση της δικαιοσύνης. Το λέω αυτό γιατί είδα χθες ένα ξέσπασμα, ας πούμε. διάφορων ανθρώπων που επειδή ακυρώθηκαν άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, το ξυλόλιο ή διάφορες άλλες ιστορίες, λες και ήθελαν να πάρουν κάποια άτυπη ρεβάνς. Γιατί έτσι τα βλέπουν τα πράγματα, ότι είναι, πρέπει να πάρουμε την εκδίκησή μας πίσω. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Θα περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Ναι, απλά το λέω για να μην έχουμε παρεξηγήσεις
1: μεταξύ μας.
0: Όχι, το λέω και ως φίλος ακροατές, γιατί μια παρέα μεγάλη είμαστε. Να
1: λέω, εμείς το λέμε. Το θέμα είναι ποιος ακούει.
0: Εντάξει, δεν ακούν όλοι, δεν πειράζει. Και άλλα πράγματα που λέμε δεν τα ακούν όλοι. Συμβαίνει αυτό. Ή διαφωνούν. Πολλοί από αυτούς που μας ακούνε διαφωνούν. Απόλυτο δικαίωμά τους και απόλυτα σεβαστό.
1: Αλλιώς θα ήταν και βαρετά.
0: Πες το κι αυτό.
1: Άμα συμφωνούσαμε όλοι.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 16 βαθμούς, να ξέρεις.
1: 16.
0: Και στην Αρτέμιδα, η κυρία Σούλα, μια όμορφη ημέρα εύχεται σε όλους.
1: Επίσης, κυρία Σούλα, να είστε καλά. Λοιπόν, ένα λοιπόν ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι έγιναν οι άρσεις ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Πολάκη.
0: Κύριος Πολάκης, νομίζω ότι πρέπει να μετράει ίσαμε ή 13 ή 14 παραπομπές.
1: Πέραν τον φτάσει και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και αυτή.
1: Και εκείνη έχει αρκετές άρσεις πια. Ναι. Το θέμα είναι ότι ακούστε, δηλαδή έχει πέσει τόσο πολύ το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Τόσο πολύ το επίπεδο της αντιπαράθεσης.
0: Ναι.
1: Ακούστηκε μια φράση χτες, την είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου, του αρέσει να είναι από πάνω. Του αρέσει από πάνω. Και πραγματικά σκεφτόμουν ότι αν το είχε πει αυτό άντρας σε εκείνη,
0: ναι,
1: θα ήταν σεξιστής.
0: Μισό λεπτό. Δεν είχε πει ο άλλος τα τέσσερα,
1: ναι,
0: και δεν είχε στάξει η ουρά του γαϊδάρου.
1: Ναι, ξέρεις να σου πω τι πάθανε.
0: Και όχι, και κάποιοι γελάγανε και χειροκροτάγανε.
1: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: το επικροτούσαν, τους φαινόταν, ναι, ναι,
1: γελάσαμε, ναι.
0: Στα τέσσερα, από αρχηγό κόμματος, συγκυβερνώντα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε υποδεχτεί στη Βουλή.
1: Ο οποίος χθες, ναι, δεν ξέρω αν το ήξερε εκείνος,
0: ναι,
1: γιατί δεν το έλεγε στο σαν σήμερα μας,
0: ναι,
1: ήταν η επέτευξη στην αυμαχία της Αλαμίνα.
0: Από πήγε και είχε με την κόκκινο χαλί.
1: Είχε που δεν πάει, είχε ρίξει στεφάνι.
0: Το είχαμε πει για το σαν σήμερα, ότι ήταν που καταναυμαχίσαμε τον Ξέρξη.
1: Εσύ και δεν το σκεφτήκαμε.
0: Δεν το σκεφτήκαμε να
1: το
0: κάνουμε.
1: Πάμε, ναι, το πάμε.
0: Ναι, να κάνουμε. Έχεις ένα σύνδρομο να πούμε.
1: Ναι, γιατί ήταν. Και πήγε στην επέτειο φέτος. Γιατί πήγε μόνο όταν ήταν άμυνα.
0: Όχι, τότε. Τότε.
1: Ως
0: άμυνας. Τώρα δεν είχε. Θα έπρεπε να πάει άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο είναι τώρα υπουργό.
1: Τι ωραία εικόνα ήταν αυτή. Υπάρχει ακόμα στα πρακτορία.
0: Μάλιστα.
1: Την ψάξετε, την βρείτε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Απλά το έφερε κουβέντα.
1: Ναι.
0: Γιατί εσύ το παρουσιάζεις σαν να έπεσε τώρα το επίπεδο.
1: Είναι όχι, το πεσμένο.
0: Είναι πεσμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Άρχισαμε και εμείς τα υπονοούμενα.
0: Τι,
1: λοιπόν,
0: τι.
1: Όχι, είναι πεσμένο και τα λοιπά. Λοιπόν,
0: το επίπεδο, το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε.
1: Το επίπεδο. Επίσης, έχει αρχίσει και διακινείται,
0: ναι,
1: από χθες.
0: Τι διακινείται.
1: Έφτανε ένα email στα δημοσιογραφικά γραφεία που λέμε. Δεν έφτανε, ναι, στα email έχει φτάσει.
0: Ναι. Ναι.
1: Όχι στα δημοσιογραφικά. Λοιπόν, ένα email το οποίο το στέλνει ένας κύριος, τον οποίο τον γνωρίζω εγώ,
0: ναι,
1: ο οποίος τα έχει βάλει με μια εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Ωραία.
1: Όχι, θέλω να πω ότι έχει πει ότι έχει κάνει μήνυση και έχει κάτι με...
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Βρε, ναι.
0: Να κάνει μήνυση.
1: Καμία αντίρρηση, όχι.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι αυτό όμως διακινούνταν το email από κάποια κόμματα που χάνουν τελευταία.
0: Εντάξει, συνηθίζεται αυτό,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Να αμφισβητούνται έτσι οι δημοσκοπήσεις και να πηγαίνει κάποιος στη
0: δικαιοσύνη.
1: Πάντα ήταν
0: αυτό. Στη παλιό. Δικαιοσύνη. Στη δικαιοσύνη όχι. Πάντα. Αλλά είναι παλιό το να αμφισβητούνται οι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό και να τα βάζουμε τις δημοσκοπικές εταιρείες και να λένε αυτά σας λένε γιατί θέλουν να σας ταΐσουν σανό. Ενώ εγώ έχω κάτι μυστικές δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: από τρεις,
1: ναι,
0: πρεσβείες που δείχνουν, ξέρω εγώ, το τάδε.
1: Ναι.
0: Τα ξεχάσαμε.
1: Όχι, όχι, δεν
0: στο δημόσιο λόγο είναι και αυτά.
1: Απλά εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ συχνές πια οι δημοσκοπήσεις.
0: Πολλές, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Αυτό σημαίνει ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί κάποιοι τις πληρώνουν αυτές τις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, δεν μπορούν να τις κάνουν έτσι μόνο.
0: Κατάλαβε, δηλαδή τις πληρώνουν ή κόμματα ή μέσα ενημέρωσης.
1: Δηλαδή παλιά.
0: Πολλές.
1: Παλιά η δημοσκόπηση ήταν είδηση.
0: Είναι και πολλές εταιρείες.
1: Ναι, αλλά πάνε κυλιόμενα όμως. Όλες μαζί.
0: Ναι,
1: δεν είναι επειδή είναι πολλές. Δηλαδή αυτή τη βδομάδα, ξέρω εγώ πώς το λένε, αυτό το μήνα είναι οι πέντε και τον άλλο μήνα οι άλλες πέντε. Όχι, όλες βγάζουν.
0: Όλες μαζί. Ναι,
1: όλες βγάζουν. Με μια εβδομάδα διαφορά. Το θέμα είναι ότι σου λέω κάποτε ήταν είδηση όταν βγαίνανε δημοσκοπήσεις.
0: Ξέρεις όμως, αυτό είναι συνέχεια μιας κουβέντας,
1: ναι,
0: η οποία όμως επίσης νομίζω ότι μυρίζει ναφθαλήνη, ότι οι δημοσκοπήσεις,
1: ναι,
0: δίνουν τον τόνο και κάποιους πείθουν για το τι θα ψηφίσουν, τι θα κάνουν, εν πάση περιπτώσει. Αυτά εγώ θεωρώ ή θέλω να πιστεύω,
1: ναι,
0: ότι είναι λίγο... πεπαλαιωμένα, ναι. ότι είναι ξεπερασμένα. Ναι. Δηλαδή κανείς δεν θα δει σήμερα, α, προηγείται ο τάδε ή δεν προηγείται ο τάδε, άρα ξέρω εγώ θα καθορίσω την ψήφο μου από αυτό. Από άλλα θα καθορίσω την ψήφο μου. Από μια γενικότερη, συνολικότερη εικόνα.
1: Διότι... ή μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα. Δηλαδή να πεις, α, αυτός είναι πρώτο συνέχεια, ε. Εντάξει, δεν θα τον ψηφίσω γιατί λίγο με έχει κουράσει, παρότι τον στηρίζω.
0: Αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει.
1: Και θα ψηφίσω ένα μικρό να τον τιμωρήσω.
0: Εγώ τώρα αυτό που λες το έχω ακούσει.
1: Έτσι θα βγει.
0: Μεταξύ δεύτερου τρίτου.
1: Ναι.
0: Που να μην βγει ο τάδε δεύτερος, όχι να βγει ο άλλος δεύτερος.
1: Α, γίνεται και αυτό.
0: Γίνεται και αυτό το, υπάρχει και αυτό το πράγμα στην δημόσια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα είναι δεύτερος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί το ποιος θα είναι δεύτερος παίρνει καλύτερη θέση για το εάν και εφόσον θα γίνουν δεύτερες εκλογές. Για παράδειγμα. Καταλαβαίνεις. Σου λέει έχω το πάνω χέρι. Οπότε αφού έχω το πάνω χέρι. Ορίζω εγώ τους κανόνες, σε πάση περιπτώσει, ή ξέρω εγώ τι. Υποτίθεται. Τώρα όλα αυτά είναι στο μυαλό, να σας πω την αλήθεια τώρα. Δεν νομίζω ότι κανένας από αυτούς που μας ακούει κάθεται και σκέφτεται τέτοια πράγματα.
1: Όχι, ναι, εμείς τα λέμε.
0: Οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Ναι. Άντε και ένας περίγυρος γύρω-γύρω.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.
1: Να σας ρωτήσω, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τον Δημήτρη, ο οποίος είναι κύριος, δεν μπορώ να πω στην ώρα του.

0: Λέει ο Δημήτρης.
1: Μόνο 10.
0: Άρα, δηλαδή, αν είναι 2,15 ξέρω το παίρνει σήμερα, αύριο το πάρει 2,10.
1: Για τη βενζίνη, μάλλον. Για τη βενζίνη,
2: μάλιστα.
3: Για τη βενζίνη δεν αλλάζει κάτι. Ό,τι ξέρει, αυτή η επιδότηση είναι
1: κρίμα.
3: Δεν αλλάζει.
1: Κρίμα.
2: Μάλιστα, περιμέναμε και εμείς.
3: Αυτό είναι βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καμιά έκπληξη, ξέρω εγώ.
0: Τι έκπληξη.
1: Ξέρω εγώ.
2: Μήπως ανακοινωθεί κάτι περαιτέρω. Έτσι περαιτέρω.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Από αυτά.
0: Θα ωραία στην έκπληξη.
1: Δεν θα ήταν ωραίο.
0: Θα υπάρχουν κάποιοι. Εγώ έβλεπα
3: χθες. Που δεν το περιμένει,
2: ναι.
3: Αυτό. Να κάνει έτσι μια γενναιόδορη, ένα γενναιόδορο μέτρο για την αμόλυβη.
0: Ο Τσίρος στο δελτίο ειδήσεων εδώ στο Red News ότι θα υπάρχει μια παρέμβαση θεσμική. Δεν το διευκρίνησε τι είναι, γιατί προφανώς το κρατάνε μυστικό αυτό που είναι.
1: Το κρατάνε όμως, μπράβο.
0: Όχι, το κρατάει ο Τσίρος, η κυβέρνηση το κρατάει.
1: Ναι, αυτό λέω. Μπράβο τους το κρατάνε. Ναι.
0: Άρα κάτι περιμένουμε σε θεσμικό επίπεδο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το θέμα.
3: Να το δούμε.
2: Μπορεί μερικές φορές και τα θεσμικά επηρεάζουν την τσέπη με τον ένα με τον άλλον τρόπο.
1: 11 η ώρα δηλαδή. Άρα, περιμένουμε
2: να δούμε αυτό.
1: Πρωθυπουργός, λοιπόν.
2: By the way, ωραίο το κούρεμα. Κώστα, καλημέρα.
1: Χθες το έλεγα. Λέω θέλει κούρεμα.
2: Είχαμε την κουβέντα αυτή, ναι. Ότι ο Κώστας θέλει κούρεμα.
1: Ναι, λες και μας άκουσε.
3: Σας άκουσε. Δεν ξέρω τώρα.
2: Παιδιά, επικοινωνούμε τώρα. Ναι.
3: Δεν κουρεύτηκε μόνος.
0: Μόνος πήρε μια μηχανή. Δεν είναι εποχές για έξοδα.
3: Πήγε σε κομμωτή.
1: Άστα αυτά τώρα.
0: Ώρα με όλα αυτά που έχουν πάει. Όπως έχουν πει τα κόστη από εδώ από εκεί.
3: Έχουν ανέβει τα όλα αυτά στα
0: κομμωτικά.
3: Τα στυλιστικά, τα.
0: Νομίζω ναι.
3: Στα μαλλιά.
1: Γιατί.
3: Δεν ξέρω, λέω.
2: Γιατί η πρώτη ύλη μπορεί να έχει αυξηθεί.
1: Ποια πρώτη ύλη?
2: Πού χρησιμοποιούν τα στυλάκια?
1: Όχι, για να συγκουρέψουν, ρε παιδί μου.
0: Ρε παιδιά, όλα για να ανέβει. Συγγνώμη, αν ο άλλος πληρώνει παραπάνω νίκη από το μαγαζί, πληρώνει παραπάνω ενέργεια, πληρώνει από τον κατώτατο μισθό που στα 6,50 έχει πάει στα 9,50.
1: Εντάξει, με έπεισες, ρε παιδί μου.
2: Όλο αυτό κάποια στιγμή πρέπει να ερμηνευθεί και στο τι πληρώνουμε εμείς.
1: Είναι κάποιοι που ανθίστανται πάντα.
2: Όχι, γιατί έχουν εξηγήσει όλα αυτά. Απλά εμείς λέμε αυξήθηκε.
1: Είναι κάποιοι που προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά τις τιμές, παιδί μου, γιατί έχουν στάνταρ πελατεία. Οι άνθρωποι.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχουν περιθώριο κέρδους.
1: Όχι,
2: δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
2: Και το μειώνουν.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
2: Γιατί μπαίνουν μέσα, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Πώς το λένε, πιέζονται εκεί λίγο περισσότερο.
3: Βγάζουν λιγότερο.
2: Αυτό είπα. Άρα μειώνουν το περιθώριο κέρδους. Τι είπα.
1: Απλά
2: το είπα επιστημονικά.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Ας ο ένα.
2: Όχι, βιομηχανική.
1: Βιομηχανική, ναι.
2: Πολύ ωραία.
1: Συγγνώμη. Ναι.
0: Πάντως, να σας πω αυτό που έλεγα πριν στην Στέλλα, ότι μια πληροφορία είπα χθες για το περιβόητο ιατρείο της Καρνιάδου, ότι είχε πάει ένας άνθρωπος, τον οποίο συνομίλησα,
1: ναι.
0: Είχε πάει για διατροφικές συμβουλές.
1: Ναι, και εγώ ξέρω από διατροφικές.
0: Για πολλά.
1: Ναι, είχε πολλά.
0: Από πλασμαφαιρές, διατροφικές συμβουλές, μαλλιά, κοιλιά, χέρια, πόδια, τα πάντα.
3: Και πάντως.
0: Του είχαν πει να κάνει εξετάσεις αίματος, αυτές τις βλακίες που λένε στον κόσμο ότι κάνει εξετάσεις αίματος και μετά βάσει αυτού το σου πω το διατροφικό. Το έχει κάνει αυτό, εξετάσεις που ξέρεις. Άμα δεν συγγράψει το ΕΟΠΗ, απλώνεις 10 ευρώ, 15 ξέρω να τις κάνεις, κάπου 20. Και συν διατροφική συμβουλή, 350 ευρώ του πήρε. Μαύρα.
1: Μαύρα.
0: Ναι, καλά, όλα μαύρα ήταν εκεί. Από ό,τι κατάλαβα, δεν πρέπει να έχει να
1: κοπεί. Σοκάρομαι. Δεν το πιστεύω.
0: Πέσαμε από τα σύνορα. 305 ευρώ για να σου πει φάε δύο μέρες μπρόκολο και τρία λάχανα τη μέρα, ξέρω εγώ. Να σου το πει διατροφολόγος. Πάει στο καλό, να σου το πει ο άλλος με το σπαθί σαμουράι.
3: Μα πουλούσε τον εαυτό του, ρε παιδί μου, ως πολλών ειδικοτήτων. Δεν έχει καταλάβει τι κάνει. Δεν ήταν μόνο κλασικοί γιατροί, ήταν και άλλα πολλά.
1: Τι να σα πω, εγώ θα το πω και α πέσουν να με φάνε όσοι θέλουν, δεν με νοιάζει. Αλήθεια σου το λέω. Μερικές φορές γίνεσαι και φυσιογνωμιστής, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Βλέπεις έναν άνθρωπο και ή σου εμπνέει εμπιστοσύνη ή δεν σου εμπνέει. Εμένα, εγώ, άμα μου λέγανε πήγαινε στον γιατρό, κάνει θαύματα, ας πούμε. Αδυνατίζεις,
0: ναι.
1: Σου λέω εγώ. Και πήγαινε και τον έβλεπε. Δεν θα μου.
2: Δεν
3: μόνο που το βλέπεις.
1: Δεν θα μου.
2: Εντάξει,
1: δεν θα τον έβλεπα. Όχι, δεν είναι, Διονύση. Δεν είναι. Εγώ δεν θα περίμενα να είναι με το εσείς και με το σας. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αλήθεια, ξέρεις πόσο έχω ακούσει και εγώ γύρω-γύρω.
2: Γι' αυτό
1: γύρω.
2: Έχουν βγει και τα φαινόμενα απατούνε. Ότι δεν είναι μόνο από το ότι βλέπεις, ας πούμε, φυσιογνωμικά, ας πούμε, έναν άνθρωπο και τον κόβεις. Άμα ήταν έτσι, θα είχαμε άλλη κοινωνία.
1: Ρε παιδάκι
2: είναι
1: μου,
2: λίγο
1: ρε
2: τραβηγμένο αυτό που λες τώρα.
1: Όχι, δεν είναι τραβηγμένο. Γι' αυτό είπα πέστε να με φάτε. Πέστε να με φάτε.
2: Δεν πέσαμε.
1: Εντάξει τώρα. Ούτε δεν μου έφαμε ένα πνεύμα, ένα εμπιστοσύνη. Εγώ 2-3 γνωστούς μου έχω ακούσει που έχουν πάει. Δεν το πίστευα.
3: Αυτό πήγα να πω, παιδιά, ότι πάνε. Ότι, να, τώρα ακούσαμε τον Κώστα. Δηλαδή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όλοι κάπως το κοινωνικό περίγυρο.
2: Στόμα.
3: Κάποιος είχε
2: από
3: πάει
2: στόμα σε στόμα διακινούνταν αυτό, όπως γίνονται και πάρα πολλά άλλα πράγματα με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι. Δηλαδή, και εγώ έτσι πιστεύω ότι ήταν αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν, δηλαδή.
2: Δεν χρειαζόταν. Το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί κάποιοι ψάχνουν και δικαίως ψάχνουν στις διαφημίσεις. Άκουγα και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Υπουργός Υγείας, ότι μειώθηκαν οι διαφημίσεις τέτοιων παρόμοιων από τις 110 στις

0: 14. Ναι. Τα άκουγα για αυτά τα στοιχεία και έχουν ένα ενδιαφέρον, γιατί και αυτά παρασύρουν κοσμάκι, αλλά είναι και πάρα πολλά που γίνονται από στόμα σε στόμα.
1: Yeah. Αυτό. Εδώ,
0: και αυτά δεν πιάνονται. Γι' αυτό πρέπει να γίνονται άλλου είδους έλεγχοι.
1: Ναι. Πάντως, προχτές πάνω στο Βλέ Κατερίνα, ένα συνάδελφο δημοσιογράφο, μιλάγαμε και του λέω: έχει καμία ερμηνεία γιατί πήγαινε στον κόσμο σε αυτόν με τα σπαθιά σαμουράι και τις 1538 εικόνες και την άλλη που δεν ήξερε να φτιάξει τον απειδηνοτή και τον παίζει γιατρό. Δεν ξέρετε, βάλει την μπαταρία. Και μου λέει: να σου πω κάτι, μου λέει: ωραία, εσύ μου λέγει απορία γι' αυτό. Οι άλλοι μου λέει που κάνανε ουρές στον και πίστευα στον θεραπεία, αυτό τουλάχιστον έγινε γιατρό. Που περίμενε ο θεραπεύσει ο Λουπασάκη. Που η ίδια εκκλησία τον έδιωξε και τίποτα είναι απαταιώνα. Μου λέει αυτό πώ ερμηνεύει, μου λέει. Ψάχνει να ερμηνεύσει του άλλου.
2: Δεν υπάρχει. Ρε παιδί μου, εγώ μπορώ να καταλάβω την ανάγκη κάποιου.
1: Που... Ήταν λοιπόν,
2: ναι, την ανάγκη κάποιου που. Που είναι ασθενή όμω. Ασθενή.
0: Ή συγγενή ασθενού.
2: Ναι.
0: Και ψάχνει για τον άνθρωπο.
2: Και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Είναι ανθρώπινο. Αλλά για άλλα πράγματα δεν το καταλαβαίνω. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν θέλω να χάσω κιλά, θα πάω σε ένα διατροφολόγο.
1: Ναι.
2: Είναι όπως είναι με τις ενέσεις, ρε παιδιά. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα.
0: Παιδιά, γιατί...
2: Μεγάλο, μεγάλο κεφάλαιο.
3: Είχαμε... Κάποιοι άλλοι μπορεί να προτιμήσουν άλλους δρόμους.
0: Είχαμε,
3: είχαμε
0: μια τεράστια ευκαιρία να διαπιστώσουμε πολλά από αυτά που λέτε τώρα.
2: Παιδιά, ναι, θα βγούμε. Όλοι,
0: πολλά από αυτά που λέτε την περίοδο της πανδημίας.
2: Ναι.
0: Ήταν ένα τεράστιο από IQ τεστ μέχρι οτιδήποτε άλλο.
2: Όλοι αυτοί που πάνε και κάνουν τις ενέσεις για να δυνατήσουν ήταν αντιεμβολιαστές κάποιοι.
0: Δεν ήταν όλοι. Μη γενικεύεις. Λοιπόν, πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
1: Πήγαμε αύριο τα υπόλοιπα.
0: Γεια σας. Καλά, γεια σας.
2: Πάμε και εμείς.
0: Πάμε. Άργησες. Έπιασε κουβέντα.
2: Τι να κάνω. Με έπιασε αυτό το πράγμα. Ήταν σοβαρό το θέμα. Τι να κάνω.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανακοινώνονται σήμερα από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή των αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Το κόκκινο, 468 κέντρα και ευεξίας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναλαμβάνει έλεγξη της καταγγελίας που αφορούν στον Γιώργο Πατούλη, εξέλιξη που καλωσορίζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων κλειστών ακινήτων, έως 36.000 ευρώ η επιδότηση. 6 άτομα τραυματίστηκαν, οι 2 σοβαρά, χθες σε συμπλοκή αλλοδαπών κρατουμένων στις φυλακές Δομοκού. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτηση συνελήφθη. Στην Ουκρανία, ένα παιδί σκοτώθηκε και άλλοι 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από νέα ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν στην περιφέρεια του Κιέβου. Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές σε υποδομές και κατοικίες. Στη Σουηδία, η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, Μαγδαλένα Άντερσον, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαιτούμενη στήριξη για το σχηματισμό κυβέρνησης, αν και κεντροαριστερός συνασπισμός κέρδισε με οριακή πλειοψηφία στις πρόσφατες εκλογές. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα συναντηθεί σήμερα κατηδίαν με τους αρχηγούς κάθε κόμματος πριν ανακοινώσει ποιος θα λάβει την επόμενη διερευνητική εντολή.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια Ανατολική, Στερεά, Βόρεια Ανατολική, Πελοπόννησο, Σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Δεν φταίω εγώ που καθυστέρησα, κυρία Ελένη με καθυστέρησε. Με τραβούσε έξω από το στούντιο για να καθαρίσει, λέει πρώτα. Τι να καθαρίσει τόσο πια, άστραψαν όλα.
1: Να καθαρίσει το κορίτσι και τα καθάρισε μια χαρά.
0: Ναι, αλλά εσύ να βάλει τα απολυμαντικά σου, τα δεν ξέρω πια σου, εντάξει, τόσο.
1: Πόποτα.
0: Εντελώ. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μπεταντίν.
0: Καλή εβδομάδα. Τι καλή εβδομάδα. Κοίταξε, τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, δεν λένε.
1: Τετραδίτσα πάει εβδομαδίτσα, ναι. Τελευταία του Σεπτέμβρη, τον ναι. Χαιρετάμε και τον αποχαιρετάμε.
0: Ακριβώς.
1: Του χρόνου ξανά.
0: Να έρθει ο Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν μ' αρέσει.
1: Γεροί να είμαστε.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει γιατί είναι ο πρώτος μήνας της κατάθλιψης. Δηλαδή, φεύγει το καλοκαίρι, τι. Σηματοδοτεί, κλείστε αυτά. Τώρα. Τα μηνύματα όλο έρχονται πρωί-πρωί.
1: Μας χαιρετούν.
0: Ναι. Έτσι δεν είναι. Είναι ο πρώτος μήνας που μπαίνει το φθινόπωρο σιγά σιγά και ήταν φέτος και δύσκολος μήνας γιατί είχε κρυουλάκι. Δεν ήταν όπως άλλοι Σεπτέμβριδες που έλεγες θα πάω το Σεπτέμβρη διακοπές. Πού να πήγαινες φέτος διακοπές?
1: Ούτε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Κατ' την Κρήτη καλά, μια χαρά ήτανε. Ποια Αλεξανδρούπολη και εσύ?
1: Χρειάστηκε να κατέβω Αλεξανδρούπολη. Ναι. Τέτοιο κρύο.
0: Όχι δεν. Ναι. Κοίταξε τώρα, αν είσαι νέος. Πας, γιατί η θάλασσα ακόμη δεν έχει κρυώσει. Έτσι δεν είναι βρεδόρα. Να το,
1: είδες κρυώσει, λοιπόν. Στην Αλεξανδρούπολη δεν βγάζει. Δηλαδή, δύο
0: έξω άμα κάθεσαι, εντάξει, κρυώνεις ρε αδερφέ, αλλά αν μπει στη θάλασσα μια χαρά.
1: Το θέμα είναι.
0: Εδώ η Όλγα θυμάσαι, είχε με λίγο τη Βίτρια μέχρι το Δεκέμβρη έκανε μπάνιο.
1: Το θέμα είναι πώς γδύνεσαι για να μπει στη θάλασσα.
0: Τι πώς, ναι, έτσι βγάζεις πρώτα το μπουφάν, βγάζεις μετά το φανελάκι το πάνω, μετά το κατοφάνελο.
1: Τη σόβρα από φανέλα.
0: Και όλα αυτά. Πώς αλλιώς δηλαδή. Πάντως να, εκείνες τις θερμοκρασίες που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα 5 βαθμούς το πρωί δεν υπάρχουν πια. Ωραία είναι. Εντάξει. Άλλο 14 και άλλο 5.
1: Εκείνες ήταν τα προεόρτια. Πάρτε για να έχετε.
0: Ναι.
1: Έτσι για να δείτε πώς μπορεί να πάει κιόλας.
0: Λοιπόν, τώρα... θα δούμε πώς θα πάει. Ναι. Ακόμη είναι πολύ νωρίς. Ρώτησα χθες έναν μετεωρολόγο μήπως μπορεί να μας πει πώς θα πάει ο χειμώνας. Και άρχισε να γελάει, ρε παιδιά. Εντάξει, λέει τώρα.
1: Γιατί αυτός με τα μερομήνια δεν ασχολείται.
0: Όχι.
1: Κακός.
0: Δεν είναι δυνατόν. Θα ρωτήσουμε όμως εμείς την ειδική. Την ειδικό. Σήμερα.
1: Την Βασιλική.
0: Ναι, την ειδικό που ξέρει όλα αυτά.
1: Ασχολείται με τα μερομήνια.
0: Λοιπόν, 14-15 βαθμούς στο βόρειο Εύρο, 20 στο νότιο, 18 από ό,τι βλέπω εκεί στη Ροδόπη και στην Ξάνθη και στην Καβάλα, στην Σαμοθράκη και στη Θάσο μας έχει γύρω στους 19-20 βαθμούς Κελσίου, 16 στις Σέρες, 6 πιο ψηλά στα οριντά των Σερών, 10 βαθμούς στον Ευρωκόπη. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν τώρα πρωί-πρωί στην περιοχή της βόρειο-ανατολικής χώρας. 20-23 τι είναι εδώ στο Καστελόριζο. Εντάξει, τι θα έχει στο Καστελόριζο, 23 βαθμούς είναι ακόμα κατά καλό καιρό.
1: Και πού είναι το Καστελόριζο, εκεί κάτω που είναι. Που είναι.
0: Ναι.
1: Κάνει και κουίτι.
0: Να κατά εκεί θα πάω εγώ.
1: Στο Καστελόριζο.
0: Να όπου πιο μακριά γίνεται.
1: Και όπου πιο ζεστά γίνεται.
0: Ναι,
1: νομίζω
0: ακριβώς.
1: Είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στη χώρα αυτή τη
0: ναι,
1: μέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και στην νότιο χώρο βλέπεις παράλια σε όλα τα νησιά του Ιωνίου και εκεί
1: είναι,
0: 20 άρια έχει, έτσι.
1: Είναι κακές θερμοκρασίες.
0: Ναι, έχει ακόμη καιρό. Εκεί κάνουν μπάνιο κανονικά ακόμη έμαθα. Λοιπόν,
1: έχεις πληροφορίες
0: έχω, ναι. 23 λέει θα πάει πάλι σήμερα το θερμόμετρο το μεσημέρι, αλλά σύμπλην αυτό θα είναι από εδώ και πέρα.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Πιθανότητα υπάρχει πάντα. Και χθες υπήρχε, χθες και ο αέρας ήταν που χάλασε την κατάσταση όλη. Φούς.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Σήμερα πάλι θα έχει έτσι ένα πέρασμα με βροχούλες, κυρίως στην νότια χώρα, αλλά και προς την περιοχή μας. Ενδέχεται να έχουμε βροχούλες. Συννεφιά σίγουρα. Τώρα τι έχει.
1: Ακόμα συννεφιά έχει. Ναι, δεν,
0: ακόμη.
1: Ακόμη, ναι. Δεν φαίνεται να ανοίγει προς το παρόν. Θα δούμε σε λιγάκι.
0: Κανένα νέο μας έφερες?
1: Εκτός το ότι φεύγει ο Σεπτέμβρης, όχι.
0: Όχι, τότε.
1: Αυτό είναι και παλιό,
0: Παλιό είναι, τι το ξέρουμε αυτό, ναι.
1: Έχουμε κανένα να γιορτάζει σήμερα?
0: Αχ, δεν το είδα αυτό. Λες να έχουμε?
1: Όχι, σου πω. Δεν βλέπω έχουμε. Να έχουμε κάποια γνωστή γιορτή για τη σημερινή ημέρα.
0: Ναι, είναι λέει ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού, προστάτη Αγίου της Αρμενίας όμως.
1: Πολύ μακριά.
0: Μακριά, ναι. Τι είναι όμως?
1: Ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών.
0: Α.
1: Καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή και τιμάται κάθε χρόνο στις 30 του Σεπτέμβρη και καλώς νομίζω, εθνική ευεργέτηση είναι αυτή.
0: Φυσικά.
1: Την αντίδρασή του όμως στη γιορτή των εθνικών ευεργετών εξέφρασε το ΚΚΕ με άρθρο του στο ριζοσπάστη. Δεν μας λέει, οι σχετικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν... πρέπει να το διαβάσουμε.
0: Ναι.
1: Περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας
0: μας.
1: Και είναι ούτως λίγοι αυτοί που βοήθησαν σε αρκετούς τομείς.
0: Ναι. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας, η σημερινή αναγνωρισμένη από επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη 100 οργανώσεις, 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες. Ναι, και μέλη της Παγκόσμιας, τέλος πάντων, είναι και τι είναι αυτό, η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών. Η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχίου Ιωνίου Πανεπιστημίου, γιατί υπάρχει και το.
1: Ξεχωρίζουν.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και πανεπιστήμιο.
1: Δεν μπορούσαν όλοι να είναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Να...
1: όλοι να ανήκουν στην Ελλάδα.
0: Άλλο Δυτική Ελλάδα
1: Ένωση.
0: Είπαμε και άλλο Βόρεια, ναι. Και ο Δυτικός και ο Σύλλογος μάλλον Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος.
1: Πάρα δηλαδή βλέπεις, οι άλλοι δεν έχουν ξεχωριστά δικό τους. Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών.
0: Δεν ξέρουν αυτοί. Αυτοί δεν ξέρουν, ναι. Άκουμε σε μένα.
1: Καλά. Okay.
0: Αν πας, αν σε στείλω μια βόλτα σήμερα στην Μποτσουάνα, εκεί θα γιορτάζουν. Θες να πας?
1: Εδώ δίπλα, όπως λέμε, χειμώνα.
0: Ναι. Γιορτάζουν, λέει, την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. 1966 σημείωσε την ημερομηνία. Τότε απελευθερώθηκε η Μποτσουάνα.
1: Εγώ στο Μεξικό θα σας στείλω.
0: Να πάμε.
1: Εκεί τιμούν τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος.
0: Ναι.
1: Έζησε την περίοδο 1765-1815, ενός από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους.
0: Και Διεθνής ημέρα βλασφημίας. Σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά, τα άτομα, λέει, οι συλλογικότητες ενθαρρύνουν να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμη και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Άκου τώρα. Τι μέρα!
1: Για ποιο λόγο?
0: Έλατε.
1: Δεν συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Για ποιο λόγο δηλαδή?
0: Πιστεύει, πιστεύω και δεν πιστεύει.
1: Δηλαδή υπάρχει και Διεθνής ημέρα βλασφημίας εναντίον αυτών.
0: Μπορεί να υπάρχει. Δεν μπορείς να το πεις βλασφημίας αυτό. Βλασφημία είναι κατά το Θείο.
1: Ναι, κατά του.
0: Ναι.
1: Κάτι τέλος πάντων.
0: Θα μπορεί να υπάρχει. Διάβαζα που λες σήμερα το πρωί άσχετο ότι τα κουκούτσια του μήλου, λέει, περιέχουν μια ουσία που μπορεί να παράγει κιάνιο. Ακίνδυνες οι μικρές ποσότητες.
1: Πόσα κουκούτσια μπορείς να φας για να, να κινδυνεύσεις?
0: Ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω, τι λέει, αποκλείεται. Κι όμως, βερίκοκα, ροδάκινα, κεράσια και μήλα βεβαίως έχουν μια χημική ουσία που λέγεται αμυγδαλίνη. Μένα μου αρέσει αυτή.
1: Ναι.
0: Όταν το βράζεις κιόλας. Που το βάζω εγώ στο.
1: Ναι,
0: κομπόστα.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν τα κουκούτσια μασιούνται ή συνθλίβονται, η αμυγδαλίνη έρχεται σε επαφή με τα πεπτικά ένζυμα και διασπάται, απελευθερώνοντας υδροκιάνιο, το οποίο είναι, το ξέρουμε, τοξικό. Αν καταπιείτε μερικά κουκούτσια ολόκληρα, χωρίς τα μασίσετε, το σκληρό εξωτερικό τους περίβλημα προστατεύει τον οργανισμό και περνούν ανέπαφα από το πεπτικό σύστημα χωρίς να απελευθερώσουν κιάνιο. Τι να πω. Πρέπει να καταναλώσετε όμως, λέει, και να μασίσετε σχολαστικά 150 έως αρκετές εκατοντάδες κουκούτσια.
1: Πόσα μήλα πρέπει να φας.
0: Είναι πόσα μήλα θα φας. Αλλά ναι, όπως και να είναι, όταν το διαβάζεις όμως αυτό και λες, τι, έχουν τα κουκούτσια υδροκιάνιο.
1: Ναι.
0: Είναι μια, ναι. Τέλος πάντων, το έψαξα εγώ λίγο και σας το είπα αυτό. Ναι. Μπορεί να είναι άσχετη της ημέρας πληροφορία, αλλά ναι. Τι άλλο, αυτά.
1: Αυτά είναι το ξεκίνημα. Δώρα δασκάλου στη φροντίδα του ήχου σήμερα. Η βόλτα μας θα ξεκινήσει σε λιγάκι.
0: Ναι.
1: Από Κομωτινή με τη Βασιλική Μαχαίρα. Ακολουθεί τα Σούλα Κρητικού στην Καβάλα. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου στην Οριστιάδα. Και η Δέσποινα Γιαννακίδου σε Σέρες. Γιάννη Κερλίδη, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και εσύ θα βάλεις το πρώτο μας τραγούδι.
0: Σαν σήμερα έφυγε η Δούκισσα Φωταρά. Δούκισσα την γνωρίζουμε όλοι μας. Ήταν τραγουδίστρια, ήταν ηθοποιός από τη Σίμη. Το 2010 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάτι πήγε να πει η Βασιλική νωρίτερα.
1: Ναι, ίσως αν χρειάστηκε λίγο χρόνο όμως για να σταματήσει.
0: Εντάξει, ναι, αν είναι μαζί μας όμως να μας πει μια καλημέρα, Βασιλική.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Επειδή χθες ρωτούσαν έναν μετεωρολόγο τι καιρό θα κάνει το χειμώνα.
2: Σε παρακαλώ, είμαι μέσα. Σε παρακαλώ, δεν ακούω τίποτα. Είμαι μέσα στις βροχές. Τελείως, εγώ το πιάσα.
1: Α, ναι. Ό,τι θα είναι βροχερός τα τέλη του Σεπτέμβρη.
0: Βροχερός. Ας το Σεπτέμβρη, μωρέ. Για το χειμώνα σου λέω, σε ρωτάω.
2: Για το χειμώνα με ρωτάς.
0: Ναι,
1: αυτό θέλει να μάθει.
2: Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Λοιπόν, θα έχουμε αέρα για το χειμώνα.
0: Α, μόνο.
2: Όχι τόσες πολλές βροχές.
0: Ναι.
2: Αέρα όμως θα έχουμε. Θα έχουμε βροχές. Και κρύο. Πολλές βροχές εγώ δεν έχω.
0: Μάλιστα.
2: Όπως πέρυσι.
0: Πολύ χιόνι έχεις.
2: Τώρα αυτό, άμα το ήξερα εδώ, θα ήμουν.
0: Έλαντε, να γι' αυτό, Πες μας, λοιπόν, τα νέα που έχεις από εκεί, από την περιοχή.
2: Λοιπόν, μισό λεπτάκι να σταματήσω σε ένα ασφαλές σημείο, γιατί προέχει η ασφάλεια, όπως έλεγε και στο συνέδριο.
1: Πάντα.
2: Λοιπόν, ναι, θα ξεκινήσω με την οικοκυστική περίοδο. Η ικανοποιητική κρίνεται η φετινή παραγωγή και η ποιότητα του βαμβακιού στη Ροδόπη με την έναρξη της συγκομιδής των ξηρικών χωραφιών, τα βαμβακοχώραφα, ενώ έπονται τα ποτιστικά. Η τιμή αγγίζει τα 47 λεπτά το κιλό, ωστόσο η παραγωγή 45 κάποιους με τα μεταφορικά. Οι παραγωγοί δεν φαίνονται να είναι ικανοποιημένοι, αφού και με αυτή την τιμή που είναι περίπου 10 λεπτά καλύτερα από πέρυσι, δεν βγαίνει το κόστος παραγωγής. Δεν καλύπτονται τα έξοδα που έκαναν το καλοκαίρι με τα συχνά ποτίσματα, γιατί δεν έβρεξε καθόλου, τους ψεκασμούς όταν χρειάζονταν, τις λιπάνσεις κτλ. Δεν βγαίνουν τα έξοδα της χρονιάς. Αυτό... Και βέβαια το μέλος της επαγγελματικής οργάνωσης Βάμβακος, ο κύριος Γιώργος Καραΐσκος από την Λάρισα, που μίλησε χθες στο σταθμό μας, ζήτησε οικονομική ενίσχυση των βαμβακοπαραγωγών και βέβαια εξέφρασε έτσι την αισιοδοξία του ότι τελικά εκείνη την οικονομική ενίσχυση για το αποτύπωμα άνθρακα θα μπορέσουν να το πάρουν οι βαμβακοπαραγωγοί. Τώρα, από την πλευρά των οικοκυστών, ο κύριος Κουρούδης, ο πρόεδρος των θεατρικών οικοκυστηρίων εδώ στην δική μας περιοχή, είπε βέβαια ότι υπάρχει ένα θέμα, έχει σταματήσει η πτωτική πορεία του βαμβακιού, ίσως να είμαστε λίγο αισιόδοξοι για το ότι μπορεί να ανέβει λίγο το βαμβάκι παραπάνω, αλλά και πάλι δεν καλύπτονται τα έξοδα. Πλέον υπάρχουν ανταγωνιστικές χώρες όπως η Βραζιλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Πακιστάν. Να φανταστείτε ότι η Τουρκία που χρειάζεται 1 εκατομμύριο τόνους από την Ελλάδα παίρνει μόνο τα 90.000 κιλά. Τα υπόλοιπα τα παίρνει από Βραζιλία, από Πακιστάν και από Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια μην φανταστείτε και εμείς δεν έχουμε πάρα πολλά κιλά σαν χώρα πια, αλλά... Να έχει βαμβάκι ο γείτονά σου και να παίρνεις βαμβάκι από τη Βραζιλία, να είναι εκείνο καλύτερα οικονομικό, πιο συμφέρον οικονομικό για τη χώρα, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε και δεν ξέρω τι συζητάνε όταν βρίσκονται όλοι αυτοί από εδώ και από εκεί, τι συζητάνε από τις δύο χώρες. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά για το βαμβάκι.
0: Αυτή η ερώτηση δεν έχει απάντηση όμως, κατάλαβες έτσι.
2: Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να έχει και απάντηση όμως. Πρέπει να έχει και απάντηση κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μιλάμε. Δεν γίνεται τώρα να παίρνει η Τουρκία, να είναι πιο συμφέρον οικονομικό να πάρει από τη Βραζιλία και να μην παίρνει από την Ελλάδα. Όσο και να έχει, δηλαδή τα έξοδα που λένε τα χιλιόμετρα για να έρθει εδώ πέρα αυτό το προϊόν, δεν μπορεί να είναι πιο συμφέρον από την Ελλάδα. Είναι και άλλοι
0: παράγοντες. Δεν ξέρω αν μπορεί ή δεν μπορεί. Σίγουρα είναι και άλλοι παράγοντες.
2: Είναι
0: ακριβώς.
2: Και άλλοι παράγοντες.
0: Και δεν είναι η απόσταση. Ναι.
2: Τώρα, είχαμε βροχές εχθές, όπως σας είπα, καλούτσικη βροχούλα, ό,τι πρέπει για τις ελίτσες. Ό,τι πρέπει για τις ελίτσες. Αλλά είπαμε, στεναχωρεί όσους δεν έχουν τελειώσει τον τρίγο,
0: ναι,
2: και τους βαμβακοπαραγωγούς. Τώρα, αν δεν είναι συνεχόμενο, κάτι λέει. κάπως θα βοηθηθούν όλοι, δηλαδή θα μπορέσουν να καλυφθούν όλοι.
0: Έτσι.
2: Και βέβαια είχαμε και μια πολύ καλή είδηση χθες, νομίζω σίγουρα την έχετε αναφέρει, για την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων,
0: ναι,
2: στην Ορεστιάδα μετά από τόσα χρόνια. Λένε ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, θα περίμενα εγώ στο τέλος του,
0: θα δούμε,
2: του έτους, ναι, που διανύουμε, να ξεκινήσει να λειτουργεί. Την προληπτική θα είναι η δράση, τουλάχιστον μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι μας έρχεται και από πού. Λοιπόν, έχουμε την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Στράκης του Χριστόδουλου Τοψίδη. Έχουμε μια υπογραφή της σύμβασης υλοποίησης του έργου αναβάθμισης οδικής ασφάλειας του ορεινού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας της Ξάνθης. Ο προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια σημαντική αλλαγή για το μέλλον της ελληνικής αλληλείας που συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά ο δρόμος για την χρηματοδότηση της ανανέωσης και του εξυγχρονισμού του αλλιευτικού στόλου στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού με τη στήριξη της κοινής αλλιευτικής πολιτικής. Η Ένωση Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με επιστολή της στους τοπικούς βουλευτές καταθέτει αίτημα για σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις, όπως τονίζει, για τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος παραμεθωρίου και τις διαφοροποιήσεις που υφίστανται μεταξύ τους τα στελέχη. Να πω ότι οι στελέχη που υπηρετούν στις ίδιες περιοχές, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, εξαιρείται σημαντικός αριθμός στρατιωτικών που υπηρετούν στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης και Δράμας, παρότι υπηρετούν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, ακόμη και στο ίδιο στρατόπεδο με άλλους δικαιούχους.
0: Μάλιστα.
2: Από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Συνεχίζονται οι δράσεις για την ευαισθητοποίηση στο κομμάτι των εθελοντών δοτών, αιμοδοτών και όχι μόνο, και δοτών μυελού των οστών. Συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Και βέβαια μπαίνουμε από αύριο. Έχουμε μια μεγάλη επιτυχία που πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο για την σεζόν τουρνουά σκακιού του σκακιστικού ομίλου της Κομωτινής. Αρχίζει και ανεβαίνει και η Κομωτινή στο σκάκι.
0: Μπράβο.
2: Καλά, την Καβάλα δεν μπορούμε να τη φτάσουμε, δεν το συζητάω. Αλλά εντάξει, κάτι γίνεται και εδώ. Η Καβάλα είναι, τι να πω, κυψέλη. Πολύ καλή δουλειά γίνεται εκεί, το γνωρίζω. Και βεβαίως ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Για άλλη μια χρονιά, ο Σύλλογος Δύναμη Ψυχής Κομωτινής συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας. Θα δούμε τις επόμενες μέρες τις δράσεις που έχει ετοιμάσει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά, παιδες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να είσαι καλά. Βασιλική. Σε ευχαριστούμε, Βασιλική.
1: Καλημέρα.
0: Τώρα σε λίγο θα πάμε στην...
1: Στην Τασούλα.
0: Στην Τασούλα, ναι. Σαν σήμερα ήτανε όταν το 1983 έκανε μια πολύ μεγάλη συναυλία ο Γιώργος Νταλάρας. Γιατί μεγάλη, γιατί ήταν από τις πρώτες μεγάλες,
1: ναι,
0: Έλληνα καλλιτέχνη, έτσι. Στο Ολυμπιακό Στάδιο σημείωσε ρεκόρ. Εντάξει, λογικό, για Έλληνα καλλιτέχνη και την προσέλευση του κόσμου. Και έγραψε τότε το περιοδικό Rolling Stone ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων. Όλα αυτά 1983 κυκλοφόρησε το άλμπουμ, ζωντανά ηχογραφημένο, ακόμα ένα απόσπασμα.

0: σου, ναι.
1: Η αγάπη μένει.
0: Η αγάπη, έτσι είναι πάντα. Όμως.
1: Ναι, είδες τι δυνατή που είναι η αγάπη, η Τασούλα. Καλημέρα.
2: Ναι, η αγάπη μένει, τέλος.
1: Πάντα, πάντα, ναι.
2: Βέβαια, έτσι είναι. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι είμαστε και αξιοαγάπητοι, οπότε.
2: Οπότε τι να κάνουμε. Το παλεύουμε, το εκπαιδεύουμε.
1: Έτσι, έτσι.
2: Θα έχουμε ιστορίες να λέμε όταν θα γίνουμε παππούδες και γυναίκες.
1: Έτσι, κοντεύουμε.
2: Με συννεφιά ξεκινάμε και σήμερα. Εχθές, βέβαια, μετά λίγο προς το μεσημέρι, ζέστανε ο καιρός.
1: Εδώ φύσαγε πολύ χθες και ήταν. Δηλαδή να το βγάλω το μπουφάν. Μπα, δεν το βγάζω καλύτερα.
0: Όχι,
1: ήταν, ναι, μια τέτοια κατάσταση, ναι.
2: Μετά το βραδάκι κατέβηκε η θερμοκρασία, είχε δηλαδή διαφορά. Και τώρα έτσι ξεκινάμε το πρωί, απαραίτητα μπουφανάκι. Ψιλοέβρεξε κιόλας λίγο εχθές. Χρειαζόταν δηλαδή σε κάποια διαστήματα να έχεις και ομπρέλα μαζί σου. Δεν έλεγες ότι α, το ξεφεύγω ρε παιδί μου, δεν θα κρατήσει πολύ. Έπρεπε να ανοίξεις και την ομπρελίτσα σου. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη ημέρα. Τα είχε όλα ο καιρός. Είχαμε όμως, με δυσάρεστο θα σας ξεκινήσω έτσι, γιατί είχαμε και το πρωί την εξέλιξη με το 16χρονο ποδοσφαιριστή
1: Γιαννάθλα.
2: Ναι, δεν τα κατάφερε τελικά. Τώρα βέβαια ανοίγει και όλο αυτό το κουβάρι με το τι έγινε, αν είχαν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν και όλοι οι έλεγχοι και να διαπιστωθούν οι ακριβώς συνθήκες του τραυματισμού και αν αποκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Αλλά όλος ο κόσμος συζητά ότι τώρα χάθηκε το παιδί, χάθηκε το παιδί. Τώρα ό,τι και να γίνει για τα επόμενα παιδιά, αλλά δεν πάει να είναι το κατόπιν εορτής,
0: ναι,
2: που λέμε. Σήμερα θα είναι η κηδεία τώρα στη μία, οπότε είναι βαρύ το κλίμα και γιατί... Φαίνεται και από χθες ο κόσμος που θα συνοδεύσει τον Γιάννα στα νεκροταφεία, δηλαδή είναι δύσκολη η μέρα η σημερινή, είναι δύσκολη η μέρα. Εντάξει, το πράγμα με τα δύσκολα και τις τέτοιες καταστάσεις είναι ότι πρέπει να πεις αυτό που είναι, δεν θες μετά να λες τίποτα άλλο, αλλά όντως μετά η ζωή συνεχίζεται, οπότε πρέπει να πας παρακάτω και να πεις τα επόμενα. Οπότε να σας πω ότι θα έχει αύριο ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλίππων, υποδέχεται τον συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, επιστρέφει στη γενέτειρά του ο κύριος Ευκαρπίδης, είναι η Καβάλα, και παρουσιάζει δύο νέα βιβλία του, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και την ποιητική συλλογή «Ανάμεσα σε δύο σταθμούς». Αυτή η παρουσίαση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας και ιδιαίτερη θέση στην εκδήλωση θα έχει παρουσίαση αποσπασμάτων από τη Δίκη, την οποία θα αναλάβουν μέλη θεατρικών ομάδων. Την μουσική επιμέλεια της βραδιάς θα έχουν ο Κωνσταντίνος Βλάχος στην κιθάρα και η Άννα Φραντζολά στο τραγούδι. Επίσης ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι στο 5ο Γενικό Λύκειο της Καβάλας. Αξίζει να τα αναφέρουμε αυτά γιατί οι άνθρωποι έχουν ρίξει πολλή δουλειά και κατάφεραν, αφού γκραζόμενοι και τις ανάγκες και τις προσδοκίες των μαθητών για ένα σύγχρονο ανοιχτό εναλλακτικό σχολικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν μια πρώτη αίθουσα διδασκαλίας για τα μαθήματα ανθρωπιστικών σπουδών. Έχουν φτιάξει μια πολύ πολύ όμορφη αίθουσα. Αυτή σχεδιάστηκε με επίκεντρο τον μαθητή και με στόχο να ενισχύσει την ομαδοσυνεργατική μάθηση, την επικοινωνία, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθητών. Είναι ένας χώρος διαφορετικός από την παραδοσιακή αίθουσα και μπορεί να υποστηρίξει σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και ένα μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Έγιναν και δωρεές.
1: Ναι, έκανα λογικό.
2: Δούλεψα και όλοι μαζί εθελοντικά και έγινε μια πολύ πολύ όμορφη αίθουσα και κοίτα που βρισκόμαστε, να χαιρόμαστε για μια αίθουσα σωστή που λειτουργεί σε ένα σχολείο. Έπειτα να σας πω κάτι τελευταίο. Η τομεακή οργάνωση δράμας του ΚΚΕ διοργανώνει μια εκδήλωση για τα 85 χρόνια. Λέγαμε ότι τώρα είναι αυτές οι εξεγέρσεις, η επέτειος του λαού της δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Οπότε έχουμε αυτή την επετειακή εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στο Δημαρχείο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα. Ο μιλητής θα είναι το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ο κύριος Νίκος Χριστάνης. Ναι. Οπότε έχουμε και την εκδήλωση αυτή και πολλές εκδηλώσεις για τους ηλικιωμένους. Θα έχουν πολλά να κάνουν αυτή την εβδομάδα και σε καβάλα και δράμα, φαντάζομαι, και πάνω στην Ορεστιάδα.
1: Παντού.
2: Παντού. Γι' αυτό, για την Παγκόσμια ημέρα συνταξιούχων.
1: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε τα ζώα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές εκεί στην περιοχή της Καβάλας και της Δράμας.

0: Τυρλή και δέσποτη που λένε και στο παιδιά μου. Όχι τρελή, τυρλή. Λοιπόν, επειδή ξεκίνησε λέει το ταξίδι της Οδύσσειας, να ενημερώσουμε τους φίλους και εμείς τώρα το είδαμε. Ναι. Για την πόλη μας εδώ, το κινηματογράφος Διόνυσος από αύριο προβάλλει την Οδύσσεια του Νόλαν. Οπότε κλείστε, γιατί σιγά σιγά βλέπω ότι εξαντλούνται τα εισιτήρια. Τρεις ώρες θα απολαύσετε μια εξαίρετη ταινία. Εγώ την είδα και αυτό σου λέω. Λοιπόν, πάμε στη Χρυσούλα μας. Χρυσούλα, καλημέρα. Ναι, να, καλά. Θα προσπαθήσουμε να. Ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν έλεγα ότι είναι προς το παρόν η προβολή για 4 μέρες, αλλά δεν νομίζω μόνο.
1: Ξεκινάνε οι προβολές του κινηματογράφου. Ξεκινάνε. Ναι. Διόνυσος, για τη χειμερινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Και ανοίγει
0: ναι,
1: με την Οδύσσεια. Και ναι, από 1 του μηνός μέχρι. Από 5η μέχρι και Κυριακή.
0: Ναι, εγώ την είδα ένα μήνα σχεδόν μετά από την πρώτη της προβολή σε IMAX, τέλος πάντων. Και γινόταν πανικός στην αίθουσα.
1: Τώρα εδώ. Και αυτό τώρα ανακοινώθηκε.
0: Οπότε θα γίνει
1: το ανάδειγμα. Σήμερα το πρωί το είδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η Χρυσούλα είναι μαζί μας.
2: Τώρα είμαι μαζί σας.
0: Ναι.
2: Απλά δεν άκουσα τι είπατε για την Οδύσσεια.
0: Είπα ότι από αύριο ξεκινάει το ταξίδι της στην Ορεστιάδα, στην Διόνυσο.
2: Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Φαντάζομαι τι θα γίνει εκεί.
0: Ναι, λογικό. Δεν είναι.
2: Λογικό. Λογικό. Λοιπόν. Θα ξεκινήσω με ένα μεγάλο έργο, η σύμβαση του οποίου υπογράφηκε για το γυμνάσιο και το λύκειο του Σουφλίου.
0: Ναι.
2: Είναι πάνω από 3,6 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του, γι' αυτό λέω είναι μεγάλο έργο. Θα εξυγχρονιστεί, γενικότερα θα εξυγχρονιστούν τα κτίρια αυτά του γυμνασίου και του λυκείου. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε μια συνολική επιφάνεια 4.000 τετραγωνικών μέτρων που είναι τα δύο σχολικά κτίρια και οι εξωτερικοί τους χώροι. Θα αφορούν θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα συστήματα θέρμανσης, αντικατάσταση φωτισμού με τα νέα φωτιστικά LED, συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα παρακαλώ μέσα στο σχολείο, φωτοβολταϊκά, ανακαίνιση των χώρων υγιεινής, βελτιώσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και σε κοινόχρηστους χώρους. Θα γίνουν πολλά πράγματα. Με λίγα λόγια θα γίνουν δύο καινούργια σχολεία.
0: Ναι.
2: Ο στόχος, όπως λέει και η Δημοτική Αρχή Σουφλίου, είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς χώρου λειτουργικού σχολικού περιβάλλοντος.
0: Ναι.
2: Και τώρα βέβαια αυτό μετά τη σύμβαση, μετά την υπογραφή της σύμβασης, το έργο ξεκινά. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, έχουμε εδώ πέρα κάποιες δράσεις που κάνει και το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου της ΑΔΔ στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης που ανακοίνωσε για αύριο που θα είναι 1η Οκτωβρίου η ανώτατη διοίκηση του Συνδικαλιστικού Οργάνου των Δημοσίων Υπαλλήλων.
0: Mm-hmm.
2: Το Νομαρχιακό Τμήμα λοιπόν έχει οργανώσει κάποιες επισκέψεις σε χώρους εργασίας του Δημοσίου. Εχθές έγινε και μια σύσκεψη με τα σωματεία μέλη και αύριο θα γίνει και μια δράση στο Πάρκο Ανεξαρτησίας στις 7 το απόγευμα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει και μια ζωντανή μουσική εκδήλωση και όλες αυτές οι δράσεις οι οποίες οργανώνονται από την ΑΔΔ κατά τόπους από τα νομαρχιακά της τμήματα αποτελούν απάντηση όπως αναφέρουν στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΦ οι οποίες σε καμία περίπτωση υποστηρίζουν τα νομαρχιακά τμήματα και η ΑΔΔ δεν ικανοποιούν το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στο δημόσιο να ζουν με αξιοπρέπεια από τον μισθό τους.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε παρακάτω τώρα. Έχουμε μία διάκριση σημαντική για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, διότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είναι το ένα από τα δύο μουσεία που διακρίθηκαν και πήραν βραβείο από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Έγινε αυτή η απονομή στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός λοιπόν από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που πήρε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς και την πρόεδρο και ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, να πούμε απλά ότι έχει βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία για την καινοτόμα προσέγγιση του στην μουσιακή αγωγή. Το ξέρουμε και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στις δράσεις. Κάνει συνεχώς δράσεις το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης για όλες τις ηλικίες και εκδηλώσεις στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που ακολουθεί πάντα αυτής της μουσιακής αγωγής.
0: Μάλιστα.
2: Και να σας πω επίσης ότι ολοκληρώνεται σήμερα το τριήμερο δράσεων υποδοχής και των νέων φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος της Ορεστιάδας, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αφού λοιπόν τη Δευτέρα όλοι οι πρωτοετείς κινήθηκαν οργανωμένα μέσα στην πόλη για να γνωρίσουν την Ορεστιάδα, ήπιαν όλοι μαζί για έναν καφέ για να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Εχθές ξαναγήθηκαν στους χώρους του Πανεπιστημίου. Σήμερα στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί και η κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους στο Αμφιθέατρο Κωνσταντίνος Σίδερης και αμέσως μετά θα κάνουν αυτό για το οποίο έχουμε μιλήσει. Συμβολικά θα πάνε να φυτέψουν το δέντρο τους, την κουκουναριά τους, για να ξέρουν ότι αυτό είναι το δέντρο με το οποίο εμείς ξεκινήσαμε την φοιτητική μας διαδρομή. Ένα τελευταίο σχόλιο γιατί το παρατηρώ από χθες. Σε όλες τις αναρτήσεις που έχουν γίνει από όλα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις κινητοποιήσεις, μάλλον για τις αντιδράσεις των αγροτών στην επίσκεψη του κυρίου Καβαδά, κατά την επίσκεψη του κυρίου Καβαδά, εκείνο που παρατηρώ ότι είναι από κάτω η συμμετοχή των αγροτών σε σχόλια εννοώ και μάλιστα πολύ έντονα σχόλια που δηλώνουν όλα μεγάλη οργή, είναι τεράστια. Δηλαδή, αν και το παρατηρήσει κανείς, είναι από τις ελάχιστες φορές που κάποιο θέμα, κάποια ανάρτηση, όχι μόνο στο. Όλων των μέσων ενημέρωση έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα σχόλιων από κάτω, τα οποία δεν είναι και θετικά. Αυτό το λέω γιατί θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι οι αγρότες είναι σε μια κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη, δεν είναι τυχαία όλη αυτή η αντίδραση. Και όπως έλεγε ο κ. Αγγελακούδης και σε δηλώσεις που έκανε στην Ερτορεστιάδας, ουσιαστικά αυτές οι κινητοποιήσεις που έγιναν τη Δευτέρα με αφορμή την επίσκεψη Καβαδά είναι και η έναρξη των νέων κινητοποιήσεων που έρχονται για το χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Αυτά.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Χρυσούλα μας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από την δική μας περιοχή.
1: Και σε λιγάκι θα πάμε σε ΡΕΣ.
0: Θα πάμε.
1: Θα πάμε.

0: Στα Ρουξαρχάκος απόψε έχει μια μεγάλη συναυλία, τελευταία του καλοκαιριού, έτσι, μια και το θυμηθήκαμε, στην Αθήνα βέβαια, στο Λυκαβητό, και μάλιστα έβλεπε και μια ανάρτηση της συζύγου του που έλεγε «Βάλτε κανένα μπουφανάκι, κανένα αυτό, η πρόβλεψη λέει το απόγευμα θα έκανα μια ψυχά, αλλά αυτό γεια σας, θα γίνει κανονικά η συναυλία». Όσοι κατεβείτε και είστε στην Αθήνα, αξίζει πραγματικά.
1: Αν είστε, γιατί μόνο αν κατεβείτε για δουλειά.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Είμαστε 46 λεπτά μετά από τις 7. Ταξιδεύουμε κάθε πρωί και φτάνουμε μέχρι τις Σέρρες τώρα για να μάθουμε τα νέα από τη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα. Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε μια μεταβολή του καιρού. Δηλαδή, σήμερα έχουμε και πάλι συννεφιά. Εντάξει, αυτό είναι το κοινό σημείο με χθες. Αλλά έχουμε και αέρα. Χθες είχαμε και δυνατό αέρα. Σήμερα κόπασε κάπως, αλλά εξακολουθεί και φυσά. Έχουμε μια μεταβολή στις καιρικές συνθήκες. Θα μου πείτε, εντάξει, φθινόπωρο είναι. Αποχαιρετούμε το Σεπτέμβριο σήμερα. Απλά δεν μας είχε συνηθίσει έτσι. Θυμάμαι τις τελευταίες Κυριακές του Σεπτεμβρίου, οι τολμηροί κάνουν και κανένα μπανάκι. Τώρα δεν το επιτρέπει ο καιρός, αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει, τολμηρή.
2: Εντάξει.
0: Πας μωρέ, πας. Δεν είναι ότι δεν πας. Πας, αλλά θέλει λίγο προσοχή.
1: Άσο να λέει, η τολμηρή.
2: Κοίταξε, πας με σφιγμένα δόντια, ένα πιεσόμετρο, ότι πας, ναι.
0: Πώς γυρνάς,
2: είναι το θέμα.
0: Έτσι, ναι.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ένα καλό νέο σήμερα.
0: Για πες.
2: Υπεγράφει χθες μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας, Ελίνας Μενδώνη και Έντι Μιλόσεβ, για την αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Βάσει συμφωνίας, στην Ελλάδα επιστρέφουν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας, Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα οποία εκτίθενται ή φυλάσσονται στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Είναι αυτή η ιστορία, σε έχω μιλήσει για τις προσπάθειες που γινόταν εδώ,
0: στο τοπικό επίπεδο,
2: για τα κλαπέντα μνημεία ανεκτίμητης αξίας, για τις μεγάλες προσπάθειες που γινόταν από φορείς, συλλόγους, από το Σφασμιώτη Μητροπολίτη Σερών και Νιγρίτης για την επιστροφή τους. Έχουμε λοιπόν αυτή την εξέλιξη. Τώρα να σας πω ότι από την πλευρά της η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλειου το 1965, από τον καθηγητή Νίκ Μουτσόπουλο, και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντα στο Τζάρο Σαμουλή της Βουλγαρίας.
0: Μάλιστα.
2: Μαζί με το λοιπόν ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τώρα, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε επακόλουθη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν υπάχθηκαν στην συγκεκριμένη. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 3 Οκτωβρίου, παρουσία των Πρωθυπουργών των δύο χωρών.
0: Ναι.
2: Θα εκτεθούν τα κοιμήλια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στις 5 Νοεμβρίου και αμέσως μετά θα παραδοθούν στις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου, Οικοσυφήνισης και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης.
0: Ναι.
2: Τώρα, να πάμε λίγο στα τεφά Σερών. Ένα στολίδι για τις Σέρρες, όπου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινάει η νέα ακαδημαϊκή χρονιά για το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Αριστοτελείο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στις Σέρρες. Η Πανεπιστημιούπολη ανοίγει τις πόρτες της για να υποδεχθεί σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί τη νέα γενιά επιστημόνων του αθλητισμού στο κεντρικό αμφιθέατρο του διδακτηρίου. Φέτος λοιπόν 120 πρωτοετής φοιτητές ξεκινούν το ταξίδι τους στη γνώση. Στο δυναμικό του τμήματος αναμένεται να ενταχθούν περισσότεροι από 20 ενεργοί αθλητές και αθλήτριες υψηλού επίπεδου, οι οποίοι επιλέγουν τις Σέρρες για να συνδυάσουν την αθλητική τους καριέρα με ανώτατες σπουδές. Τώρα βέβαια μοναδική παραφωνία είναι η απουσία κολυμβητηρίου.
0: Ναι, ξέρετε.
2: Με τους φοιτητές που έχουν ειδικότητα κολύμβηση, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αναγκάζονται να πηγαίνουν με λεωφορεία του Ιδρύματος 2 φορές στη Θεσσαλονίκη για το μάθημά τους.
0: Τόσο καλά.
2: Να σας πω, ναι, και όχι μόνο οι φοιτητές. Το ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ στις Σέρρες, δεν έχουμε πισίνα, δεν έχουμε κολυμβητήριο. Αναμένουμε τέλος του έτους, ενδεχομένως και αρχές του 27, το προπονητήριο που πρόκειται να γίνει. Τώρα, να πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο, όπου μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκτόσεις γιορταστικό κλίμα υπόσχεται ο Εμπορικός Σύλλογος Σερών στη Λευκή Νύχτα που πρόκειται να γίνει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, την άλλη Παρασκευή.
0: Α, τώρα, νωρίς, ωραίο. Η φετινή εκδήλωση
2: οργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο, τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας. Θα ξεκινήσει από τις 6 το απόγευμα μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Έχουμε χρόνο να πούμε και περισσότερα για αυτή την εκδήλωση, χθες ανακοινώθηκε. Τώρα, να σας πω ότι από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης και Αποχέτευσης της Ηράκλειας έγινε γνωστό ότι το Ταμείο της Επιχείρησης αύριο 1 του μήνα θα είναι κλειστό καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να αναφέρει το λόγο, δηλαδή αν γίνονται κάποιες εργασίες ή κάτι άλλο. Ήταν μια λυτή ανακοίνωση που πήραμε. Και κάποιες χρηστικές πληροφορίες πριν σας αφήσω. Έχουμε ανακοίνωση από το ΔΔΕ ότι για σήμερα έχουμε διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος από τις 7.30 έως 12.30 στις κοινότητες Δραβίσκου, Μαυρολόφου, Μυρίνης και Δήμου Νέας Ζύχνης, ενώ από τις 12.30 έως 3 το μεσημέρι στις κοινότητες Μεσοράχης και Δήμητρας του Δήμου Νέας Ζύχνης.
0: Ναι.
2: Αυτά είχα να σας πω.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στις Σέρες.
2: Καλημέρα και καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Δέσποινα.
0: Να είσαι καλά. Να ακούσουμε κάτι της ακόμα.
1: Αν μας παίρνει να ακούσουμε. Ναι, μας παίρνει να ακούσουμε κάτι της ακόμα.
0: Άκου τι ακούμε.
1: Άκου τι ακούμε. Τι ακούμε.
0: Μότσαρτ.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί. Αυτό περιμένω το γιατί.
0: Κάτσε, πολύ βιάζεσαι. Θα σου πω το γιατί. Άκου εκεί πέρα. Αυτή η υπέροχη όπερα του Wolfgang

0: μουσικής του και το όνοματός του θα μπορούσε να αγοράσει όλη την Αυστρία.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Βέβαια. Πέρα από το ότι η μουσική του λέει έχει και μαγικές ιδιότητες, κτηνοτρόφοι να φανταστείς, παίζουν Μότσαρτ της Αγελάδης για να αυξήσουν την παραγωγή σε γάλα και να μας δώσουν πιο τρυφερό κρέας. Επιστημονικά αυτό τεκμηριωμένο. Όχι τώρα λέμε για να λέμε.
1: Επίσης βοηθά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των βρεφών και των παιδιών. Όπως βλέπεις, δεν κοιτάω εσένα, κοιτάω τις υπόλοιπες πληροφορίες που μπορώ να.
0: Ναι. Άκου από εκεί πέρα.
1: Άκου. Κάτι θα σε βοηθήσει και εσένα, άκου.

0: Από το μαγικό αυλό του Αμάντεους Μότζαρτ, ένα μικρό απόσπασμα και συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε. Από το 1791, όποτε και έκανε πρεμιέρα ο μαγικός αυλός, πάμε στο 1876, όταν ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κομοδούρου.
0: 1968, 34 άτομα σκοτώνονται, 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα για τότε. Αμαξοστοιχεία που καθιερώθηκε. Που κατευθυνόταν στην Αθήνα, πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου της Κορινθίας, όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος, παιδιά. Φοβερό.
1: Και μετά, από εκεί και μετά, έχουμε την δίκη των Ντεμπών που συνεχίζεται
0: ακόμη. Ναι, ακόμη.
1: Δεν θα... Πάμε για το 1983, μας το είπες για τον Τελάρα, οπότε ναι. Και έγινε η συνευλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πάμε στο 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου τότε Μιλτιάδη Έβερτ.
0: Και μπράβο και συγχαρητήρια, γιατί μέχρι και τώρα είναι ένα στολίδι στο κέντρο της Αθήνας που γίνονται και όλο το καλοκαίρι εξαίρετες δράσεις, αλλά και το χειμώνα ακόμη. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του Μικρού Τυμπανιστή.
1: Το 1924, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Έλληνας κωμικός ηθοποιός Νίκος Ρίζος.
0: Ο Τρούμαν Καπότε, ο συγγραφέας από την Αμερική, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί το 24.
1: Ενώ η Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο, η Μόνικα Μπελούτσι, γεννήθηκε μια μέρα στην Κεσίτη το 1964.
0: Κοπελάρα, κουκλάρα.
1: Ναι,
0: και πολύ
1: τα λόγια ηθοποιός. Είναι περιτά,
0: ναι. Ναι. Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης, έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι, σαν σήμερα το 1826.
1: 1955 και φεύγει από τη ζωή ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean.
0: Και τέλος ο Τσάρλς Ρίχτερ, ο γεωφυσικός που ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθου των σεισμών, σαν σήμερα πεθαίνει το 1985. Αυτά λοιπόν, έτσι, με κάποια από τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα στο πέρασμα του χρόνου. Τι άλλο? Δεν έχουμε
1: δεν
0: κάτι
1: έχουμε
0: άλλο
1: κάτι
0: προς το παρόν
1: άλλο για σήμερα, έτσι, να σας πούμε. Να πούμε μόνο ότι θα είμαστε μαζί και καλώς εχόντων των πραγμάτων και αύριο το πρωί λίγο μετά τις 7, τον άλλο μήνα πια δηλαδή.
0: Α, καλά λες.
1: Ναι, τον άλλο μήνα, ναι. Θα ξαναβραθούμε. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς συνδεόμαστε με το Earth News για να ενημερωθούμε από το δελτίο ειδήσεων. Και τι βλέπω, άρχισε να φωτίζει, προσπαθεί να βγει ηλιός.
0: Προσπαθεί. Να, θα προσπαθήσει,
1: ναι,
0: λίγο να βγει,
1: η
0: πάλι
1: είναι
0: θα
1: ότι
0: κρυφτεί.
1: Προσπαθεί.
0: Που εδώ και πέρα, τι περιμένεις δηλαδή εσύ να έχει
1: και
0: κατά καλό καιρό. Οκτώβρης μήνας από αύριο.
1: Τα ρούχα δεν τον μαρτυρούν.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλημέρα σε όλους
1: σας. Καλησπέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Ένας 28χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά στο Σημανόγλιο νοσοκομείο καθώς εισέπνευσε καπνό από τη φωτιά που ξέσπασε υπόγειο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Ρόδου στα Σεπόλια σε 6 και 4 το πρωί. Η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Στο σημείο έχει μεταβεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Αθηνών προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της φωτιάς. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Στο Κηφισό παρατηρείται έντονη συμφόρηση και καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξημένη είναι και η κίνηση και στη λεωφόρο Κηφισίας. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Ηρακλείου, αλλά και στην έξοδο προς Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών αναλίτρων από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγηση φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μετά από 10 μέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το δικαστικό συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Με την κατηγορία της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη παραπέμπεται στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος και άλλα 4 πρόσωπα. Ο πρώην υφυπουργός δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του και ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές. Περίμενα την παραπομπή μου στο ειδικό δικαστήριο. Η δίκη για τα Τέμπη είναι πολιτική. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε το Earth News ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη μοιραία νύχτα. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η διευθύντρια του νηπιαγωγείου στα Άνω Λιώσια με τώρα τον ξυλοδαρμό της από τους γονείς. Εν αναμονή της ΕΔΕ για το περιστατικό για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό και να αποσαφινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ. Παίζει έγκυος στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο ΚΑ. Το αναβάτη συνελήφθη. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με κλίσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από όζον στην επιφάνεια της γης, όπως αποκαλύπτει έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο, σποράδες και κυκλάδες. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9. Τίτλους ειδήσεων μπορείτε να ακούσετε στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Καλημέρα σέρες, καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι είστε στην παρέα μας σήμερα εδώ στη συχνότητα της Ερτς Ερών στους 101,5 από που μπορείτε να μας ακούτε, αλλά βέβαια μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της Ερτ Έκο, όπου και αν βρίσκεστε σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρεούλα σήμερα εδώ, Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, θα αποχαιρετήσουμε σήμερα το Σεπτέμβριο. Ο Θάνος Παπουτσής θα είναι στον ήχο και η Λένια Ιωαννίδου στο μικρόφωνο της εκπομπής. 30 του Σεπτέμβρη, bye bye Σεπτέμβρη, έρχεται Οκτώβρη, μπαίνουμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο, έτσι. Σήμερα η μέρα ήταν, ξεκίνησε φθινοπορεινή, είχαμε αρκετό αέρα το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Θα έχουμε αραιή συννεφιά. Θα βλέπουμε όμως και τον ήλιο. Ήδη νομίζω ότι άρχισε να κάνει τις πρώτες του εμφανίσεις και ο ήλιος στο σεραϊκό ουρανό. Και έτσι όμορφα και ηλιόλουστα θα μας έρθει και θα υποδεχθούμε και τον Οκτώβριο αύριο. Αύριο Πέμπτη λοιπόν. Ηλιόλουστική αυριανή ημέρα. Πάλι 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Βέβαια 10 η χαμηλότερη θερμοκρασία και είναι λογικό, το πρωί έχει ψυχρούλα τα πρωινά αυτά τώρα του φθινοπόρου, όπως και τα βράδια του φθινοπόρου που θέλουν ένα ζακετάκι ή ένα μπουφανάκι ανάλογα το που ακριβώς βρισκόμαστε, σε ποια περιοχή. Θα συνεχίσει με ήλιο Οκτώβρης και την Παρασκευή και θα ολοκληρωθεί έτσι το Σαββατοκύριακο, το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, και είναι θετικό αυτό, δηλαδή με ήλιο και θερμοκρασία γύρω στους 23-24 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και είναι καλό αυτό γιατί ξεκινάνε τώρα και μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουμε συνηθίσει να απολαμβάνουμε αυτές τις ημέρες του Οκτώβρη αλλά και του Νοέμβρη, και θα τα πούμε σήμερα στην πορεία αυτής της επικοινωνίας μας. Να ξεκινήσω λίγο με δύο χρηστικές πληροφορίες πριν δούμε το τι θα μας απασχολήσει σήμερα και με ποια θέματα σε ποια θέματα θα επικεντρωθούμε αυτή την μία ώρα περίπου που θα είμαστε συντροφιά. Στον Δήμο της Νέας Ζύχνης, εκεί στην περιοχή της Νέας Ζύχνης, 5 κοινότητες θα έχουν διακοπή ηλεκτροδότησης, όπως αναφέρει ο ΔΔΕ στην ανακοίνωσή του. Από τις 7.30 το πρωί ήδη δηλαδή μέχρι και στις 12.30 το μεσημέρι στις κοινότητες Μαυρολόφου, Δραβίσκου και Μυρίνης, και από τις 12.30 το μεσημέρι έως τις 3 μετά το μεσημέρι στις τοπικές κοινότητες Μεσοράχης και Δήμητρας του Δήμου Νέας Ζύχνης θα έχουμε διακοπή ηλεκτροδότησης. Και υπάρχει και μία ανακοίνωση από την ΔΕΙΑ της Ηράκλειας, και προχθές το είχαμε δει αυτό για τις 28 του Σεπτέμβρη. Αύριο λοιπόν, 1 του Οκτώβρη, η ΔΕΙΑ της Ηράκλειας ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι το ταμείο της επιχείρησης θα παραμείνει κλειστό αύριο Πέμπτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτές ήταν έτσι κάποιες χρηστικές πληροφορίες, για να μην σας αφήσουμε ανενημέρωτους. Και τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις. Έχουμε να μιλήσουμε για την επιστροφή έτσι των 48 κοιμηλίων από την Βουλγαρία στις μονές Τιμίου Προδρόμου και Οικοσιφήνισσας. Και η συμφωνία αυτή που ήλθε, το μνημόνιο που υπεγράφει μεταξύ των δύο Υπουργών Πολιτισμού των δύο χωρών, και οι υπογραφές, οι τελικές υπογραφές και το κλείσιμο της συμφωνίας που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, τώρα μεθαύριο, 3 του Οκτώβρη, μεταξύ των δύο πρωθυπουργών των δύο χωρών, Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Έχουμε να μιλήσουμε για το ΤΕΦΑΣ ΕΡΟΝ, για αυτό το στολίδι έτσι, του νομού μας, που σήμερα θα υποδεχθεί, θα ανοίξει τις πόρτες του σε 120 πρωτοετής φοιτητές. Πολύ σημαντικό αυτό για την περιοχή μας, για τον νομό μας, και είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μια τέτοια πανεπιστημιακή σχολή εδώ στις Σέρρες. Μιλάμε για το Τμήμα Φυσικής Επιστήμης, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στην περιοχή του Αγιάννη. Είναι το ΤΕΦΑ για όσους δεν το γνωρίζετε. Θα πούμε και άλλα, θα πούμε λίγο για το πρόγραμμα της βιβλιοθήκης, τι γίνεται, γιατί ξεκινάνε τώρα οι επισκέψεις στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία, έτσι, εκείνη τη βιβλιοθήκη. Σήμερα θα ολοκληρώσει τις καλοκαιρινές της διαδρομές σε κάποιες γειτονιές της πόλης που βρισκόταν εκεί κάθε μέρα, και ξεκινάνε τώρα πλέον και οι επισκέψεις από αύριο σε νηπιαγωγεία του νομού μας.
Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε θελοντική, έχουμε αιμοδοσίες οι οποίες θα γίνουν, πολλά, πολλά και διάφορα. Ό,τι προλάβουμε θα πούμε για τις εκδηλώσεις που ξεκινούν ήδη, γιορτές φιστικιού, γιορτή μούστου, πολλά. Λοιπόν, ας πάμε λίγο να συνεχίσουμε μουσικά, Θάνο, και μετά να επιστρέψουμε αναλυτικά να δούμε τι θα μας απασχολήσει σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε για να ξεκινήσουμε αναλυτικά να δούμε τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα και θα ξεκινήσουμε ένα από τα θετικά, με ένα από τα ευχάριστα θέματα και είναι αυτό που σας προανέφερα, δηλαδή οι νέοι φοιτητές, τους πρωτοετής που υποδέχεται σήμερα το ΤΕΦΑΣΕΡΟ και χαιρόμαστε όλοι γι' αυτό. Μαζί μας είναι η κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, πρόεδρος του ΤΕΦΑ, τηλεφωνικά για να πούμε έτσι δύο λόγια για τη σημερινή ημέρα και γενικότερα για το πόσο σημαντικό είναι για όλους εμάς να έχουμε στην πόλη μας, να βρίσκεται στην πόλη μας και να λειτουργεί το συγκεκριμένο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Κυρία Ραμπατζή, καλημέρα. Ναι, πάλι πρέπει να έχει γίνει μάλλον με τη γραμμή. Έχει πέσει η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε και πάλι για να επιτύχει την κυρία Ραμπατζή.

0: Ωραία, λοιπόν, έχουμε την κυρία Ραμπατζή τηλεφωνικά μαζί μας. Καλημέρα από την Ερτ Σαρώνα. Τι κάνετε?
1: Είμαι καλά.
0: Είναι μια ευχάριστη μέρα σήμερα.
1: Είναι μια ευχάριστη μέρα σήμερα. Έχουμε υποδεχόμαστε τους πρωτοετής μας. Ξεκινάει μια καινούρια πορεία για όλους αυτούς τους φοιτητές που εισέρχονται στο Πανεπιστήμιο, ήρθαν στην πόλη μας. Φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που ξεκινάνε αυτό το νέο κομμάτι της ζωής τους, που χαράζουν ουσιαστικά τη σταδιοδρομία τους και την πορεία στην επαγγελματική ζωή.
0: Το ότι έρχονται φέτος 120 πρωτοετής φοιτητές, αυτό δείχνει ότι...
1: Μπορεί να γίνει και 140, γιατί ακόμα οι φοιτητές δεν μπήκανε, βέβαια. Μέχρι μάλιστα. 150 περίπου.
0: Μέχρι
1: έχουμε.
0: 150. Άρα ναι. Αυτό λοιπόν δείχνει έμπρακτα ότι το ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ παραμένει σταθερά ένας από τους ελκυστικούς προορισμούς για τους νέους σπουδαστές.
1: Εννοείται. Πρώτα να πούμε ότι έχουμε από στατιστικά των δηλώσεων του Πανεπιστημίου, είναι δεύτερη προτίμηση, μέση δεύτερη προτίμηση. Για άλλους είναι πρώτη, ναι. Και για άλλους είναι δεύτερη, τρίτη. Αλλά είναι πάρα πολύ ψηλή αυτή, γιατί έτσι δείχνει ότι μας προτιμούν οι φοιτητές. Είναι πολύ ψηλά, σε ψηλό επίπεδο το τμήμα μας και επομένως δεν έχουμε θέμα επιλεξιμότητας.
0: Ακριβώς. Και αυτό δείχνει και το πόσο καλή δουλειά γίνεται στο ΤΕΦΑ ΣΕΡΟΝ και προτιμούν και την πόλη ενδεχομένως για τους δικούς τους λόγους, έτσι, οι σπουδαστές, την πόλη των ΣΕΡΟΝ. Είναι όλα αυτά μαζί, νομίζω, έτσι, κάνουν το ελκυστικό πακέτο για τους νέους.
1: Ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερο, ναι.
0: Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, δεν είναι απλά ένα πανεπιστήμιο το ΤΕΦΑ, είναι ένας χώρος, είναι ένα σπίτι για πάρα πολλούς αθλητές. Να μην το ξεχνάμε κι αυτό.
1: Αυτό να μην το ξεχνάμε. Εννοείται ότι κάποιος που θα επιλέξει την πόλη μας θα πει και θα συνεχίσει την αθλητική του πορεία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Έχουμε εγκαταστάσεις οι οποίες, μπορεί να είναι κάποιες παλιές, αλλά είναι καλά συντηρημένες. Mm-hmm. Εκτός από το κολυμπητήριο που έχουμε θέμα.
0: Αυτή η πληγή,
1: η οποία ακόμα και αυτό το εξάμηνο, και ελπίζω το άλλο εξάμηνο λίγο προς το τέλος, το άλλο εξάμηνο να το λύσουμε. Μας εξυπηρετεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εντάξει, πηγαίνουμε
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι η λύση αυτή, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια.
1: Γιατί για πολλούς αθλητές οι οποίοι διαλέγουν την πόλη μας για να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις, mm-hmm. αυτό είναι ένα μειονέκτημα.
0: Ναι,
1: οπότε, ναι. Αλλά νομίζω ότι περάσαν τα δύσκολα χρόνια. Σιγά σιγά θα διορθωθεί και αυτό. Γιατί θα έχουμε μια ομαλή πορεία προς τις σπουδές και την ολοκλήρωση των σπουδών. Μην ξεχνάμε ότι οι σπουδές πλέον έγιναν αρκετά σφιχτές. Δηλαδή, τέσσερα συν δύο χρόνια πρέπει να τελειώσουν τις σπουδές οι φοιτητές μας. Διαφορετικά διαγράφονται. Οπότε,
0: ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα βρουν ένα πολύ καλό διδακτικό προσωπικό που ενδιαφέρεται, ένα τμήμα ζεστό σαν την οικογένειά τους, ανοιχτό εννοείται και προς την κοινωνία με δράσεις που κάνουμε, όπως βλέπετε, συνέχεια, δεν σταματάμε, δίνοντας στους φοιτητές μας τη δυνατότητα να έχουν επαφή με την κοινωνία και με την αγορά, εννοείται, γιατί μέσα της πρακτικής άσκησης τα παιδιά συμμετέχουν στην αγορά εργασίας.
0: Και συμμετέχουν και το ότι έρχονται επιπλέον αυτοί οι φοιτητές για να ζήσουν, για να καταναλώσουν στις Σέρες και γενικότερα και στο νομό Σερών, γιατί δεν κινούνται μόνο εντός της πόλης, έτσι, οι φοιτητές. Ακριβώς. Και δόξα τω Θεώ έχουμε και πολλά μέρη για να πάνε και να επισκεφθούν και να περάσουν όμορφα με τους συμφοιτητές τους και τους φίλους τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τις Σέρες και για τον νομό.
1: Είναι τη ζωντάνια που χρειάζεται. Mm-hmm. Επομένως, εμείς αυτό αναζητούμε. Είναι ένας πόλος οικονομικός και για τον νομό μας, γιατί μην ξεχνάτε ότι πάρα πολλοί παίζουν σε ομάδες του νομού Σερών, ναι. Πάρα πολλοί φοιτητές μας, αυτό και εργάζονται κάποιοι, mm-hmm. δεν περιοριζόμαστε μόνο στο Δήμο Σερών ή στην πόλη του Σερών. Όλα αυτά κινούν την αλυσίδα, την επαγγελματική αλυσίδα, την οικονομική αλυσίδα μέσα στο νομό Σερών και βεβαίως δεν πάμε να είμαστε ένα... Τώρα πια ανώτατα είναι όλα τα τμήματα, έτσι, όλα τα πανεπιστήμια, ναι. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα τμήμα με 40 χρόνια πορείας μέσα εδώ, στην ενότητα εκπαίδευση, και αυτό του δίνει το αβαντά στο να έχει μια ξεχωριστή θέση μέσα στο τρίτο βάθμια εκπαίδευση.
0: Ακριβώς. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Ραμπατζή, επειδή μου και εγώ παρούσα όταν είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ και όλα όσα είχαν συζητηθεί, και τότε είχατε ζητήσει, θυμάμαι, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, να έχετε και μία κατηδία συνάντηση, έστω ολιγόλεπτη, με τον Υπουργό, για να του θέσετε τα δικά σας ζητήματα. Έγινε ποτέ, καταφέρατε να έχετε έστω?
1: Όχι, δεν μπορέσαμε.
0: Δεν μπορέσατε.
1: Πιστεύω ότι θα κάνουμε αυτή τη συνάντηση στην Αθήνα έστω τουλάχιστον.
0: Μακάρι. Ναι,
1: ναι, για να μπορέσουμε έτσι να θέσουμε τα προβλήματα. Βέβαια, μην ξεχνάτε ότι γενικά τα πανεπιστήμια ανήκουν στο Υπουργείο Παιδείας.
0: Ναι.
1: Και κυρίως στο Υπουργείο Παιδείας. Αλλά υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είναι στο Παιδείας. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να μιλάμε και για αθλητικούς χώρους.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης υπάρχει πανεπιστημιακός αθλητισμός που πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα τον κινήσουμε και αυτόν, άρα άπτεται της
0: αρμοδιότητας
1: της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ναι. Και μπορούμε λοιπόν να κάνουμε έτσι να δούμε προοπτικές πώς θα πραγματοποιήσουμε, έχουμε κάποιες προτάσεις, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επανακινήσουμε τον πανεπιστημιακό αθλητισμό που έχει βαλτώσει τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης θεσμικού πλαισίου, όχι λόγω... Ναι, δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο για αυτή την οργανώση, ενώ σε όλο τον κόσμο τα πανεπιστήμια παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον αθλητισμό. Είναι ένας, ναι, ένας τρόπος προβολής της χώρας, όχι μόνο των πανεπιστημίων, και φυσικά της ανάπτυξης των πανεπιστημίων. Οπότε θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, να δείξουμε το σημαντικό ρόλο των πανεπιστημίων, του αθλητισμού εν γέννη, και για να μπορέσουμε έτσι να δώσουμε και στην πόλη μας με αυτόν τον τρόπο και στο νομό μας που έχουμε. Δύο μεγάλα πανεπιστήμια, ένα είναι το ΤΕΦΠΑ και ένα είναι φυσικά το
0: ΔΠΑΕ.
1: Το ΔΠΑΕ, ναι, που μπορούν και έχουν, υπάρχουν αθλητές και στα δύο, θα λέγαμε, πανεπιστήμια. Να δώσουμε λοιπόν αυτό που το αρμόζει, δηλαδή την έγκλη που το αρμόζει, και να προβληθεί βέβαια και η θέση μέσα από το παγκοσμίω. Όχι μόνο, γιατί ο αθλητισμός είναι η προβολή παγκοσμίω, δεν είναι μόνο σε ελληνικό επίπεδο.
0: Ακριβώς. Ξεπερνάει τα όρια της μιας χώρας ο αθλητισμός.
1: Έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πρωταθλητές κόσμου πλέον και ολυμπιονίκες. Πάντα είχαμε. Αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια σε πολλά αθλήματα αυτοί κοσμούν τις σχολές μας και φυσικά θα προβληθούν μέσα από τη, έτσι όπως τους αξίζει, μέσα και από τα πανεπιστήμια, και θα γίνουν και βραβεύσεις πάνω σε αυτό. Και καλό είναι αυτοί οι φοιτητές μας να συμμετέχουν και σε πανεπιστημιακά πρωταθλήματα και στο εξωτερικό, και αυτό φυσικά θα δώσει άλλη οντότητα στον αθλητισμό και στα πανεπιστήμια.
0: Τώρα, σήμερα τι ώρα είναι η υποδοχή των...
1: 10 η ώρα.
0: 10 η ώρα λοιπόν υποδέχεσαι τους νέους σπουδαστές. Πολύ ωραία. Εμείς να ευχηθούμε πραγματικά όλα αυτά που είπατε και αυτή η συνάντηση, γιατί χρειάζεται η στήριξη και η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, όλα αυτά να γίνουν και να τα πετύχουμε, γιατί είναι για το καλό όχι μόνο του νομού Σερών αυτό που είπατε, είναι, αλλά και για το καλό και την προβολή ολόκληρης της χώρας μας, το να προχωρήσουμε και εμείς και να αλλάξουμε όπως έχει αλλάξει όλος ο κόσμος γύρω μας. Λοιπόν, να ευχηθούμε μια καλή ακαδημαϊκή χρονιά φέτος σε όλους, σπουδαστές και καθηγητές. Μια ήρεμη και ομαλή ακαδημαϊκή χρονιά και να συνεχίσετε έτσι με αυτή την όρεξη, κυρία Ραμπατζή, γιατί είμαστε περήφανοι για το ΤΕΦΑ των Σερών.
1: Είμαστε όλοι περήφανοι για το ΤΕΦΑ των Σερών. Προσπαθούμε τα καλύτερα να το ανεβάσουμε το τμήμα. Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες να δημιουργήσουμε αθλητικές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν υπάρχουν στο ΤΕΦΑ των Σερών. Αυτό είναι το πολύ αρνητικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν, έχουμε λίγα γήπεδα, θέλουμε να κάνουμε, να κάνουμε ένα κάμπους έτσι όπως το σκεφτόμαστε, για να μπορεί να λειτουργεί το τμήμα ανταγωνιστικά πλέον και προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Διότι σκεφτείτε ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα επενδύσουν σε χώρους, πράγμα που εμείς δεν το έχουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει λοιπόν σε ευθείες χώρους και σύντηση να είμαστε πρωτοπόροι.
0: Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να βοηθήσει σε αυτό?
1: Ποιος?
0: Το Υπουργείο Παιδείας, λέω, μπορεί να βοηθήσει σε αυτό.
1: Εννοείται. Υπάρχουν προτάσεις να βρεθούν χώροι, να γίνουν οι αιστείες, να υπάρχει ένας τρόπος να βασιτίζονται τα παιδιά με σωστή μέρημνα και φυσικά να υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις σε φάμιλες ενός πανεπιστημίου. Διότι αν δεν υπάρχουν αυτές, τότε θα προτιμούν να φεύγουν, να πηγαίνουν.
0: Ακριβώς, δεν θα είναι ελκυστικός προορισμός για τους νέους φοιτητές.
1: Είναι ελκυστικός προορισμός. Άρα λοιπόν παλεύουμε γι' αυτό. και όλη μας η προσπάθεια και της διοίκησης του ΤΕΦΑ, προσωπικά και δικιά μου, είναι να δημιουργηθούν αυτοί οι χώροι για να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε το πανεπιστήμιό μας πραγματικά ελκυστικό προς τους φοιτητές, προς τους μελλοντικούς γυμναστές ή καθηγητές της φυσικής αγωγής, όπως ήθιστε να τους λέμε. Και αυτό
0: και θα, να, και θα, να παραμένει και υψηλά στις προτιμήσεις. Έτσι, και να παραμένει υψηλά στις προτιμήσεις.
1: Και να είναι υψηλά στις προτιμήσεις, γιατί έτσι μόνο γινόμαστε και ανταγωνιστικοί και γινόμαστε καλύτεροι. Mm-hmm. Διότι παίρνουμε τους καλύτερους φοιτητές, οι καλύτεροι φοιτητές γίνονται οι καλύτεροι επαγγελματίες. Και από εκεί και πέρα ο κύκλος αυτός εδώ αναπτύσσεται όπως πρέπει να αναπτυχθεί.
0: Κυρία Ραμπατζή, ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ. Πάντα είμαστε έτσι. Σας ευχαριστώ και εγώ και για την προβολή του τμήματος και για την προσπάθεια να αναδείξετε το ΤΕΦΑ Θερών.
0: Αυτό είναι υποχρέωσή μας να αναδεικνύουμε ό,τι καλό υπάρχει σίγουρα και να το στηρίζουμε και εμείς.
1: Όχι μόνο τα καλά και τα κακά.
0: Και τα άσχημα. Εντάξει, τα πάντα. Τα πάντα. Όλα είναι ειδήσεις. Άλλες είναι καλές ειδήσεις, άλλες είναι κακές ειδήσεις. Ακριβώς. Το θέμα είναι να τα αναδεικνύουμε και τα άσχημα να τα λύνουμε. Έτσι, και τα καλά να τα προβάλλουμε ακόμη περισσότερο για να παραδειγματίζονται και άλλοι.
1: Είναι πιο πολλά τα καλά και έχουμε μια έτσι, κάνουμε προσπάθεια να έχουμε περισσότερο καλές ειδήσεις, δημιουργικές λύσεις για να λύνουμε τα προβλήματά μας και νομίζω ότι με την βοήθεια όλων, όσοι ενδιαφέρονται και τα κοινά, να μπορέσουμε έτσι να αναπτύξουμε τον τόπο μας, τα πανεπιστήμια μας, τα παιδιά μας.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ κυρία Ραμπατζή. Καλημέρα, καλημέρα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, κάπως έτσι έχει πάει 8 και 31 πρώτα λεπτά. Πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

Διάβαζα τώρα πριν από λίγο στο earthnews.gr για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε σήμερα. Για τις ανακοινώσεις που περιμένουμε από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε ότι πάντοτε σε όλες τις παρέες, όπου και να βρεθείς, στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η τιμή του πετρελαίου και των καυσίμων κίνησης, αλλά και του πετρελαίου θέρμανσης. 15 μέρες απέμειναν για να ακούσουμε πλέον με ποια τιμή θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία τιμή σίγουρα φαίνεται, όπως διαβάζουμε, να, αν σήμερα διατίθεταν το πετρέλαιο, θα ήταν στα 2 ευρώ. Λοιπόν, μιλάμε για μια τρομερή αύξηση σε σχέση με την περσινή χειμερινή περίοδο, ενώ αυξήσεις βλέπουμε συνεχώς και στα καύσιμα κίνησης. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τι ακριβώς θα υποθεί από την κυβέρνηση αμέσως μετά το Υπουργικό Συμβούλιο που είναι στις 11 η ώρα το πρωί. Θα υπάρξει, όπως φαίνεται, μια αύξηση στην προγραμματίζεται η επιδότηση για το κίνηση στο πετρέλαιο να ανεβεί λίγο περισσότερο από όσο ήταν μέχρι τώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις. Πάντως είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους για το πώς θα κινηθούμε και κυρίως πώς θα ζεσταθούμε φέτος το χειμώνα. Σας είπα στην αρχή και σας ανέφερα αυτής της επικοινωνίας μας για αυτά τα ευχάριστα νέα που έχουμε πλέον και μιλάμε για την επιστροφή από την Βουλγαρία των 48 κοιμηλίων στις μονές Τιμίου Προδρόμου και 20 Φίνισσας. Μια ιστορικής σημασίας συμφωνία που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Το μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν ήδη οι δύο Υπουργοί Πολιτισμού των δύο χωρών και αφορά στην αμοιβαία κατάθεση κοιμηλίων ιστορικής αξίας και για τις δύο χώρες. Στην Ελλάδα θα επιστραφούν 48 κοιμήλια προερχόμενα από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φίνισσας, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και εκτίθονται ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Από την πλευρά μας τώρα εμείς, η Ελλάδα θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα του που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλιου το 1965 από τον καθηγητή Νικόλαο Μουτσόπουλο και που έχουν ταυτοποιηθεί ως ανήκοντας τον Τσάρλο Σαμουήλ της Βουλγαρίας, μαζί βέβαια με το υπόλοιπο ανθρωπολογικό υλικό που βρέθηκε στις 4 σαρκοφάγους εντός της Βασιλικής. Τα λείψαν αυτά φυλάσσοντα τα τελευταία χρόνια στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη. Το σημαντικό μάλιστα είναι ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την ταυτοποίηση και ένταξη σε κάποια επόμενη συμφωνία ιστορικών αντικειμένων αμοιβαίου ενδιαφέροντος που δεν είχαν ενταχθεί στην παρούσα. Άρα λοιπόν το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου θα υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα από τους πρωθυπουργούς των δύο χωρών για να κλείσει έτσι το ζήτημα αυτών των πρώτων κοιμηλίων που επιστρέφονται πίσω στην χώρα τους και επαναπατρίζονται. Και είναι μια υπόθεση η οποία έχει απασχολήσει έτσι πάνω από 100 χρόνια την χώρα μας. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί πάρα πολύ ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης, ο κύριος Θεολόγος. Θυμόμαστε πρόσφατα, στις 29 Μαΐου, τώρα πριν από λίγους μήνες, είχε μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό μου, τον κύριο Μητσοτάκη, όπου στο επίκεντρο αυτής της συνάντησης βρέθηκε και το θέμα της επιστροφής των κοιμηλίων της Εραϊκής Εκκλησίας. Ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα αυτό. Όπως βλέπουμε, οι προσπάθειες ήδη καρποφόρησαν και μιλάμε τώρα για κλαπέντα κοιμήλια από την Εκκλησία των Σερών από τα έτη 13, 17 και 42. Είναι για πάρα πολλά χρόνια αγωνίζεται και η Σεραϊκή Εκκλησία αλλά και οι φορείς εδώ των Σερών για τον επαναπατρισμό αυτών των κοιμηλίων.
Και θυμόμαστε και νωρίτερα, πριν τις 29 Μαΐου δηλαδή, τη συνάντηση αυτή που είχε με τον Πρωθυπουργό, ο Μητρόπολη της Ερών, θυμόμαστε και μια άλλη ημερίδα που είχε πραγματοποιηθεί στις Σέρες, στις 10 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου, και εκεί τονίστηκε ότι δεν πρόκειται, όπως είχε πει ο κύριος Παυλόπουλος τότε, δεν πρόκειται να ανεχτούμε την κλοπή και την υπεξαίρεση που αγγίζει τα όρια της πολιτιστικής τυμβωρυχίας. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι προσπάθειες βλέπουμε ότι αποδίδουν καρπούς και έχουμε πλέον την επιστροφή για αρχή βέβαια έτσι, των 48 αυτών κοιμηλίων. Για πάμε και σε κάτι άλλο ευχάριστο. Πάμε σε ένα ευχάριστο από την πλευρά της αγροτικής οδοποιίας για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους εκεί της περιοχής της Ορεινής. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι από τον περασμένο Μάιο, τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο αγροτικό εκεί οδικό δίκτυο. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους, δεν μπορούσαν να πάνε να ποτίσουν, να κλαδέψουν. Εκεί μιλάμε για, έχουμε καλλιέργειες, έχουμε ελιά, έχουμε ελιές, ελαιόδεντρα. Δεν μπορούσαν τώρα πρόσφατα να πάνε να μαζέψουν τα φασόλια και τις πατάτες τους. Έτσι, μια καλλιέργεια, τα φασόλια και οι πατάτες, πολύ σημαντική. Πολλοί άνθρωποι κάτοικοι εκεί της περιοχής ασχολούνται με την καλλιέργεια της πατάτας και του φασολιού. Όλα αυτά φαίνεται να λύνονται, όπως ανακοίνωσε η Δημοτική Αρχή, και σε λίγο θα δούμε τι λένε και οι άνθρωποι από εκεί, από την περιοχή, από την Ορεινή, που είδαν επιτέλους μετά από 4-5 μήνες να ολοκληρώνεται αυτό το έργο της αγροτικής οδοποιίας και να μπορούν και αυτοί να πάνε στις δουλειές τους καθημερινά.

Έρχεται λευκή νύχτα στις Σέρες, στην πόλη των Σερών, για την Παρασκευή 9 Οκτώβρη, σε λίγες μέρες από τώρα, έτσι, ανακοίνωσε ήδη όμως ο Εμπορικός Σύλλογος, θα τα πούμε και σε επόμενες επικοινωνίες που θα έχουμε, αλλά ήδη το ανακοίνωσε χθες ο Εμπορικός Σύλλογος των Σερών, ότι την Παρασκευή στις 9 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η λευκή νύχτα στις Σέρες, στην πόλη των Σέρων, με μοναδικές προσφορές, ελκυστικές εκπτώσεις, έτσι, και θα υπάρχει ένα εορταστικό κλίμα. Όλα αυτά υπόσχεται ο Εμπορικός Σύλλογος των Σέρων και το Επιμελητήριο. Η συγκεκριμένη δράση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σερών και της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Και έτσι από τις 6 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, τα εμπορικά καταστήματα της πόλης θα παραμείνουν ανοιχτά, προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις, αλλά και κεράσματα για μικρούς και μεγάλους. Καθώς θα υπάρξουν και κάποιες ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που, έτσι, σε 8 διαφορετικά σημεία της πόλης, θα στηθούν κάποια μουσικά περίπτερα και συμμετέχουν πάρα πολλά καταστήματα εστίασης με ειδικές τιμές και happy hour επιλογές. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα τα πούμε και άλλη φορά μέχρι τότε, μέχρι στις 9 Οκτώβρη, λοιπόν, που θα είναι αυτή η λευκή νύχτα στην πόλη των Σερών.

Έχουμε και μία ακόμη εθελοντική αιμοδοσία από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων στις 15 του Οκτώβρη. Οι αστυνομικοί εδώ των Σερών, οι οποίοι στηρίζουν πολύ την εθελοντική αιμοδοσία. Και όποιος θέλει από εμάς, να ξέρετε ότι μπορείτε, όταν ακούτε ότι διοργανώνετε μία εθελοντική αιμοδοσία από οποιοδήποτε σύλλογο, ένωση στην περιοχή σας, μπορείτε και εσείς να πάτε, άσχετα αν ανήκετε ή όχι σε αυτόν. Είναι ανοιχτές αυτές οι δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και μπορεί οποιοδήποτε να πάει και να προσφέρει λίγο από το χρόνο του και να σώσει μια ζωή. Στις 15 του Οκτώβρη θα γίνει αυτή η επόμενη εθελοντική αιμοδοσία των αστυνομικών υπαλλήλων, 9 με 1 η ώρες όπως έχουμε συνηθίσει. Όσοι λοιπόν επιθυμούν φίλοι και μέλη της Ένωσης μπορούν να συμμετέχουν στην λέσχη της αστυνομίας των Σερών. Εκεί διοργανώνεται η εθελοντική αιμοδοσία. Λοιπόν, 8 και 43, λίγα λεπτάκια ακόμη έχουμε στη διάθεσή μας. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και να επανέλθουμε για να κλείσουμε με ό,τι εκδηλώσεις έχουμε να δούμε και να απολαύσουμε τις επόμενες ημέρες.

0: Και θα πάμε τώρα και πάλι σε αυτό που σας ανέφερα για την ορεινή, γιατί ο Δήμος Ερών ανακοίνωσε έτσι ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης της αγροτικής οδοπίας στην κοινότητα εκεί της ορεινής, αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές του Δήμου των Σερών, για τη βελτίωση της πρόσβασης και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Πάμε όμως να ακούσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί και από τους ίδιους ανθρώπους που είναι από την περιοχή. Θα μιλήσουμε με τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο Σερών, τον κύριο Θανάση Γάτσιο, από την Ορεινή και για πάρα πολλά χρόνια και πρόεδρος εκεί της κοινότητας Ορεινής. Κύριε Γάτσιο, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι ένα ζήτημα το οποίο σας απασχόλησε πολύ και για πολλούς μήνες, έτσι, η κατάσταση της αγροτικής οδοπίας. Το είχαμε προβάλει και μέσα από την ΕΡΤ. Τώρα βλέπουμε ότι επιτέλους λύνεται αυτό το ζήτημα, τουλάχιστον όπως ανακοινώνει ο Δήμος.
1: Όντως, μετά από μακροχρόνια προσπάθεια και διάφορα γεγονότα που συνέβησαν εδώ και 4 μήνες περίπου από τέλος Μαΐου, που είχαν καταστραφεί οι δρόμοι εκεί, το τελευταίο διάστημα, μια εβδομάδα πριν δηλαδή, ανέβηκαν τα μηχανήματα του Δήμου και ένα μηχάνημα του εργολάβου και σε επίμαχα σημεία, λέω επίμαχα γιατί τα είδατε και εσείς προσωπικά και τα ξέρετε ποια είναι, τα οποία ήταν μη προσβάσιμα εντελώς, πήγαν και κάναν μια καλή δουλειά στο συγκεκριμένο χώρο και για τη συγκεκριμένη παραγωγή, για την πατάτα. Το λέω αυτό και το τονίζω γιατί η δουλειά έγινε μεν κατά το ίμιση για την μεταφορά των βαρέων φορτίων που έρχονται αυτές τις μέρες για την πατάτα. Δεν έγινε όμως για τα ελαιόδεντρα τίποτα. Δεν έγινε για το αγρόκτημα πάνω προς το Λαϊλιά που πηγαίνει, που όπως είχαμε δείξει.
0: Εκεί που ήταν κατεστραμμένο. Εκεί δηλαδή που είχαμε δει ότι οι σωληνώσεις είχαν βγει έξω. Και από εκεί πηγαίνανε, αν θυμάμαι καλά, στα ελαιόδεντρά τους οι αγρότες. Εκείνα δεν αποκαταστάθηκαν ακόμη.
1: Υπάρχει ένας δρόμος που συνδέει την κοινότητα Ορεινής με την κοινότητα του Ελαιώνα.
0: Ναι.
1: Στο ποτάμι μόνο, εκεί που ήταν μη προσβάσιμο, πέρασε το μηχάνημα, ίσιαξε λίγο και εντάξει, περνάει.
0: Εκεί που είχε κοπεί ο δρόμος στη μέση.
1: Μάλιστα. Όμως υπάρχει και παραμέσα στο αγρόκτημα κάποιοι δρόμοι, οι οποίοι και αυτοί είναι μη προσβάσιμοι. Εκείνος δεν τους κάνουν. Βέβαια, είμαστε σε επαφή με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Καζακίδη, ο οποίος μας είπε ότι θα στείλει ξανά το μηχάνημα του Δήμου εκεί πέρα προκειμένου να το κάνει. Το ζητούμενο του για το μεγάλο πρόβλημα είναι το εξής, κυρία Ιωαννίδου, και στους ακροατές σας απευθύνομαι. Δεν είναι δυνατόν ένας Δήμος να αφήνει επί 4 μήνες σχεδόν σε όλη την καλλιεργητική περίοδο τους αγρότες, τους παραγωγούς, τους κτηνοτρόφους, τους υλοτόμους ή τέλος πάντων άνθρωποι που πάνε κάθε μέρα προκειμένου να βγάλουν τη σοδειά τους ή το μεροκάματό τους, αναλόγως να τους αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Και μετά από πολλές πιέσεις, μετά από πολλές φασαρίες, ακόμη και μια ανεξαρτοποίηση της Δημοτικής Συμβούλου της κυρίας Ιχτιάρη, προέκυψε και λόγω αυτού του γεγονότος, να παίρνουμε μέτρα δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε το αυτονόητο. Αυτό το πράγμα δείχνει μια ανεπάρκεια του Δήμου Σερών, έναν κακό σχεδιασμό, έναν καθόλου προγραμματισμό. Και αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για την περιοχή μας, αλλά για τον ευρύτερο τρόπο διοίκησης του Δήμου.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα βέβαια μου είπατε ότι θέλετε να γίνει ένα ακόμη κομμάτι εκεί και είναι λογικό για να μπορούν όλοι οι άνθρωποι.
1: Δύο κομμάτια ακόμη.
0: Μάλιστα.
1: Τα διαφορετικά σημεία και τα δύο.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, το αγρόκτημα το δικό μας είναι πολύ μεγάλο και είναι ορεινό. Mm-hmm. Είναι 75.000 στρέμματα. Τα τελευταία χρόνια, με τη συρρήκνωση της κτηνοτροφίας και με την... Ο πρωτογενής τομέας είναι γνωστό σε όλους ότι δεν πάει καλά. Το αγρόκτημα έχει περιοριστεί στην καλλιέργεια του, κατά το ίμιση.
0: Ναι.
1: Παλιότερα δηλαδή που ήμασταν και η κοινότητα και αργότερα υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη για μηχανήματα για πολλές μέρες στην περιοχή. Δηλαδή συντηρούνταν και άλλοι δρόμοι πέραν από αυτούς που είναι. Τώρα εκεί παραιτήθηκαν τα χωράφια δυστυχώς. Κτηνοτροφία, λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει πια. Ναι. Παρόλο που την περιοχή δεν την έπιασε η ευλογιά, αλλά παρά αυτά έχει περιοριστεί πάρα πολύ. Κτηνοτρόφια από εκεί που ήταν 30-40 οικογένειες, ίσως και περισσότερες που
0: ζούσαν από την
1: κτηνοτροφία, μείναν ελάχιστες πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ελάχιστο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς, τι να πω, ελπίζω να καρποφορήσουν όλες αυτές, αυτή η επικοινωνία που έχετε να καρποφορήσει και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με τον κύριο Καζακίδη, και να λυθεί οριστικά το ζήτημα εκεί και να μην ξαναδούμε και τις ίδιες εικόνες.
1: Αυτό είναι μια διαρκής προσπάθεια. Ναι. Δηλαδή,
0: όχι, οριστικά, οριστικά να λυθεί για τώρα. Οριστικά για ακριβώς. Τώρα, γιατί έρχεται και ένας χειμώνας μπροστά μας.
1: Οι άνθρωποι να παραμάσουν και την παραγωγή τους από τις ελές.
0: Ξεκινάνε και οι ελιές τώρα, βέβαια.
1: Να υπάρχει και μια προσβασιμότητα γενικά, γιατί το αγρόκτημα έχει κτηνοτροφικές μονάδες, έχει χωράφια, έχει...
0: Έχει υλοτόμους.
1: Έχει διάφορα, έχει
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει, κύριε Γάτσιο, να λειτουργεί.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να λυθούν λοιπόν και τα υπόλοιπα ζητήματα εκεί που υπάρχουν σε άλλα δύο κομμάτια του δρόμου, τα γνωρίζει άλλωστε ο κύριος Καζακίδης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος των Σερών, και πιστεύουμε ότι θα λυθούν και αυτά. Κλείνοντας, έχουμε 2-3 λεπτάκια ακόμη, να σας πω, δεν σας είπα, ωραία, ανέφερα την Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη στην αρχή. Σήμερα το πρωί θα βρίσκεται, είναι η τελευταία στάση για τις καλοκαιρινές διαδρομές στις γειτονιές της πόλης των Σερών. Η Δημόσια Κινητή Βιβλιοθήκη λοιπόν θα είναι στην πλατεία της Ομόνιας, κοντά στα ΚΔΑΠ, μέχρι και στις 2.

η κινητή βιβλιοθήκη. Ξεκινάει λοιπόν αυτές τις επισκέψεις. Τώρα, αύριο 5η, 1 του Οκτώβρη, είναι ο αγιασμός στην Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη Βασίλειος Μαντζαρούδη, στο Γυμνάσιο Σκουτάρεος. Ένας χώρος όπου γίνονται συχνά πυκνά πολύ όμορφες εκδηλώσεις λόγου, παρουσιάσεις. Ξεκινάει λοιπόν και η φετινή χρονιά με τον αγιασμό αύριο 5η στις 6.30 το απόγευμα στο χώρο της βιβλιοθήκης στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως. Εκεί μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει μια σύντομη προβολή του έργου που έχει γίνει μέχρι τώρα έτσι, στη βιβλιοθήκη, παρουσίαση των στόχων για τη νέα σχολική χρονιά και βέβαια θα υπάρξουν και τα ανάλογα κεράσματα για όσους θα παρευρεθούν εκεί. Θα συνεχίσουμε, δεν θα σας πω τώρα για τις γιορτές Τσίπουρου και Μούστου, γιατί αυτές έχουμε ακόμη μέρες να πούμε και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε πάρα πολλές γιορτές και μετά θα ξεκινήσει και τον Νοέμβριο κάποιες άλλες εκδηλώσεις. Ας μείνουμε σε αυτά, στα πιο κοντινά. Εγώ να σας ευχηθώ να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ένα υπόλοιπο ημέρας. Να ευχαριστήσω το Θάνατο Παπουτσί που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με το ΕΡΤ News για να ακούσουμε το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι εδώ συντροφιά σας, στα μικρόφωνα της ΕΡΤ, η Δέσποινα Γιαννακίδου και η Θάλια Ικαμπουρίδου με την εκπομπή με τον Ι και με το Σίγμα. Να έχετε λοιπόν ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλημέρα σέρες.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνησης θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη, αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλίων ύψους 6,75 δισεκατομμυρία ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο έως το 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθεια, και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγέλλοντες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε 12.000 ευρώ για 3 έως 4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά μετά από 10 ημέρες λειτουργίας. Στο κόκκινο, 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε τον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο Χρήστος Τριαντόπουλος για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, αποσύρωμα από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο ίδιος. Θα βοηθήσω τη δικαιοσύνη να φτάσει στην αλήθεια, δήλωσε στο Earth News ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Η δικαστική εξέλιξη πυροδοτεί νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου του κατηγορούμενου σταθμάρχη Βάρδια στη Μοιραία νύχτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί με επίκεντρο 2 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Θήβας. Το εστιακό βάθος υπολογίζει στα 12,3 χιλιόμετρα. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 8:28, καταγράφηκε και νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο και πάλι 3 χιλιόμετρα νότια της Θήβας. Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά χθες βράδυ πεζή έγκυο στο ύψος πλατείας Κολιάτσου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο κάτω, αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερά, Βορειοανατολική Πελοπόννησο, σποράδες, Κυκλάδες και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 ως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 ως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Τώρα στο ertheco.gr και το Ertheco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ερώτων.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από μια συνεφιασμένη πόλη. Καλημέρα στους φίλους μας στο διαδίκτυο, το λέω αυτό, εσείς που είστε εδώ. Βλέπετε τα σύννεφα που επισκιάζουν τις όποιες προσπάθειες του ήλιου
1: λίγο,
0: να επικρατήσει. Κάτι κάνει τώρα. Το πρωί νόμιζα ότι δεν έχει ξημερώσει με τέτοια σκοτεινιά.
1: Και όμως το πρωί είχε διακοιμάσεις. Καλημέρα, καλημέρα. Το πρωί είχε διακοιμάσεις. Δηλαδή, νωρίς το πρωί συννεφιά, μετά είχε ένα έτσι άνοιγμα μεγάλο. Εκεί γύρω, θα σου πω πόσο, γύρω στις 7 και 10 και 4 είχε.
0: 7.30 που έδινε την ανταπόκριση.
1: Και μετά ξανασυνέφιασε.
0: Μου λέει τι καιρό έχει, λέω, ή δεν ξημέρωσε ακόμη, ή δεν βγήκε ο ήλιος, ή θα έχουμε βροχές και συννεφιά. Δεν μπορώ να καταλάβω ακόμη.
1: Και μετά ξανάκλεισε. Αλλά τώρα,
0: τώρα όμως, ποιος μας πιάνει.
1: Είναι και αυτός ο αέρας που φαντάζομαι ότι θα πάρει τα σύννεφα.
0: Και χθες τι αέρας ήταν εκείνο το απόγευμα.
1: Και το βράδυ, γύρω στις 10.
0: Ναι, δεν ήταν κρύος αέρας. Εντάξει, ένα μπουφανάκι το ήθελε. Χθες η κόρη μου κάποια στιγμή, τώρα γιατί το λέω αυτό για το μπουφανάκι, πάει από τη Λατάδα κάποια στιγμή με τις φίλες της και της λέω ζακέτα να πάρεις δυνατά από το άλλο δωμάτιο, και μου λέει αμάρε μαμά τόσο προβλέψιμη με το ζακέτα να πάρεις.
1: Όντως τελικά, ναι. Είναι η ατάκα που έγινε σύριαλ. Εμείς γνωρίζετε τόσα χρόνια, είμαστε παντόχοι του καιρού, με συννεφιά, με ήλιο, με βροχή, εδώ με την ίδια διάθεση, την καλή μας διάθεση. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που φέρνουμε μπαίνοντας στο στούντιο, η καλή μας διάθεση, για να πάνε όλα καλά, και αν δεν πάνε τα αξιολογούμε και κρατάμε τα καλά. Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε εδώ για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα και σήμερα.
0: Σήμερα που είναι η τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, του πρώτου μήνα του φθινοπόρου, αύριο καλοδεχόμαστε τον Οκτώβριο και μπαίνουμε στη καρδιά του φθινοπόρου. Καλά μας φέρθηκε ο Σεπτέμβριος. Η αλήθεια είναι ότι μας έδωσε περισσότερη, θα λέγαμε, δόση της φθινοπορεινής του άβρας από ότι τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτή καλοδεχούμενη. Σήμερα λοιπόν 30 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, όσο περνούν οι μέρες τόσο έχουμε την αίσθηση και με την Ανατολή και Δύση ηλίου πως οδεύουμε προς το χειμώνα. Ανατολή είχαμε 7 και 19 πρώτα λεπτά, Δύση θα έχουμε 7 και 10, η σελήνη προχθές είχαμε πασέλιο.
1: Ούτε σε αυτό συμπίπτουν τα ημερολόγια μας.
0: Άκου τώρα.
1: Εγώ έχω Ανατολή ηλίου 7 και 18 και Δύση 7 και 11.
0: Κοίτα, ένα λεπτό διαφορά.
1: Ναι, ένα λεπτό.
0: Σελήνη όμως πόσων ημερών?
1: Δεν έχω.
0: Α, δεν έχεις.
1: Όχι, όπως δεν έχω και εορτολόγιο.
0: 18 και 7.
1: Έχω παγκόσμιες μέρες όμως.
0: Πες παγκόσμιες μέρες για να πω μετά το εορτολόγιο.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης διερμηνίας. Είναι επίσης και η μέρα μνήμης των εθνικών ευεργετών μας. Η μέρα αυτή καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της τότε κυβέρνησης να τιμάται κάθε χρόνο η μνήμη των εθνικών ευεργετών μας. Μάλιστα, δρομολογούνται αυτή τη μέρα σχετικές εκδηλώσεις, δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων, ομιλίες, προκειμένου να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση ανθρώπων που είχαν χρήματα και ήθελαν να τα δώσουν, να τα διαθέσουν για το κοινό καλό, οι οποίοι με τις δωρές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας.
0: Εμένα γράφω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μετάφρασης.
1: Ναι, είναι. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Okay. Θα σου πω και άλλα στοιχεία. Καθιερώθηκε το 1991 από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών. Τιμάται κάθε χρόνο από τότε στις 30 Σεπτεμβρίου με στόχο να προβάλλει τα αιτήματα του κλάδου και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες και δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 2017 αναγνωρίστηκε και επισήμως με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ η συγκεκριμένη μέρα. Και θα πρέπει να πούμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Μεταφραστών έχει ως μέλη της 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Μέλη της φυσικά είναι και η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, όπως επίσης και η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιωνίου Πανεπιστημίου, όπως επίσης και ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος. Τρεις διαφορετικοί σύλλογοι που φυσικά σήμερα έχουν την τιμητική τους.
0: Μάλιστα. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Στρατονίκου Μάρτυρος και γιορτάζει ο Στρατόνικος, ο Στράτος και ο Στρατής, ο Στρατονίκης και ο Στρατονίκιος. Χρόνια τους πολλά. Και σήμερα τι γλυκό έχει, ρε παιδί μου, τι σύμνια. Σκεφτόμουν και χθες ρωτούσα τη Θάλια για το πώς κάνουμε τη μιλόπιτα σαν τάρτα και τέτοια. Και σήμερα έχει μιλόπιτα σαν τάρτα. Δηλαδή επάνω με τις φλωρίδες της τάρτας που βάζουμε, πώς κάνουμε βερίκοκο, φράουλα, μαρμελάδα κτλ.
1: Σαν πάστα φλωρά.
0: Ναι, σαν, μπράβο, σαν πάστα φλωρά, αλλά με κομμάτια μήλου. Είναι πάρα πολύ ωραία, μπορεί να γίνει και ατομικό αυτό. Και πάνω έχει μία μπάλα βανίλια, εγώ θα προτιμούσα μαστίχα βέβαια, αλλά εντάξει, περιορέξως. Είναι λοιπόν μια υπέροχη τάρτα με κομμάτια μήλου, με πολύ ωραίο πηχτό σιροπάκι. Ωραιότατο.
1: Πολύ ωραίες μιλόπιτες έκανε η μαμά μου. Mm-hmm. Με καραμελωμένα μήλα από πάνω.
0: Πω, πω.
1: Αν και νομίζω η κλασική, αυτή με το τριμμένο ζυμαράκι που κάνει τα αγρομπαλάκια, είναι η καλύτερη.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτή. Ναι. Όχι, μου αρέσει η άλλη που είναι σαν κέικ, αλλά να είναι λίγο σιροπιασμένη. Δηλαδή να πάρει το σιρόπι, δηλαδή που ψήνεται ανάποδα, τα μήλα μπαίνουν από κάτω.
1: Δείτε τώρα λεπτομέρεια. Να πάρει αυτό, να έχει το σιροπάκι. Στη σοκολάτα θα φτάσουμε, σίγουρα πράγμα.
0: Όχι, έχει σημασία να μπουν τα μήλα κάτω και όταν σιροπιάζεται, ναι, όταν γυρίζει, να τραβήξει το σιρόπι προς τα κάτω.
1: Πέρα ότι έχει και ωραίο σχέδιο.
0: Πέραν αυτού. Ναι. Πρώτο, εντυπωσιάζει με το σχέδιο και δεύτερο με τη γεύση. Πού το πας αυτό?
1: Για το επόμενο δύο ώρα δεν θα μιλήσουμε για συνταγές. Έχουμε πάρα πολλοί έχουν μαγειρέψει διάφορα γεγονότα τα οποία εμείς θα σχολιάσουμε, θα παρουσιάσουμε, θα αναφέρουμε. Έχουμε μία σειρά από θέματα να δούμε, προγραμματισμένη θεματολογία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τη βρείτε και ενδιαφέρουσα. Και αυτό σας καλούμε να μείνετε στην παρέα μας, να μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Έως τις 11 μαζί, με τη Στέλλα Δόβα να ρυθμίζει τον ήχο, τη Δέσποινα Γιαννακίδου και τη Θέλα Καμπουρίδου να είναι μαζί στα μικρόφωνα.
0: Τα τηλέφωνά μας 2321 055 900, 2321 055 638, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Να πούμε τίτλους ειδήσεων, θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε, πραγματικά έχουμε σήμερα πολλά, πολλές συνεντεύξεις και προγραμματισμένα αρκετά παράλληλα. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον καιρό, πρωτοσέλιδα εφημερίδων και μετά θα μπούμε στην ατζέντα, στα θέματα της ατζέντα της εκπομπής. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα είναι με λίγες νεφώσεις αυξημένες ανατολικά και νότια, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο, ισχυρούς σχεδόν θυελλώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο και η θερμοκρασία με μικρή πτώση, κυρίως όμως στα ανατολικά και νότια. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα θα κοιμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς, από 15 έως 23 στην κεντρική και νότια Ελλάδα, έως 26 στη δυτική, στις όμορφες Κυκλάδες, στα νησιά τα όμορφα έως 23 βαθμούς και στην Κρήτη επίσης, 25 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 26 στα Δωδεκάνησα. Εντάξει, δεν θα πω για τα ελαφάκια, συνεχίζω. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, αλλά μου ήρθε η εικόνα. Από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή 5 με 6 μποφόρ και τοπικά σχεδόν θυελλώδης, δηλαδή θα φτάσει και τα 7 μποφόρ με ρηπές στα 70 με 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Ενώ στο Ιόνιο γενικά από ανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι και στον Πατραϊκό κόλπο μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Η θερμοκρασία 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου και εδώ θα πνέουν δυνατά οι αέριδες, δηλαδή στο θερμαϊκό από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς τις πρωινές ώρες μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Πω, είναι πολύ ωραία εικόνα στο θερμαϊκό εκεί στο Λευκό Πύργο όταν έχει και λίγο κύμα, έτσι. Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, μπορεί το σκηνικό του καιρού να είναι φθινοπορεινό, ωστόσο οι θερμοκρασίες σήμερα νωρίς το πρωί, οι ελάχιστες δηλαδή τιμές του υδραργύρου, δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το 7 και πάνω, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαμε θερμοκρασίες που ήταν κοντά στο 0. Mm-hmm. 1, 2, 3. Τα ορεινά των Τρικάλων, της Καστοριάς, της Κοζάνης, των Γρεβενών, των Ιωαννίνων, της Φωκίδας να έχουν τις χαμηλότερες τιμές. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το αυτόματο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 11 σταθμοί καταγράφουν βροχή στις περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Για να δούμε όμως εμείς πώς θα πορευθούμε από πλευράς καιρού, τι μας περιμένει για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα και έχουμε καλά νέα. Τι σημαίνει αυτό? Χαμηλές μεν θερμοκρασίες για σήμερα σε σχέση με την εποχή. Ο υδράργυρος δεν ξεπεράσει 25 βαθμούς, αλλά από αύριο υψηλές θερμοκρασίες και επιστροφή στην κανονικότητα το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον αυτό μας δίνει η συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών της Εθνικής Μετεωρολογίας. Οι τιμές του υδραργύρου θα φτάσουν τους 25 βαθμούς και θα είναι επίσης υψηλές οι ελάχιστες τιμές. Αυτά είναι τα καλά νέα. Για σήμερα, με αραιή συννεφιά θα ξεκίνησε η μέρα, θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας, εννοείται ότι ο αέρας θα συνεχίσει. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 24 βαθμούς. Αύριο ηλιοφάνεια, τα σύννεφα όντως θα ο αέρας μάλλον όντως θα πάρει τα σύννεφα, θα καθαρίσει ο σαραϊκός ουρανός, θα έχουμε ηλιοφάνεια και αύριο στις 3 το μεσημέρι ο υδράργυρος θα φτάσει τους 25 βαθμούς. Για τους φίλους μας στην Ανατολική Μακεδονία και τις ακροάτριες και τους ακροατές στον Ευρωκόπη, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σήμερα εκεί, επιστροφή σε κανονικές θερμοκρασίες όμως από αύριο, με ηλιοφάνεια και το θερμόμετρο να αγγίζει τους 20 βαθμούς. Σήμερα αραιή συννεφιά στον Ευρωκόπη, αραιή συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Κάποιες ώρες θα υπάρχουν μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, κάποιες ώρες όχι. Ο υδράργυρος στη μέγιστη τιμή του θα φτάσει τους 18 βαθμούς, ενώ από αύριο θα αγγίξει και τους 20, γιατί αύριο στον Ευρωκόπη αναμένεται μια ηλιοφώτινη μέρα με καθαρό τον ουρανό εκεί στην περιοχή και τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει τους 20 βαθμούς.

0: Ξεκινάμε τον τύπο Θεσσαλονίκη. Εισαγγελική παρέμβαση για ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Λουκέτο σε δύο ιδιωτικέ κλινικέ για σοβαρέ παραβιάσει του νομικού πλαισίου. Προκαταρκτική εξέταση ζήτησε ο εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκη. Κεντρικό τη εφημερίδο. Το βλέπουμε σε όλε σχεδόν τι εφημερίδε σήμερα. Είτε ω κεντρικό, σίγουρο όμω στην πρώτη σελίδα. Όπω επίση ακόμη ένα θέμα στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο, στο εδόλιο πρώην υφυπουργό για το μπάζωμα στα ΤΕΠΗ. Το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο παρέπεμψε το Χρήστο Τριαντόπουλο μαζί με τέσσερα ακόμη πρόσωπα στο ειδικό δικαστήριο. Πολιτική διαξυφισμή για το άρθρο 86 περί ευθύνη υπουργών. Η λέξη μπάζωμα είναι σε εισαγωγικά. Και το θέμα αυτό, όπως είπα, είναι στην πρώτη σελίδα του τύπου Θεσσαλονίκης και το βλέπουμε και σε όλες σχεδόν τις εφημερίδες.
1: Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στα νέα, δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές και λιά με τόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Οι φιλορωσικές σκήτες και ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Όλα αυτά αποτελούν το κύριο θέμα της εφημερίδας σήμερα.
0: Και εδώ η παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου.
1: Σε όλες τις εφημερίδες.
0: Ναι, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου, εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας, ο πρώην υφυπουργός. Άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Έστειλε μια επιστολή, ένα δημοσίευμα ο κύριος, έκανε μια ανάρτηση. Ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος λέει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Βέβαια τώρα δεν ξέρουμε αν θα μπορούσε και νομικά να ήταν μετά την παραπομπή. Δεν το ξέρω αυτό, δεν γνωρίζω νομικά. Εφημερίδα Star.
1: Επίσης, συγγνώμη, σε διακόπτω, εκεί υπάρχει και ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Στην πρώτη σελίδα με παραπομπές στο εσωτερικό για το τι καλούμαστε να πληρώσουμε τη φετινή χειμερινή περίοδο στα καύσιμα. Σύμφωνα με τις τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα στο χειμώνα. Μια διαφορά του διαστήματος 2025-26. Και έχει χαρακτηριστικά την άνοδο της τιμής στα καύσιμα, τόσο στην αμόλυβδη όσο στο ντίζελ και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ γράφει η εφημερίδα ότι ο υπολογισμός του πετρελαίου θέρμανσης έχει γίνει με την υπόθεση ότι η τιμή διάθεσης θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου στο 1,60 το λίτρο.
0: Ναι, στο 1,60 υπάρχει αυτή η διακύμαση, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έτσι, πέρυσι έκλεισε 1,750.
1: Και με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, 100 ευρώ επιπλέον το μήνα.
0: Εφημερίδα Star. Και ο Κοντομινάς θύμα σε εισαγωγικά των γιατρών του Μαζονάκη. Θα επιμηκύνουμε το χρόνο της ζωής σου για να χαρίσει τον πλούτο σου. Είναι σε εισαγωγικά, προφανώς είναι φράση που του λέγανε, γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ. Περίεργες καταγγελίες από γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή. Είδα το φερμοάρ μου κατεβασμένο. Τι είπε ζωντανά στον Αντένα η πελάτησά του. Και η Νίκη Κάρτσονα, τι θυμάσαι η Νίκη Κάρτσονα, την κοπέλα αυτή. Απόφαση ζωής για το μοντέλο Νίκη Κάρτσονα. Γιατί εγκαταλείπει την Αθήνα, σε ποια πόλη πηγαίνει.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα πάει, από εκεί.
1: Ναι, από εκεί είναι και θα ανοίξει επιχείρηση. Εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι.
0: Μπράβο τη, πολύ καλά.
1: Και επίση αυτή η φωτογραφία είναι, ξέρω εγώ, 30 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Καμία σχέση η φωτογραφία αυτή με τη γυναίκα που είναι σήμερα, την επιχειρηματία που είναι σήμερα. Τώρα γιατί ξέθαψαν αυτή τη φωτογραφία. Ριζοσπάστης. Φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνήσεις. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολαϊλασία των λαϊκών στρωμάτων. Πλαφών στην τιμή χονδρικής και λιανικής, στα κέρδη των δηληστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του φόρου προστιθέμενης αξίας και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα είναι το κύριο θέμα του ριζοσπάστη σήμερα.
0: Εφημερίδα Ο Λόγος, ώρα μηδέν για τα καύσιμα. Ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και ντίζελ. Να σου πω, έχω μεγάλη αγωνία να δω τι θα γίνει με τα μέτρα. Δηλαδή, αν θα είναι οριζόντια ή θα αφορούν μόνο αυτούς που παίρνουν το επίδομα θέρμανσης.
1: Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Κόντρα, η μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Καταγγελία φωτιά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της Interview, πώς εμφάνιζε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη.
0: Συνεχίζουμε. Καθημερινή. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα. Τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Και το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Στο δρόμο της επιστροφής παίρνουν, τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκλάπησαν. Δεν είναι. Μεταφέρθηκαν απλά γιατί. Κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών. Συμφωνία για την επιστροφή τους. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ, που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Οχιλίου, τι μένει εκτός συμφωνίας και το χρονικό των πολυετών διαπραγματεύσεων. Έχει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ και το προτάσει η εφημερίδα Καθημερινή και δείχνει κάποια από τα κοιμήλια αυτά, τα οποία είναι από την Μονή Κωσιφίνισσα, από τον Τίμιο Πρόδρομο και από τη Μητρόπολη Σερών και Νιγρή, της ανεκτήμητης αξίας. Και ουσιαστικά ανοίγει και ο δρόμος, μακάρι να πούμε, και για τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ήδη υπάρχει συνέχεια. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, παρουσία των ηγετών των δύο χωρών. Τα κοιμήλια θα εκτεθούν εκεί έως τις 5 Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα παραδοθούν, ανάλογα με την προέλευσή τους, τόσο στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Κωσιφίνισσας και στην Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Τώρα για το πρόγραμμα και τα λοιπά, εννοείται
0: καλά, ναι, θα ξαναμιλήσουμε. Δεν το έχουμε δηλαδή στα χέρια μας, θα σας ενημερώσουμε.
1: Συνεχίζουμε την εφημερίδα Μανιφέστο. Αποκεφαλισμοί Εβραίων, ο ΝΕΑΡ. Αποκαλύψεις φωτιά για τα δίκτυα χρηματοδότησης της Χαμάς. Επιφανής επιχειρηματίας στη Φλόριντα κατηγορείται ότι υποστήριζε οικονομικά τους τρομοκράτες μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων Μαϊμού. Γράφει η εφημερίδα και μια φωτογραφία έτσι, τι λες και φρικιαστική.
0: Έχει κάτω μια επίσης φρικιαστική φωτογραφία της κυρίας Καριστιανού, δηλαδή όχι απλά την αδική, αν δεν έβλεπα για ποιον πρόκειται, για ποια πρόκειται θα την καταλάβαινα. Και λέει ότι σε δύσκολη θέση Μαρία Καριστιανού, μπλεξίματα με την κβαντική βιοανάδραση, σε εισαγωγικά, και Ματίνα παγώνει το μηχάνημα που βρέθηκε στο ιατρείο της, απαγορεύεται, δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά, λέει η κυρία Ματίνα παγώνει από τον Ιατρικό Σύλλογο που Αθηνών, ο οποίος είχε και την ευθύνη των ελέγχων, να πούμε έτσι, και έκανε και καμιά 5-6 ελέγχους, αλλά δεν είχε δει κάτι στο συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι. Εγώ απλά θέλω να ρωτήσω, τα ονόματα των υπολείπων δόθηκαν στη δημοσιότητα εκτός το όνομα της κυρίας Καριστιανού, χωρίς καμία διάθεση να υπερασπιστώ την κυρία Καριστιανού? Μπορεί όντως η κυρία Παγώνη να έχει δίκιο, δεν ξέρω, δεν είναι η δουλειά μου αυτή να κρίνω εγώ. Απλά αναρωτιέμαι, τα ονόματα όπως η κυρία Καριστιανού, που σήμερα είναι πρωτοσέλιδο, δόθηκαν των υπολείπων.
1: Χθες πατώ σε συνάδελφοι στον 102, ναι, στην εκπομπή 11 με 12, ναι, φιλοξένησα την κυρία Καριστιανή, που διέψευσε.
0: Διέψευσε. Ναι. Ναι. Όχι, εγώ σε ρωτάω κάτι πολύ απλό. Βρέθηκαν τόσα ονόματα, τόσα ιατρία, τόσοι ιατροί. Αυτή.
1: Εφημερίδα Εστία. Έγκλημα με 1.300 κοιμήλια της ιστορικής Μονής Κωσιφινίσσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του Τσάρου της Βουλγαρίας, που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες, και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθιτη εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλεψαν οι Βούλγαροι κατά την βάρβαρη κατοχή του στη Βόρειο Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση αρχιεπίσκοπος, γράφει η εφημερίδα.
0: Δεν μια άλλη ανάγνωση του θέματος. Εφημερίδα Εσπρέσο. Αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Οι εξοκαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας στη συναυλία κινούμενη βόμβα, σε εισαγωγικά, άντε πάλι, της 70χρονης Βύση. Βρε παιδί μου, 100. Και το ξαναλέω αυτό που είπα και χθες, μακάρι και εγώ στα 70 μου, που δεν είναι 70 η γυναίκα, να είμαι έτσι. Λοιπόν, τι λέει, τα μίντια σιωπούν, από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο ΟΑΚΑ, γράφει η εφημερίδα στο κεντρικό.
1: Από την Εσπρέσο περνάμε στην Ελεύθερη Ώρα. 88 αφιερωμένο. Μας έστειλε μάλιστα 88 και μήνυμα για την ελεύθερη ώρα.
0: Κάτσε να το προσέξω.
1: Αλλά θα σε εντυπωσιάσω. Ναι. Φυσικά θα χρειαστώ βοήθεια περαιτέρω, αλλά έχω και εγώ το κάτι της μου σήμερα, 88.
0: Προετοιμάστηκες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πες.
1: Μασονική τελετή, η συναυλία της Βύση. Φράση είναι σε εισαγωγικά. 100.000 Έλληνες στο ΆΚΑ. 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι. Τυχαίο συμβολισμός ή μία οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται, ρωτάει η εφημερίδα. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μύησης των μαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Και μάλιστα η εφημερίδα αφιερώνει και αρκετές σελίδες στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ που φιλοξενείται φυσικά στο εσωτερικό της. Και τώρα, τι είναι ο παντεπόπτης οφθαλμός? Πετάω άσο 88. Ο παντεπόπτης οφθαλμός, η μάτι της πρόνοιας, είναι σύμβολο που αποτελείται από ένα μάτι, συχνά εν μέσω ακτίνων φωτός ή σε δόξα, συνήθως περικλεισμένο σε ένα τρίγωνο. Παριστά το μάτι του Θεού που επιστατεί την ανθρωπότητα ή τη θεία πρόνοια. Στη νεότερη εποχή, αξιοσημείωτη απεικόνιση του πενταπόπτιου οφθαλμού βρίσκεται στην οπίσθια όψη της μεγάλης φραγίδας των Ηνωμένων Πολιτειών που εμφανίζεται στο χαρτονόμισμα ενός αμερικανικού δολαρίου. Τώρα, επειδή είσαι και εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα, αν έχεις περισσότερες πληροφορίες, εδώ είμαστε να τις μοιραστείς μαζί μας.
0: Γιατί εμείς έχουμε και πολλές άλλες πληροφορίες, αν θέλεις. Τύπος Θεσσαλονίκης, ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις, αναλυτικός οδηγός. Κεντρικό της εφημερίδας. Επίσης, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες. Το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι. Και Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα.
1: Καλά, ο 88 σήμερα έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Έστειλε ολόκληρο βιντεάκι για την τελετή συναυλία της Βύση.
0: Για την τελετή?
1: Ναι. Δεν μπορώ τώρα να το δω γιατί ναι, υπάρχει και ήχος.
0: Ναι.
1: Ναι. Υλικό ηχητικό με ανάλυση για τους Ιλουμινάτη, τους πεφωτισμένους και μία σειρά από πληροφορίες. Τι να πω, είπα και εγώ να πετάξω τον άνθρωπο μου σήμερα. 88,
0: σε γκρέμισε, σε γκρέμισε.
1: Δεν μπορώ να σε φτάσω, τελείωσε. Εφημερίδα συντακτών. Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της interview. Καταγγελία δικηγόρου ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και ποια δεν είναι αξιοποιήσιμη? Έξω από κάθε δεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία.
0: Και μια φωτογραφία του κυρίου Τριαντόπουλου, ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλο στο Εδόλιο, Φλωρίδης εκτεθειμένος. Προφανώς εννοεί τη δήλωση του κυρίου Φλωρίδη που είχε κάνει στη Βουλή ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Προφανώς αυτό εννοεί εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Και πόσο εκτεθειμένος είναι, ξεχάστηκε, πώς το θυμούνται.
0: Δημοκρατία για τη συνέχεια. Αλλαγή σοκ μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης. Ως Υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφοριακό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Κυκλοφορικό θάνατο, με συγχωρείτε. Είπα τον ιατρικό όρο λάθος. Έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι εγκεφαλικό. Έγγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική, σε εισαγωγικά, η διαδικασία. Ο Λαλίστατος Άδωνης τι λέει? Μείζον ζήτημα βιοηθικής. Ερώτημα και για τη στάση της Εκκλησίας. Τι ισχύει σε άλλες χώρες?
1: Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη. Τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδραση της Καριστιανού? 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για κόκκινες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμισαν ιατρικές πράξεις. Όλα αυτά τις 10 μέρες. 119 οδοντατρία έκαναν ιαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλεστοκύτταρα.
0: Στα δοντιατρία, με συγχωρείς, Τάλια, μετά το σφράγισμα που πονάει, χτυπάς και 2-3 ενέσεις, ξέρω εγώ, που κάνεις μπότοξ στο... στο μέτωπο, στα.
1: Γίνονται όμως. Ναι, το ξέρουμε, το ξέρετε, το έχουμε ακούσει.
0: Το ξέρουμε, το ξέραμε και να αποεπιβεβαιώνεται.
1: Ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στο θάνατο του Μαζονάκη. Όλα αυτά αποτελούν το κύριο θέμα της εφημερίδας. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό πως σε 10 μέρες βρέθηκαν όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Όλα αυτά και τόσο καιρό, τόσα χρόνια, τόση έλεγχη, τίποτα. Και κάτω είναι ο κύριος πρωθυπουργός. Και λέει, πατάει, φωτογραφία εννοώ, πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ. Από 30-40 λεπτά το λίτρο επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου, περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Ξαναρωτώ και αναμένω με μεγάλη αγωνία, αυτή η επιδότηση θα είναι μόνο σε αυτούς που παίρνουν επιδότηση θέρμανσης ή θα είναι οριζόντια, δηλαδή δύο άνθρωποι που δουλεύουν και οι δύο σε ένα σπίτι, θα πάρουν αυτή την επιδότηση ή θεωρούνται πλούσιοι, μπορούν να δώσουν, ας πούμε, 1500, 1600, 1700 ευρώ για να βάλουν 1000 λίτρα.
1: Το δουλεύουν και οι δύο, δεν σημαίνει τίποτα. Θα πρέπει να παίρνεις πολύ χαμηλό μισθό.
0: Ναι, κορίτσι μου, λέω. Δύο άνθρωποι που δουλεύουν και οι δύο δεν συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία της επιδότησης. Αυτό εννοώ.
1: Όπως και σε όλα τα άλλα ευεργετήματα.
0: Όπως και σε όλα τα άλλα, έτσι.
1: Αν ένα ζευγάρι παίρνει από 1000 ευρώ, δεν δικαιούται τίποτα.
0: Ναι, γιατί αν είσαι 10.000, 12, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, δεν δικαιούσε. Κάτι λέει ο Θάνος. Έλα, Θάνο. Τι λέει?
1: Δεν άκουσα. Προσπάθησα να ακούσω. Ναι. Και ο Θάνος έχει διάφορα ερωτήματα.
0: Ναι, στο η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα δούμε. Θα ανακοινωθούν σήμερα τα μέτρα. Μην βιαζόμαστε. 9:43 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε για να τα δούμε και να τα μεταφέρουμε σε όλους εσάς. Τραγουδάκι και τοπικές.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Earth. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ξεκινάμε σήμερα με την εφημερίδα... Να την άνοιξε. Περιμένω. Η πρόοδος. Ιστορική συμφωνία για την επιστροφή των κοιμηλίων της Εκκλησίας των Σερών μετά από 109 χρόνια που εκλάπησαν από τους Βουλγάρους. Η υπόθεση απασχόλησε προσωπικά τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την επίσκεψη του Μητροπολίτη Σερών και Νιγρήτης Θεολόγου και την ένθερμη υποστήριξη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Χατζηβασίλειου. Έχει φωτογραφία από τη συνάντηση του Σεβασμιωτάτου με τον κύριο Πρωθυπουργό και φωτογραφία από το υπέροχο μοναστήρι εδώ στις Σέρες, όπου κοιμήλια, τιμίο προδρόμου εννοώ, όπου κοιμήλια εκλάψαν και από εδώ. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις βρεφονιπιακού σταθμού της ΔΥΠΑ, μια θέση στην περιοχή των Σερών. Σειρά άρθρων, η ωραία ξυπνημένη άρθρο 4 που υπογράφει ο κύριος Σταύρος Αργύριο φιλόλογος και η μόνιμη σχολιογραφική στήλη παρασκηνιακά και άλλα με πολλά σχόλια και σήμερα.
2: Καθημερινός παρατηρητής για τη συνέχεια. Νέος χάρτης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Περισσότερη ενεργειακή επιβάρυνση για έναν ήδη φορτωμένο νομό. Οι Σέρες δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ενεργειακή αποθήκη. Ποιο είναι το όφελος που επιστρέφει στην τοπική κοινωνία σε σχέση με την επιβάρυνση που υφίσταται, ρωτάει η εφημερίδα. Και αυτό διαρωτούνται και πάρα πολλοί φορείς που ενώνουν τις φωνές του και αντιδρούν. Γερουλάνο, στην εξωτερική πολιτική, εναρχή είναι το εθνικό συμφέρον. Χειμωνιάζει απότομο καιρός, βροχές, καταιγίδες και βοριάδες, ως εννέα μποφόρ, στα δύο θα χωριστεί η χώρα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας στην κοινότητα Ορεινής. ΔΥΠΑ, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις στους βρεφονιπιακούς σταθμούς.
1: Σημερινή το Σερών. Άρχισαν τα μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ΕΝΕΓΙΛ. Φωτογραφία η κυρία Ζαχαράκη. Σε άλλα θέματα, δημοσκόπηση ιντερβιού. Μπροστά η Νέα Δημοκρατία με 14,2 μονάδες, διαφορά από τον δεύτερο. Η Εθνική έριξε και το τελευταίο μεγάλο κάστρο απέναντι στο Big Five του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω αν το διάβασα σωστά, έτσι λέγεται.
2: Δεν είμαι στο πρώτο σελίδο, είμαι στο επόμενο.
1: Ναι, γράφει Big και τον αριθμό 5. Νομίζω 5 διαβάζεται. Ενώ ως τίτλος. Αυτά έχει.
2: Σαραϊκόν Θάρρος, με το οποίο και θα ολοκληρώσουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων, καμπανάκι για το νέο χωροταξικό πλαίσιο, τον ΑΠΕ, οι ενστάσεις του προϊσταμένου γεωθερμίας, τη ΕΑΓΜΕ. Το κλειδί για το Λουκέτο, η συνδική ξαναχτυπά την πόρτα του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις ΣΟΧ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 5η 8 Οκτωβρίου. Στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σερών, ο πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, κ. Χρήστος Μαυραγάνης. Δημοσκόπηση ίντερβιου για Πολίτικ στο 26,9% η Νέα Δημοκρατία, ντέρμπι Ελλάς Πασόκ για τη δεύτερη θέση. Και ο όμιλος Ορφέας Σερών ανεβάζει το κουκλόσπιτο του Χένρινγκ Ίμπσεν. Η Νόρα του Ίμπσεν έρχεται στη σκηνή του Ορφέα, ένα έργο γραμμένο το 1879 που εξακολουθεί να μιλά με δύναμη στο σήμερα. Και αυτό είναι πραγματικά αληθές. Και αύριο στην αυρινή μας επικοινωνία θα έχουμε πάρα πολλά περισσότερα και για το συγκεκριμένο έργο και φυσικά για την προσπάθεια της ερασιτεχνικής σκηνής του Ορφέα.

0: Και σήμερα έχουμε προβλήματα όσον αφορά την ηλεκτροδότηση κάποιων περιοχών, κυρίως στο Δήμο Νέας Ίχνης, καθώς από το πρωί πραγματοποιεί εργασίες ο ΔΔΕ εκεί για τη συντήρηση και αναβάθμιση του δικτύου. Έτσι λοιπόν, χωρίς ρεύμα, βρίσκονται οι κοινότητες Δραβίσκου, Μαυρολόφου, Μυρίνης εδώ και πολλή ώρα, από τις 7.30 το πρωί έως τις 12.30. Θα διαρκέσει η ταλαιπωρία, αλλά από τη μία πλευρά και οι εργασίες του ΔΔΕ από την άλλη. Από τις 7.30 το πρωί λοιπόν έως τις 12.30 μετά το μεσημέρι, διακοπή ηλεκτροδότησης στις κοινότητες που σας είπαμε, ενώ αμέσως μετά από τις 12.30 μετά το μεσημέρι έως τις 3 μετά το μεσημέρι, διακοπή ηλεκτροδότησης θα πραγματοποιηθεί στις κοινότητες Μεσοράχης και Δήμητρας. Εννοείται και εδώ στο Δήμο Νέας Ίχνης. Γενικότερα, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σήμερα εκεί. Τα συνεργεία του ΔΔΕ βρίσκονται στο Δήμο Νέας Ίχνης για τη συντήρηση του δικτύου της περιοχής.
1: Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο διπεθέ τώρα και να σας πούμε ότι έχουμε ακρόαση για επαγγελματίες ηθοποιούς για τις ανάγκες της νέας παραγωγής από την παιδική σκηνή του διπεθέ Σερών. Η ακρόαση αφορά δύο ανδρικούς ρόλους με σκηνική ηλικία 25 με 35 ετών.
0: Να φαίνονται δηλαδή, αυτή είναι η σκηνική ηλικία.
1: Ναι, ναι, αυτό. Ναι.
0: Να μπορείς να υποστηρίξεις ένα ρόλο
1: μεταξύ
0: 25
1: ηλικίας, με 35. Ναι, αυτό εννοεί.
0: Μπορείς και παραπάνω όπως εμείς και ναι. Μικροδείχνουμε.
1: Εμείς δηλαδή τώρα,
0: 25.
1: Ναι, μπορεί να είμαστε παραπάνω, αλλά έχουμε μια σκηνική παρουσία 25 με 30. Καταλάβει. Αυτό εννοούμε δηλαδή.
0: Εγώ κυρίως 25. Αν ανήκετε και εσείς σε αυτήν την κατηγορία, μπορείτε να.
1: Σταμάτα, βρε, να προλάβω να πω μέχρι τις 11. Μέχρι τις 10. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην μικρή σκηνή Ιουλία Σταυρίδου του Δημοτικού Θεάτρου Αστέρια από τις 10 το πρωί στις 3 και από τις 6 έως 8 το βράδυ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Μπορείτε να πάτε δηλαδή εκεί τις ώρες που είπαμε και θα εξετάζονται κατά σειρά προτεραιότητας. Οι πρόβες προγραμματίζονται για τις 10 Οκτωβρίου, ενώ η πρεμιέρα της παράστασης προγραμματίζει για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα των παραστάσεων θα περιλαμβάνει πρωινές παραστάσεις για μαθητές και βραδινές παραστάσεις για το κοινό έως τις 20 Δεκεμβρίου του 2026. Αυτά και με το διπεθέ.
0: Επίσης προσμετράτε, λέει, η κιθάρα, το να ξέρει κάποιος να παίζει κιθάρα.
1: Α, ναι. Ωραία. Πάμε σε δελτίο, Στέλλα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Ισραήλ, καθώς σήμα που εξέπεμψε αεροσκάφος της Φλούντι Μπέι που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος, ενώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι προκάλεσε την ενεργοποίηση των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Τα ποσά επιδότηση στα καύσιμα κίνησης που θα ισχύσουν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινώσει το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι στα 20 αντί για 10 λεπτά το λίτρο. Εκτιμάται ότι οι τιμές λιανικής για το πετρέλαιο κίνηση θα διαμορφωθούν γύρω στα 2 ευρώ. Για την αμόλυβδη αναμένεται ότι θα παραταθεί επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο από τα δηληστήρια, ενώ θα ανακοινωθούν και θεσμικές παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών. Στο μεταξύ, υποχωρεί κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Απορροφάται έτσι το σύνολο των διαθέσιμων κονδυλιών ύψους 6,75 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα αποτελέσουν τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την περίοδο στο 2034. Κερδισμένοι Έλληνες, δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια ακόμα και ασθενείς χωρίς κακοήθεια και τα παραστατικά στέλνονταν στο ΝΕΟΠΗ για την καταβολή αποζημιώσεων. Έρευνα προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες για τους πλημελείς ελέγχους στη λειτουργία της κλινικής, διέταξε ο εισαγγελέας. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Ένας από τους καταγγελίες υποστηρίζει ότι του ζητήθηκαν 12.000 ευρώ για 3-4 συνεδρίες μέσα σε ένα χρόνο. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του MedWatch, του ψηφιακού εργαλείου ελέγχου της διαφήμισης ιατρικών υπηρεσιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά. Μετά από 10 ημέρες λειτουργίας, στο κόκκινο 468 κέντρα υγείας και ευεξίας. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, αλλά στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Σοβαρά τραυματισμένη και για δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη παραμένει η διευθύντρια του νηπιαγωγείου Στάνο Λιώσια μετά το περιστατικό που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συμπεριφορά της απέναντι σε παιδιά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, μέχρι σήμερα δεν είχε υποβληθεί κάποια καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού. Μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, ο Διονύσης Αναστασόπουλος ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής προχώρησε άμεσα σε ΕΔΕ, ενώ ενημερώθηκαν τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, όσο και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων. Καλά στην υγεία του είναι ο ανήλικος μαθητής που παρασύρθηκε από γιόταχη αυτοκίνητο στα Σεπόλια. Ο μαθητής τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες. Εξαιτίας της παράσυρσης στην περιοχή υπάρχει η δυσχέρεια των αυτοκινήτων στην οδό Αδμητού από το ύψος της Περγάμου. Με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε τα ξημερώματα στο ΚΑΤ, γυναίκα έγκυος παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι ενώ διέσχιζε την οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Το ηλεκτρικό πατίνι κατασχέθηκε ενώ ο αναβάτης συνελήφθη.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Τετάρτη, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία, Ευανατολική Στερεά, Βόρειο-Ανατολική Πελοπόννησο και μεμονωμένες καταιγίδες στην Κρήτη. Από 12 έως 22 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σχερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών, προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Σερών.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.

0: Και να είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε εσείς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ. Ακούτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή με τον Νίκη με το Σίγμα. Η Θάλια Καπουρίδου και η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Σερών. Και συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Άκης Χουρουζίδης, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Καταστημάτων Αναψυχής και Εστίασης του νομού Σερών, γνωστός επαγγελματίας στις ΣΕΡΕΣ. Θα τον καλημερίσουμε και αυτή η κουβέντα με τον κύριο Χουρουζίδη γίνεται για να μας ενημερώσει από την πλευρά των ανθρώπων που έχουν τα καταστήματα ψυχής και εστίασης για τη σύσκεψη που έγινε στο Δήμο Σερών, αλλά παράλληλα να μας δώσει και μία εικόνα τι γίνεται στο χώρο της εστίασης, πώς κυλάει, τι επιπτώσεις υπάρχουν από αυτή τη σφιχτή έτσι, οικονομική δυσκολία που περνάμε όλοι μας και ποιο είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά τη συμπεριφορά μας στα καταστήματα αναψυχής. Αν πηγαίνουμε, αν μειώθηκε, αυξήθηκε η κίνηση, θα μας τα πει ο ίδιος που πολύ καλά γνωρίζει. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Λοιπόν, κύριε Χουρουζίδη, να ξεκινήσουμε λίγο από την εικόνα της εστίασης εδώ στην περιοχή μας.
2: Η εικόνα της εστίασης το τελευταίο διάστημα έχει μπει σε mood χειμερινό. Όπως πάντα περιμένουμε μετά από ένα καλοκαίρι που ο κόσμος θα βγει, θα κάνει τη βόλτα του, θα κάνει τον καφέ του, θα πιει τον καφέ του. Πολλές φορές είναι και μπορεί να μην καταναλώσει, αλλά δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει έξω ζωή.
1: Ναι, υπάρχει ζωντάνια, υπάρχει κίνηση.
2: Έτσι ακριβώς. Πολλές φορές η ζωντάνια φέρνει κίνηση.
1: Είναι το μόνο σίγουρο αυτό ότι θα φέρει κίνηση, ότι κάτι γίνεται, θα βγουν και άλλοι, θα διαδοθεί. Μία νεκρή αγορά, ένας άδειος πεζόδρομος, τι κίνηση να φέρει.
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό συμβαίνει το κάθε χρόνο σχεδόν τέτοια εποχή. Με το που πέσει λίγο η θερμοκρασία, με το που μπει μέσα ο τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, με το που πέσει η θερμοκρασία ο κόσμος κατεβάζει μία ταχύτητα γιατί ήταν όλο το καλοκαίρι θεωρητικά έξω θάλασσες, παραλίες. Οπότε η εικόνα είναι λίγο χειρότερη από πέρυσι, τέτοια εποχή. Η οικονομική κρίση κάθε χρόνο βλέπουμε ότι χειροτερεύει την κατάσταση στην αγορά και στην εστίαση. Και αυτό είναι κάτι που ο επαγγελματίας στις μέρες μας πολύ δύσκολα το αντέχει. Κάθε χρόνο ακούω τέτοια εποχή ότι αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Αλλά βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο, κάθε χρόνο αυτό επιβεβαιώνεται και ο χειμώνας είναι ακόμη πιο δύσκολος. Όχι είναι δύσκολος, είναι ακόμη πιο δύσκολος από τον προηγούμενο.
0: Ο κόσμος, κύριε Πρόεδρε, δυσκολεύεται να βγει για φαγητό, δυσκολεύεται να πάει να πιει ένα ποτό, δυσκολεύεται να πάει να πιει ένα καφέ. Πού έγκυται η δυσκολία?
2: Ο κόσμος αυτή τη στιγμή μπορεί να βγει, να κάνει μία βόλτα. Βλέπουμε ότι προτιμάει τα καφέ τα οποία είναι καφέ στο χέρι και θα τον πάρει σε πλαστικό και θα περιμένει στην ουρά ο κόσμος, έχει εκπαιδευτεί. Αυτό που υπήρχε παλιά στην αγορά, ότι γρήγορα να εξυπηρετήσουμε, να πάρω τον καφέ μου, φέρε μου το σερβιτόρο, φέρε μου το κουλουράκι, βλέπουμε ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται. Ο κόσμος μαθαίνει και κάνει και λίγο τη δουλειά του σερβιτόρου για να ρίχνει τα κόστη στον καφέ που θα πιει. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε μία τάση αυτή τη στιγμή στα καφέ τα οποία πουλάνε λίγο πιο φθηνά, γιατί πουλάνε χωρίς σερβιτόρο και πουλάνε σε πλαστικό, άρα και χωρίς κουζίνα. Υπάρχει μία τάση προς τα εκεί και αυτό είναι μία νέα μόδα, να το πω. Εκεί στο 2, στο 2.20, στο 2.30 βλέπουμε ότι ο κόσμος ακόμη μπορεί.
1: Ναι. Και επίσης βλέπουμε, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάποια καταστήματα που είναι περιφερειακά, δεν είναι στο κέντρο της πόλης, να έχουν εξελιχθεί σε στέκια.
2: Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος σταμάτησε να βγαίνει και στο κέντρο. Το κέντρο βέβαια, σας θυμίζω αυτό που έλεγα πριν, ότι έχει τιμές κέντρου. Δεν μπορεί μια καφετέρια η οποία έχουμε δώσει χιλιάδες ευρώ επαγγελματίας για να τη φτιάξει και θα έχει το σερβιτόρο της να πουλάει όσο θα πουλάει ένα καφέ το οποίο έχει ενίκιο 10 φορές λιγότερο.
0: Αυτό θα έλεγα και ένα ενίκιο στο κέντρο, ας μην το πούμε τώρα, εντάξει, πάρα πολύ ψηλό.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς. Βλέπουμε ότι ο κόσμος δηλαδή μένει στην περιφέρεια, περιφερειακά του κέντρου, mm-hmm. γιατί θα εκμεταλλευτεί και την τιμή, γιατί κάνει αυτό που είπατε, στέκια, Και αυτή η τάση δημιούργησε και καινούργια μαγαζιά, τα οποία είναι μια χαρά, είναι ωραία μαγαζιά, είναι ευχάριστα μαγαζιά.
1: Όχι, κάποια είναι εξαιρετικά καλά και είναι και σε σημεία που δεν περίμενες να φανταστείς ότι θα έχει κίνηση σε ένα τέτοιο σημείο της πόλης.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι της εστίασης το βλέπανε χρόνια πριν αυτό το πράγμα, γι' αυτό και επενδύουν σε αυτό το μοτίβο, σε αυτό το πλάνο του καφέ. Τα φαγητά βέβαια ζορίζονται. Υπήρξανε βέβαια και αυτό το διάστημα τα πανηγύρια, η Σερέξπο, οι οποίες βγάζανε τον κόσμο από την πόλη και θεωρητικά στραγγίζανε και την τσέπη του, γιατί όταν θα πας κάπου θα φας, θα περπατήσεις, κάτι θα ψωνίσεις. Όλα αυτά επιβαρύνανε κι άλλο την εστίαση στο κέντρο της πόλης, στην πόλη όχι στο κέντρο της πόλης. Ο κόσμος δυσκολεύεται και αυτό φαίνεται πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες.
1: Την περασμένη Παρασκευή ήμουνα στο κέντρο της πόλης, δεν χρειάζεται να πούμε το κατάστημα εστίασης, που Παρασκευή μεσημέρι παραδοσιακά τα καταστήματα εστίασης στην πόλη μας είχαν κόσμο και κυρίως τα καταστήματα τα ουζερί, για να το πούμε με το όνομά τους, είχαν κίνηση. Σε ένα μαγαζί που παλαιότερα δεν μπορούσες να βρεις μέρος να σταθείς, πόσο δε μάλλον τραπέζι, είχε δύο παρέες με τέσσερα άτομα, δύο και δύο.
2: Καταλαβαίνετε ότι όταν την ώρα αιχμής έχει τέσσερις παρέες ή δύο παρέες, καταλαβαίνετε ότι στις υπόλοιπες φορές αυτό το μαγαζί είναι άδειο. Ναι. Τα κόστη όμως, η ασφάλιση, η ενέργεια, το μαγκάλι, το υγραέριο.
0: Παραμένουν. Όλα
2: αυτά παραμένουν και όχι απλά παραμένουν. Είναι σε υπερθετικό βαθμό.
1: Ή όπως μας λένε, ότι ναι, μεν ακόμη και στα καταστήματα ότι βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση της εστίασης, αλλά έχει μειωθεί το μέγεθος της παραγγελίας.
2: Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα. Δηλαδή, πριν από 15 χρόνια βλέπαμε ότι ένας πελάτης, όταν έβγαινε για ποτό, θα έπινε 3-4 ποτά. Ναι. Μετά από λίγα χρόνια βλέπαμε ότι έπινε 1-2 ποτά. Μετά βλέπουμε ότι πίνει κρασί. Δηλαδή, βρίσκει τρόπο να προσαρμόσει, θα κόψει έξοδο, θα κόψει χρήμα, θα κόψει κατανάλωση. Και το τελευταίο που θα κόψει, θα φτάσει στα κόκκινά του και στα όρια του, είναι να κόψει τελείως και τον καφέ και το ποτό και την έξοδο γενικά.
0: Αυτό, κύριε Χοροζίδη, όμως πού οδηγεί όλους εσάς που έχετε επενδύσει, που έχετε βάλει τα λεφτά σας δηλαδή?
2: Εμείς, όπως όλες οι δουλειές έξω, έχουμε επενδύσει. Βλέπουμε ότι ζοριζόμαστε από την κυβέρνηση σε όλα. Έχουμε ζητήσει κάποια μέτρα στήριξης. Βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε κανένα. Περιμέναμε να δούμε ένα-δύο πράγματα τώρα στη ΔΕΦ να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Δεν ανακοίνωσε τίποτα υπέρ της εστίασης. Η εστίασης έχει τεράστιο κύκλο τζίρου και εργασιών στην Ελλάδα και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι όσο πλήττουμε την εστίαση και όσο στραγγίζουμε την εστίαση, μόνο κακό θα φέρει όλο αυτό.
0: Ερημιά.
2: Προφανώς και ερημιά, μα θα φέρει και άδεια ταμεία από έσοδα στο κράτος. Δηλαδή είναι ένας κύκλος ο οποίος μόνο φαύλος γίνεται πλέον. Δεν μπορεί το μαγαζί με τόσα κόστη, με τόσο ΦΠΑ, ενεργειακά να μην παίρνει καμία βοήθεια, φορολογικά να μην παίρνει καμία βοήθεια και εσύ να κοιτάς πώς θα πάρεις μόνο από την εστίαση. Νομίζω ότι κάθε χρόνο τα μαγαζιά που κλείνουν είναι ακόμα περισσότερα. Οι συνάδελφοι που χρωστάνε είναι ακόμα περισσότεροι. Δημιουργούν τρύπες γιατί παίρνουν χρήματα για να ταΐζουν τις οικογένειές τους από τα λεφτά του ταμείου τους, από τα χρήματα που έρχονται, τα οποία δεν είναι δικά τους, είναι για πληρωμές. Και δημιουργούν τρύπες στον ΕΦΚΑ και μετά από πόσο διάστημα ρυθμίσεις, στην εφορία και μετά από πόσο διάστημα ρυθμίζεις και ούτω καθεξής.
0: Και άντε να βγεις από τον κύκλο αυτό τώρα των ρυθμίσεων.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μπήκες μια φορά, καταλαβαίνετε ότι για να μπεις θα πρέπει να ανέβει κατανάλωση. Ναι. Μα πώς να ανέβει κατανάλωση όταν ο μισθός δεν ανεβαίνει? Όταν έχουμε, ξέρετε ότι ένα σπίτα με γύρω στην Ελλάδα έχει όσο έχει ένα ντόνερ στην Γερμανία ή στην Αυστρία. Δηλαδή έχουμε τις ίδιες τιμές στα αγαθά.
1: Με άλλους μισθούς.
2: Τρεις φορές μισθούς κάτω.
1: Ναι.
2: Ένα καφέ σε μια καφετέρια στο εξωτερικό δεν έχει πάνω από 5-6 ευρώ. Και στην Ελλάδα έχει 4-5, έχει την ίδια τιμή. Και πάλι δεν βγαίνει ο Έλληνας. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε χαμηλότερους τζίρους. Ναι. Και χαμηλότερες τιμές και χαμηλότερους τζίρους. Άρα πώς θα βγει αυτή η επιχείρηση?
0: Ναι, ξέρετε, ακούμε συχνά, ναι, αλλά και στην Ευρώπη είναι υψηλές οι τιμές. Ναι, αλλά στην Ευρώπη σε μια πόλη, ας πούμε, πια να σας πω, να μην πούμε τώρα το Βέλγιο που θεωρείται στην ακμή, στην κορύφη, μια άλλη πόλη.
2: Στη Γερμανία, ναι. Στο Ντίσελντορφ, να πούμε στην Αυστρία, στο Σάλτσμπουργκ.
0: Ο βασικός μισθός είναι 2.200. Εδώ ο βασικός μισθός με τα βίας πάει 900, μεικτά. Καθαρός 780, πόσο πάει.
2: 775 καθαρά.
1: Τα κάνε,
0: μπορούμε να έχουμε ήδη στη μέση. Λοιπόν,
2: είναι αυτό, 350.
0: Είναι αυτό επιχείρημα ότι και εκεί είναι ακριβά. Εντάξει, εκεί είναι ακριβά, αλλά έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να κάνει κάποιες αγορές. Εδώ
2: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση υπάρχει παντού στην Ευρώπη.
0: Βεβαίως και
2: ναι,
0: υπάρχει.
2: Αλλά άλλο να έχουμε κρίση με 700 ευρώ στην τσέπη μας.
0: Αυτό
2: να
0: λέμε.
2: Κρίση με 2,5.
0: Αυτό λέμε, κύριε Πρόεδρε. Άλλο να δουλεύουν δύο άνθρωποι και να φέρουν 5.000 σπίτι, και άλλο να δουλεύουν δύο άνθρωποι σε μια οικογένεια και να φέρουν 1.500 με αυτές τις τιμές, με ίδιες τιμές.
2: Δεν γίνεται. Μα είναι μαθηματικά η ζωή μας. Γενικά είναι μαθηματικά. Τι παίρνω, τι δίνω,
0: έτσι.
2: Τι έχω υποχρεωτικά να δώσω. Ανοίξαν τα σχολεία τώρα. Ποιος δεν θα πάρει το παιδί του? Καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά στις μέρες μας με πολλά πράγματα που υπάρχουν, με πολλά ερεθίσματα που υπάρχουν στο ίντερνετ, πρέπει να έχουν τα πάντα. Δηλαδή θα στείλω εγώ το παιδί μου, έχω δεν έχω θαυρό, σωστά, ναι, αλλά αυτό το θαυρό για αυτό, θαυρό για εκεί, από πού θα βρω?
0: Ναι.
2: Αναγκάζομαι να βρω, αναγκάζομαι να δανειστώ.
0: Και πολλές φορές, ξέρετε, δεν είναι επιλογή αυτό. Δηλαδή, όταν έρχεται το παιδί με μία λίστα από το σχολείο ότι πρέπει να πάρω αυτά πράγματα, δεν έχεις και επιλογή να μην τα πάρεις.
2: Έτσι ακριβώς. Θα γυρίσεις το παιδί με λιγότερα πράγματα. Είναι σε αυτές τις ηλικίες πολύ ευαίσθητα τα πράγματα. Θα το κοιτάξουν στραβά οι υπόλοιποι συμμαθητές.
0: Ναι, και μετά αρχίζουν άλλα, ναι.
2: Αρχίζουν άλλα πολύ πιο σημαντικά από
0: μάλιστα.
2: Το.
0: Τώρα, κύριε Πρόεδρε, να πάμε λίγο στη συνάντηση που είχατε στο Δήμο για τα τραπεζοκαθίσματα, που ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είμαστε σίγουρες ότι υπάρχει πολύ γκρίνια για αυτό το θέμα. Και δικαίως πολλές φορές.
2: Δεν αντιλέγω, ούτε κάθε φορά θα δώσω δίκιο στους συναδέλφους. Όσο η κατάσταση στο κέντρο χειροτερεύει για τους πολίτες, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε και πως όλα είναι καθαρά. Αλλά ελάτε λίγο και στη θέση τη δική μας. Μιλάμε για μία φορά την εβδομάδα που θα ξεφύγουμε λίγο σε τραπεζοκαθίσματα. Μία φορά, την κυριολεξία μία φορά την εβδομάδα, έτσι. Μα τις υπόλοιπες μέρες πώς να ξεφύγω σε τραπεζοκαθίσματα αφού δεν έχω να γεμίσω ούτε τα βασικά μου τα καθίσματα. Θα ξεφύγω στα τραπεζοκαθίσματα, οπότε στο μάτι θα βγεις την Κυριακή ή το Σάββατο, τις μέρες που έχει κόσμο έξω, και θα κάνεις. Θα υπερβείς λίγο, θα περάσεις λίγο τα όρια σου.
1: Εντάξει, τώρα μεταξύ μας, κάποιοι υπερβαίνουν κατά πολύ.
0: Ναι, και όχι μόνο μια μέρα.
1: Το όριό τους, ναι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι.
2: Ισχύει. Μα είναι η μόνη, με αυτό μας είπε, αυτό είπαμε και τη Δήμαρχο. Μας κάλεσε προχθές, λέει, παιδιά έχετε ξεφύγει. Είπαμε να έχουμε ανοχή, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. Ως εδώ, από εδώ και πέρα θα αρχίσουν τα πρόστιμα. Ούτως ή άλλως, θέλοντας και εμείς, από εδώ και πέρα θα είμαστε μαζεμένοι. Γιατί έχει πέσει ήδη η κατανάλωση, έχει πέσει ήδη η δουλειά και θα συνεχίσει να πέφτει.
0: Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε να δείτε. Κανείς δεν θέλει τα πρόστιμα. Ούτε εσείς και ούτε εμείς όμως. Γιατί όπως σωστά είπατε, όλα αυτά είναι μία λυσίδα. Αν εσείς έχετε ένα πρόστιμο και κλείσετε το μαγαζί σας ή δυσκολεύεστε πολύ, αύριο μεθαύριο θα έχει επίπτωση σε μένα, στην οικογένειά μου, στη Θάλια, σε όλους μας.
2: Έτσι, κανείς
0: δεν θέλει πρόστιμα. Όμως έχουμε δει, φαντάζομαι κι εσείς, έχω δει δηλαδή μητέρα με καροτσάκι να προσπαθεί να περάσει από ένα καφέ, να είναι εκεί πέρα ο ιδιοκτήτης, δεν ξέρω ποιος ήταν, να προσπαθεί η κοπέλα και να μην κάνει μια κίνηση να πει τον πελάτη πήγαινε λίγο παραδίπλα να περάσει η κοπέλα με τον μπορώ. Και αναγκάζει η κοπέλα να γυρνάει πίσω και να πηγαίνει από κύκλο. Τώρα αυτό, με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά
2: το 5-10% των ανθρώπων της εστίασης. Οι περισσότεροι άνθρωποι της εστίασης ξέρουν το πρόβλημά τους, γιατί είναι δικό μας πρόβλημα αυτό, το να μην περάσει μια κυρία, είναι δικό μας πρόβλημα, το ξέρουμε, το ζούμε χρόνια τώρα, γιατί αυτό θα φέρει επίπτωση που φτάνουμε στο σημείο των προστήμων. Άρα τώρα, εντάξει, τώρα νομίζω μιλήσαμε και για ένα συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο δεν.
0: Σας
2: θέλω...
0: λέω κάτι που είδα, δεν λέω ότι είναι αυτό, ας πούμε, συμβαίνει συνέχεια, όμως έχει συμβεί και αυτό.
2: Δεν θα πω ότι είμαστε άγιοι, θα πω μόνο ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τις μέρες που έρχεται το μισό ευρώ το παραπάνω, ούτε μισό ευρώ να πέσει κάτω, και αναγκαζόμαστε κι εμείς να κάνουμε πολλές φορές λάθος επιλογές για εσάς, για εμάς αναγκαστικές επιλογές επιβίωσης.
1: Εντάξει, άλλο να παρακλίνει όμως κάποιος από τα επιτρεπόμενα μέτρα που έχει στη διάθεσή του, και άλλο να τα πολλαπλασιάζει. Και επίσης δεν είναι και αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των συναδέλφων αυτό το πράγμα.
2: Ισχύει, ναι, ισχύει.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή θεωρώ ότι είναι... οι ίδιοι εσείς θα έπρεπε να έχετε επιβάλει την τάξη, ναι. Γιατί πρώτον η ανοχή κάποια στιγμή θα τελειώσει, δεύτερον θα πρέπει και οι ίδιοι να προσέξουν για να μην επιβληθούν πρόστιμα και οδηγήσουμε σε κλείσιμο καταστημάτων, γιατί κανείς δεν το θέλει αυτό το πράγμα, mm-hmm. Και τρίτον να έχετε και τον κόσμο με το μέρος τους, γιατί όταν εγώ δεν μπορώ να περάσω από ένα σημείο, βγαίνω και λέω να κάνω τα στραβά μάτια ο Δήμος αυτούς, δεν βοηθάει ο Δήμος εμένα, δεν βοηθάει αυτές τις κατηγορίες.
2: Και
1: είναι κάτι που δεν φαντάζομαι ότι ούτε εσείς θα το θέλετε.
2: Καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω κι εγώ. Δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε πάνω σε αυτό. Γιατί σας είπα, το δίκιο είναι αυτό. Προσπαθούμε λίγο κι εμείς να είμαστε, γιατί μία-δύο μέρες την εβδομάδα που συμβαίνει αυτό, κι εγώ είμαστε για αυτά τα χρήματα, τα παραπάνω. Ναι, αθέμητος ανταγωνισμός, ναι, η κυρία με το καροτσάκι. Ναι, έχετε δίκιο, ήρθε η ώρα να μαζευτούμε, γι' αυτό και μας βάλε φώναξε η Δήμαρχος. Καμιά φορά καταλαβαίνετε ότι μια φορά στις φώσεις θέλουμε και εμείς λίγο να μας τραβάτε το αυτή, για να μπορούμε να επανερχόμαστε στην τάξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρόμαστε που έχετε αυτή τη ρεαλιστική προσέγγιση, γιατί κατά καιρούς ακούμε διάφορα πράγματα. Σας ευχαριστώ.
2: Από μένα τώρα, πράγματα τα οποία...
0: Όχι από εσάς. Όχι από εσάς.
2: Μιλάμε και στα συμβούλια, μιλάμε και κατά του εαυτού μας. Γιατί είμαστε πολύ αντικειμενικοί, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα και εμείς για την πόλη. Πολλές φορές τα χέρια μας είναι κοντά, φτάνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο. Επί τη ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι μέσα στο Νοέμβριο ετοιμαζόμαστε να κάνουμε ένα-δύο happenings, μπας και μπορέσουμε αυτή την πολύ νεκρή περίοδο να τη γεμίσουμε με ένα-δύο τρόπους.
0: Θα δούμε. Μέσα στον Οκτώβριο είπατε?
2: Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο. Ωραία, να μας ενημερώσετε. Και εμείς με τη σειρά μας να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
4: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107, ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: Παραμένουμε στο Δήμο Σερών και τώρα θα μου πείτε μήπως είναι νωρίς. Νομίζω όμως ότι είμαστε πολύ καλά. Ήδη υπάρχουν διαφημίσεις που έχουν ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα.
1: Εννοείται.
0: 85 μέρες.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 14 ώρες, 27 λεπτά και 33 και 30 δευτερόλεπτα.
1: Δηλαδή παλιά στόλιζες Νοέμβρη και σου έλεγαν από τώρα και τώρα το Σεπτέμβριο μιλάμε για τα Χριστούγεννα.
0: Ναι. Υπάρχει ήδη το ειδικό ρολόι που μπορείτε να μπείτε και να δείτε την αντίστροφη μέτρηση, αν σας ενδιαφέρει. Και ήδη έχει συζητηθεί στη Δημοτική Επιτροπή, χθες συνεδρίασαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Σερών, το τι πρόκειται να γίνει φέτος σχετικά με τον στολισμό της πόλης. Υπάρχουν καλά νέα, ότι δηλαδή στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να υπάρχει διάκοσμος και στα μικρότερα χωριά και μάλιστα... Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δέσποινα, ναι, και αρμόδιος αντιδήμαρχος, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στη Βαμβακούσα. Στόχος, λένε, τα μικρότερα χωριά από τη Βαμβακούσα.
1: Μα κόμβος, το είπε, δεν ακούτε.
0: Όσο το μικρότερο χωριό του παρουσίασε, όχι ως κόμβο.
1: Πάντως. Μικρότερο, αλλά κόμβος.
0: Εντάξει. Λοιπόν, και να επεκταθεί παντού και βέβαια έδωσε και διευκρινήσεις για κάποια σημεία για τα οποία γίνεται λόγος κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κάνουμε παράπονα. Κάθε χρόνο κάνουμε παράπονα γιατί η είσοδος της πόλης από την πλευρά της Βενιζέλου δεν είναι στολισμένη. Επίσης γιατί δεν είναι στολισμένο το κομμάτι από τα δικαστήρια, ας πούμε, και κάτω, στην προέκταση της Κωνσταντίνου Καραμαλή στην ιεραρχία.
1: Γειτονιές.
0: Όπως και γιατί δεν γίνεται για τις γειτονιές. Υπέρ της άποψης αυτής τάσατε και η αντιπολίτευση. Η διαφορά όμως είναι και η ένσταση που ακούσαμε είναι στον τρόπο που θα γίνει αυτό. Γιατί η προμήθεια και παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης και απεγκατάστασης νέου και υφιστάμενου χριστουγεννιάτικου διάκοσμου στο Δήμο Σερών θα γίνει από τον ίδιο τον επιχειρηματία που θα αναλάβει. Ενώ παλαιότερα γινόταν από διαφορετικούς. Δηλαδή από έναν το αγοράζαμε και όλος αναλάμβανε την τοποθέτηση, την εγκατάσταση ή την επεγκατάσταση. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που όπως υποστήριξαν τα μέλη της αντιπολίτευσης, αυτό είναι απαγορευτικό στο να διατηρηθούν τα χρήματα στην πόλη. Δηλαδή να πάρουν μέρος μόνο σεραίοι προμηθευτές. Μπορεί να πάρει οποιοδήποτε. Πρότασή τους θα ακούσουμε, άλλωστε να μιλούν, τα μέλη της Επιτροπής της Δημοτική Σύμβουλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης. Πρότασή τους θα ήταν να είναι ξεχωριστά οι δύο διαγωνισμοί, δηλαδή προμήθεια των νέων διακοσμητικών που θα χρειαστούμε και από εκεί και πέρα ένας άλλος διαγωνισμός που να αφορά την υπηρεσία εγκατάστασης και απεγκατάστασης. Όσον αφορά δε την επέκταση του διάκοσμου σε όλα τα σημεία, κανείς δεν διαφώνησε. Όλοι θέλουν όλα τα σημεία, όλα τα χωριά του Δήμου, όλες οι περιοχές του Δήμου Σερών να είναι φωτισμένες. Ας περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις ενστάσεις που δίνονται από τους κυρίους Χρυσανθίδη, Χρυσάφη και την κυρία Σωτηρία Πάνου, για να ακούσουμε μετά την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Άρα περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
2: Εγώ θα διαφωνήσω στο θέμα, δεν εξήγησα του λόγου διακριτικά. Οι λόγοι δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν αυτοί οι λόγοι, διότι με αυτόν τον τρόπο αποκλείονται πάρα πολύ και ο Δήμος δεν θα έχει καμία ωφέλεια. Όλα τα χρόνια, διαχρονικά, που είμαι στο Δημοτικό Σύμβουλο εδώ, πάντα υπήρχε προμήθεια ξεχωριστά και εγκατάσταση και επεγκατάσταση ξεχωριστά. Προσωπικά, εγώ, κύριε Δήμαρχε, δεν μπορώ να το ψηφίσω αυτό με αυτήν την παρατήρηση. Δήμαρχος, ήταν παραδείγμα, το τίτλος μη. Ο τίτλος μη.
3: Όχι, όχι, νόμιζα να φέρνεις σε μένα.
2: Όχι, το συζήτησε με. Δεν το συζήτησε με και προσωπικά. Γι' αυτό το λέω.
3: Δεν το συζήτησε. Κύριε Αντιπρόεδρε.
4: Καταρχάς, είναι θετικό που υπάρχει ένας εμπλουτισμός στον διάκοσμο στην πόλη και στα χωριά, βλέπουμε. Γίνονται σε μεγάλα χωριά κάποιες παρεμβάσεις. Φυσικά, συμφωνώ σε αυτό που υπόθηκε, θα πρέπει λίγο να υπάρξει μια μεγαλύτερη πινελιά και στα μικρότερα χωριά, γιατί εκεί και εκεί χρειάζονται όλα αυτά. Φυσικά, όλα είναι στα... είναι θέμα και χρημάτων, δυνατότητας χρημάτων. Το καταλαβαίνω. Πάντως είναι θετικό που υπάρχει αυτή η φιλοσοφία του εμπλουτισμού. Τώρα, προφανώς είμαστε αντίθετοι στο κομμάτι του ενίου. Το κομμάτι του ενίου το καταλαβαίνω όσον αφορά το θέμα των καινούριων. Δηλαδή, όταν παίρνεις κάτι καινούριο, η εγκατάσταση, η επεκατάσταση για κάποιον που τα φέρνει αυτά τα υλικά, το καταλαβαίνω αυτό. Το άλλο όμως δεν καταλαβαίνουμε είναι το, για τα παλιά. Εκεί διαχρονικά τα είχαμε διαφορετικά και τα είχαμε διαφορετικά. Και για τον λόγο το ότι είχαμε τη δυνατότητα εδώ να δώσουμε και σε πολλούς εραίους κάποιες δουλειές, αλλά και στο το κυρίαρχο ότι ήταν πιο διακριτή η υπηρεσία και ήταν πιο ελαστική. Τώρα ουσιαστικά αυτός που θα τα προμηθεύσει, αυτός που θα πάρει την δουλειά όλου του ποσού της προμήθειας που είναι 93 χιλιάρικα η προμήθεια, αυτός αναγκαστικά πάρει και την δουλειά της εγκατάστασης και της επεκατάστασης όλων των υλικών, και αυτά που θα αγοράσουμε αλλά και αυτά τα παλιά που είχαμε. Εδώ είναι η διαφωνία μας. Δεν συμφωνούμε στο ενιαίο. Θα μπορούσε δηλαδή να έχουμε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία να είναι η προμήθεια και η άλλη κατηγορία να είναι η εγκατάσταση, η επεκατάσταση κυρίως των καινούριων, των παλιών που είχαμε στην δουλειά. Αν δεν μπορούσε να γίνει στα παλιά και στα δύο. Αυτή είναι η διαφωνία μας, όπως το κάναμε, όπως γινόταν τόσα χρόνια και ήταν λειτουργικό τόσα χρόνια. Αυτές, επειδή διάβασα όλη τη μελέτη, οι αιτιάσεις που αναφέρονται υπήρχαν, δεν είναι κάτι καινούργιο, υπήρχαν παντού, πάντοτε. Παρ' όλα αυτά, και με τότε εισήγηση της υπηρεσίας και φυσικά με δικιά μας απόφαση, το είχαμε διακριτό, ούτως ώστε να έχουμε και περισσότερους έρευνες επαγγελματίες να ενδιαφέρονται και να μην το εγκλωβίσουμε στον προμηθευτή και μόνο των υλικών που καλώς
3: παίρνουν.
5: Το ίδιο, συμφωνείς ότι αποκλείουμε επαγγελματίες?
3: Όχι, ακόμη δεν απαντώ.
5: Πώς, πρέπει να είναι ο προμηθευτής, να είναι αυτός που θα εγκαταστήσει, αλλά θα μπορούσαμε να βάλουμε άλλους ανθρώπους για εγκατάσταση και επεγκατάσταση. Συμφωνώ ότι πρέπει να αυξηθεί ο διάχρονος και όχι μόνο στις Μητροπόλεις των μεγάλων δημοτικών ενοικίων. Και στη δική μας θητεία το ίδιο έλεγα, ότι πρέπει και το τελευταίο χωριό να έχει έναν διάχρονο, τουλάχιστον ένα εξοπλισμό έτσι με φως. Βέβαια, όλα χρειάζονται χρήματα, αλλά επειδή είναι ενιαίο και δεν χωρίζει την κατάσταση από την προμήθεια, και εγώ θα πω ότι δεν πρέπει να το ψηφίσω.
0: Ακούσατε τις ενστάσεις των μελών της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Επιτροπή. Βέβαια, ο στόχος είναι κοινός, στο να υπάρχει διάκοσμος παντού. Περισσότερος χριστουγεννιάτικος διάκοσμος παντού. Όσον αφορά τα χρήματα, όλος αυτός ο διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 119.530,45 ευρώ χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας και 148.000 ευρώ 217,76 με ΦΠΑ. Και επειδή ήδη άρχισαν οι αντιδράσεις, Δέσποινα, ναι, τόσα χρήματα θα δοθούν εκεί όταν υπάρχουν άλλες ανάγκες, νομίζω ότι είναι καλό να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Γιατί όταν έχουμε περιορισμένο διάκοσμο, αρχίζουν οι αντιδράσεις, μα γιατί δεν μπορούσε ο Δήμος να βάλει περισσότερο φως, γιατί αλλάζει η ψυχολογία των πολιτών, κινείται η αγορά. Θυμάστε, εδώ ήμασταν και πέρσι και πρόπερσι, τα λέγαμε. Δεν έχει ούτε ένα λαμπιόνι σε αυτή την περιοχή, δεν έχει ούτε ένα λαμπιόνι στην άλλη περιοχή. Και τώρα που συζητήθηκε και μάλιστα έγκαιρα, γιατί πολλές φορές φτάνουμε και στο παραπέντε να συζητούνται τέτοια θέματα, δηλαδή να ξεκινήσει το διάστημα πρώτων των Χριστουγέννων, γιατί για να γίνει όλος αυτός ο διάκοσμος να εγκατασταθεί θέλει 40 μέρες. Δεν είναι κάτι που γίνεται. Το σπίτι μας πάμε να στολίσουμε, θέλουμε 2 μέρες.
1: Τουλάχιστον. Ανάλογα με το δέντρο.
0: Και ανάλογα φυσικά με τα τετραγωνικά που έχουμε, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, όσο δεν μιλάμε για ένα Δήμο.
1: Απλά ήθελα να πω ότι πάντα υπάρχουν και άλλες ανάγκες. Πάντα. Οτιδήποτε γίνεται. Αλλά είναι δυνατόν να μην στολιστεί μια πόλη, πρωτεύουσα νομού, ή να στολιστεί ελάχιστα για τα Χριστούγεννα? Γιατί το ένα φαίνεται το άλλο. Η κίνηση αγοράς.
0: Και
1: το
0: τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα με αφορμή τις διαμαρτυρίες των γονέων στην πρόσφατη συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για το 23ο Δημοτικό. Και είχαμε τις φωτογραφίες από τα χάλια που έχει το σχολείο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και να λένε, μα θα δοθούν τόσα χρήματα εκεί, γιατί όχι εδώ? Δεν είναι αυτή η λογική. Και εκεί και εδώ. Θα μου πεις, υπάρχουνε. Θα περάσουμε να ακούσουμε την άποψη της Δημοτικής Αρχής, αλλά κυρίως και την πρόθεση, αλλά και την απάντηση, γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, διάκοσμο χριστουγεννιάτικο στην είσοδο της πόλης κάθε φορά. Ότι η μισή Βενιζέλου δεν έχει τίποτα. Κάτι για το οποίο είχαμε κάνει έντονη κριτική και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που είχε παρουσιάσει ένα διαφορετικό διάκοσμο, αν θυμάστε, και πάλι υπήρχαν γκρίνιες για την μη φωτισμένη και σκοτεινή Βενιζέλου. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος εκεί, είναι η απάντηση, γιατί πρέπει να υπάρχει ειδική συνεργασία με το ΔΔΕ. Θα απαντήσει ο κ. Κουφοτόλης, όπως και θα φροντίσουν τέλος πάντων να υπάρχει ειδική μέρημνα για το κομμάτι μετά τα δικαστήρια στη μεραρχία, στη συνέχιση τη μεραρχία. Γιατί και εκεί δεν έχει τίποτα. Ναι. Αν περάσει δηλαδή κάποιο, ούτε εκεί έχει. Τώρα, πριν περάσουμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα, τον κύριο Κουφοτόλη δηλαδή, αλλά και τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στη Δημοτική Αρχή, όταν παίρνανε παρουσίες, αν ήταν δηλαδή όλα τα μέλη, ο κύριος Κουφοτόλης είπε ότι απουσίαζε το μέλος της Δημοτικής Επιτροπής και η αρμόδια αντιδήμαρχος η κυρία Δρίγκα, καθώς εκείνη την ώρα γεννούσε η νύφη της, η οποία γέννησε και τους χάρισε ένα εγγονάκι, έκανα και ανάρτηση μετά και να του ζήσει λοιπόν η ευχές μας.
1: Καλό τείχο και γερό,
0: γερό
1: πάντα.
0: Και ευτυχισμένο. Ας περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το τι δήλωσε ο κύριος Κουφοτόλης σχετικά με τον στολισμό.
2: Να επανέλθω λίγο στο κομμάτι αυτό, γιατί η άποψη αυτή ως προς τον ΙΕΟΝ, η άποψη της υπηρεσίας, μας το τεκμηρίωσε για ποιους λόγους. Οφείλω να το επαναλάβω για ακόμη μια φορά, γιατί εμείς εκφράζουμε τη δυνατότητα που έχει η υπηρεσία και πολλές φορές είναι ανταπεξέλθη. Λοιπόν, αυτό το οποίο τεκμηρίωσε η μελέτη είναι συγκεκριμένο. Υπάρχει μια τεχνική αλληλεξάρτηση του αντικειμένου, υπάρχει ανάγκη ενιαίου τεχνικού και χρονικού συντονισμού, υπάρχει μια ευθύνη και για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση, προφανώς η αποφυγή πρόσθετων οργανωτικών και διοικητικών υπηρεσιών και μια παράδοση του συνολικού αντικειμένου. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι από αρχές Μαρτίου περίπου η διάρκεια του στολισμού θα καθιερωθεί περίπου 40 μέρες. Σε ό,τι αφορά τα χωριά, εκτός από τα μεγάλα χωριά, τα μεγάλα διαμερίσματα που αναφέραμε, προφανώς θα υπάρχει διακοσμήση για την αποθηκευμένη υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Δεν θα μείνει διαμέρισμα, όσο μικρό και αν είναι, είτε είναι και το πιο μικρό ακόμη τη Μαμπακούσα, δεν θα μείνει χωρίς συμβολισμό. Επειδή όμως αναφέρθηκε, οφείλω να σας ενημερώσω για κάποια κομμάτια που σέθηκαν στην προηγούμενη συζήτηση. Γιατί παραδείγματος χάρη δεν έχουμε το διάκοπο στη Βενιζέλου. Σχετικός πίνακας υπάρχει μόνο στη Σιριβάνη, και αυτό και υπάρχει. Το κομμάτι από τη συνέχεια της Βενιζέλου είναι δεσμευτικό και απαγορευτικό με τα ισχύοντα σχέση με τη ΔΕΗ για να βάλουμε τους στήλους διάκοσμο. Αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Θα το δούμε λίγο πώς θα πάει. Είναι πολύ σύντομο το κομμάτι γιατί εμπλέκει και τη ΔΕΗ. Καθώς και ένα κομμάτι το οποίο παραμένει αστόριστο και οφείλουμε να το αναφέρουμε είναι ότι μετά την ομαρχία, το κομμάτι εκείνο, το οποίο δεν υπάρχουν δικές παροχές για να μπορέσουμε λίγο να φωτίσουμε το κομμάτι μέχρι τα δικαστήρια και παρακάτω. Αυτά έχουν εντοπιστεί και φανταζόμαστε την επόμενη φορά να μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε.
0: Σας πρόλαβα. Και αφού συμφωνούν, γιατί διαφωνούσαν, μου λέτε σε μήνυμα. Συμφωνούν στο διάκοσμο, αλλά διαφωνούν με τον τρόπο που θα γίνει, που θα υπάρξει ανάδοχος και για την αγορά του διάκοσμου, αλλά και την εγκατάσταση και επεγκατάσταση. Το γιατί ακριβώς διαφωνούν, περάσουμε να ακούσουμε τον κύριο Χρυσανθίδη. Για να καταλάβετε κι εσείς, να μην έχουμε και κενά, στο ποιοι διαφωνούν, ποιοι συμφωνούν κτλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έγκαιρα έχουν αποφασίσει το τι θα κάνουν για τα Χριστούγεννα. Ας μείνουμε στο καλό.
6: Αυτά τα οποία είπατε δεν θα διαφωνήσουμε, πιστεύω, κανένα μέρος από την παράταξή μας. Όμως, επαναλαμβάνω, είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τη σεραϊκή αγορά. Το βάζω πολύ απλά το θέμα, γιατί θα διαφωνήσουμε όσον αφορά στο ενιαίο. Αν την προμήθεια την πάρει ένας από την Αθήνα, κατευθείαν ή από τη Θεσσαλονίκη θα είναι ένας διαγωνισμός, οπότε έχουν τη δυνατότητα αμέσως. Αποκλείουμε σε ρέους επαγγελματίες οι οποίοι επί χρόνια έκαναν την εγκατάσταση και την επεγκατάσταση. Άρα τα χρήματα θα φύγουν εκτός ερών. Αυτός είναι ο λόγος κυρίως τον οποίο διαφωνούμε. Κατά τα άλλα, τα θετικά τα είπε ο αντιπρόεδρος, να μην πω ο δήμαρχος, γιατί μπορεί να ενοχλήσει με αυτό που το λέω ο δήμαρχος, κύριο Χρυσάφη. Τα θετικά είναι θετικά, όμως η υπηρεσία ήταν η υπηρεσία σχεδόν. Με όλα τα στελέχη τα ίδια, κάθε χρόνο έκανε την εισήγηση αυτή την οποία έκανε και την ψηφίζαμε. Έτσι.
7: Άρα λοιπόν πρέπει να στηρίξουμε τη συνεργατική αγορά. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να τη στηρίξουμε και θα πάνε τα χρήματα μας που θα έρθουν, πιστεύω, μεγάλες εταιρείες εκτός σερών. Θα καθίσει το χρήμα εκτός νομού.
8: Αν θέλετε, επειδή είστε παλαιότεροι στο Δήμο, την απεγκατάσταση, την εγκατάσταση την έκαναν πολύ ή μόνο ένα στα τελευταία 10 χρόνια.
7: Από ό,τι ξέρω,
8: κύριε Κυριακή. Δύο χρονιά που τον έκαναν και την έκαναν και δύο και τρεις.
7: Εγώ θέλω να είμαι επικοινωνιστή. Ένα ξέρω που.
8: Ένα ήταν. Και αυτά ένα ήταν που έκανε την εγκατάσταση.
7: Ένα θεωρητικό δεν είναι.
8: Εγώ έχω μελετήσει. Αν κάνω από κάτι. Παρακαλώ, κύριε.
7: Ένα και δύο.
8: Υπήρχαν κατά κύριο λόγο να υπήρχαν και δύο, αλλά αυτό το οποίο ήταν κύριο μέλημά μα να ήταν σε ρέο ο οποίο έκανε αυτή τη δουλειά. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο δεν διασφαλίζεται τίποτα γιατί ο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό καταλαβαίνετε ότι διοχετεύει την όποια αυτή εργασία σε όλες τις επιχειρήσεις που μπορούν να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και επειδή θα διοχετευτεί εκεί και επειδή είναι σε επίπεδο προμήθειας, γιατί αυτό είναι το κύριο, θα συμπαρασύρει και την εργασία. Αυτή είναι η διαφωνία μας.
0: Αυτή είναι η διαφωνία μας, ξεκάθαρη, και φαντάζομαι απαντήσαμε και στον ακροατή που λέει αφού συμφωνούν γιατί διαφωνούν. Αγαπητέ όμως και έτσι είναι οι συνεδριάσεις. Μην φανταστείτε ότι είναι και κάτι εύκολο. Εκεί που συμφωνούν, διαφωνούν. Πρέπει να μένουμε και στη λεπτομέρεια, νομίζω.
1: Εγκατακλείδη κατά πλειοψηφία.
0: Ναι. Πέρασε το θέμα και θα ξεκινήσει η προετοιμασία σιγά σιγά. Και θέλω να πιστεύω ότι έγκαιρα θα στολιστεί όλος ο Δήμος Ερών, μικρά και μεγάλα σημεία. Πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε ένα άλλο θέμα για το οποίο είχαμε κάνει λόγο όσον αφορά την ετοιμότητα της Δημοτικής Αρχής για μια πολύ σημαντική και μεγάλη διοργάνωση που πρόκειται να αναλάβει όσον αφορά την συμμετοχή της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανσεραϊκού στο EuroCup Women για τη νέα περίοδο. Ας ακούσουμε τραγουδάκι και ας επανέλθουμε.

0: Για να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το είχαμε συναντήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής, όταν η Δημοτική Αρχή κλήθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης να απαντήσει στο πόσο έτοιμη ήταν για την πολύ αυτή σημαντική διοργάνωση που καλείται να αναλάβει, καθώς η έξοδος της γυναικείας ομάδας μπάσκετ του Πανσεραϊκού στην Ευρώπη απαιτεί μια σχετική προετοιμασία, καθώς μιλάμε για μια πανευρωπαϊκή διοργάνωση που θα πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει απαρέγκλιτα να πληρεί το κλειστό γυμναστήριο της Κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων. Θυμάστε, σας είχαμε ενημερώσει για τις ενστάσεις, για τα ερωτήματα της Δημοτικής Αρχής, των μελών της αντιπολίτευσης προς τη Δημοτική Αρχή, για το αν είναι έτοιμη, και μάλιστα είχαν απαντήσει αρμόδιοι αντιδήμαρχοι τόσο των οικονομικών όσο και των θεμάτων του αθλητισμού, η κύριε Κουφωτόλη, πολύ δε περισσότερο ο κύριος Φρυδάς, ότι είμαστε καθόλου έτοιμοι. Βέβαια, καθόλου έτοιμοι, κάποια θέματα θα πρέπει να ξεκινήσουν να γίνονται ή ξεκίνησαν να γίνονται, απλά θα πρέπει να έχουν και την σχετική έγκριση του σώματος, και ένα τέτοιο ήρθε χθες στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, όπου για μία ακόμη φορά τέθηκε το θέμα της ετοιμότητας, το αν υπάρχει, αν θα υπάρχει απαιτούμενη ετοιμότητα για την πρώτη αυτή φιλοξενία, μεγάλη φιλοξενία ευρωπαϊκών ομάδων στην πόλη των Σερών. Ο αγώνας θα είναι προγραμματισμένος για τις 21 Οκτωβρίου. Απλά 21 Οκτωβρίου δεν φαντάζει πλέον μακριά, είναι έξω την πόρτα μας. Η πρώτη εμφάνιση σε αυτό τον όμιλο της γυναικείας ομάδας του Πανσεραϊκού θα γίνει βέβαια νωρίτερα, με παιχνίδι εκτός έδρας στις 15 Οκτωβρίου. Ενημέρωση τώρα, σε εντυπωσιάζω, Δέσποινα.
1: Πάρα πολύ, γι' αυτό δεν μιλάω, ναι.
0: Και η 21 Οκτωβρίου θα παίξουμε εντός έδρας, και θα παίξουμε εντός έδρας και οφείλουμε να αποδείξουμε και στους εκπροσώπους της διοργάνωσης και φυσικά στη φιλοξενούμενη ομάδα που θα είναι από το Μεμπελιέ της Γαλλίας, ότι μπορούμε να αναλάβουμε τέτοιες αντίστοιχες διοργανώσεις. Ας περάσουμε να ακούσουμε.

0: Το απόσπασμα.
1: Θα ήθελα να ευχηθήσω την προσοχή στους αντιδημάρχους να αποφεύγουμε τα κατεπήγοντα θέματα, γιατί παρακολουθούμε στατιστικά δεδομένα έτσι ώστε να μπορούν έγκαιρα όλοι στην ΑΣΒΕ να ενημερώνουν. Πρώτο κατεπήγον θέμα, θέλω να τα εκφωνήσω, είναι η λήψη απόψη εκδίκηση πίσω του προπολογισμού του 26 για την προβλήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων για τον εξυγχρονισμό των ηλεκτρονικών πινάκων αποτελεσμάτων τη ΤΑΚ και Ελλάδα Αγίων Αναργύρων. Δεύτερο θέμα είναι για τον ίδιο χώρο, μια αποσύρωση των υφιστάμενων συνολικών προπολογισμού 6.200. Και τρίτο κατεπήγον θέμα είναι πάλι μια εξειδίκευση πίστοση του προπολογισμού, γιατί πάνω αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμονή στο πλαίσιο τη διοργάνωση του 20ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου τη Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενική Βελτίωση Φυτών, συνολικού προπολογισμού, αν και περίπου τα 2.000 ευρώ. Συμφωνούμε, κύριε Συνάδελφε, για το κατεπήγον των θεμάτων.
2: Αναγκαστικά δεν
3: συμφωνούμε. Εμεί συμφωνούμε, το είπαμε και από την αρχή, το συμφωνούμε, αλλά.
1: Το ανέφερα ήδη από πριν. Είναι οι διαδικασίες. Καταγράφουμε, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ επισταμμένα γενικά τις αυξομοιώσεις γενικά και των συνεδριάσεων, κατεπηγώσεις συνεδριάσεων και κατεπήγων των θεμάτων, γιατί προφανώς πρέπει κάθε εξαμηνία έκθεση να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Κύριε Πρόεδρε, άλλο αυτό που λέτε, και δεν θα το αφιλετήσουμε, ότι μειώθηκαν οι εκτός ημερησίες και μειώθηκαν οι κατεπηγώσεις. Αυτό είναι δεδομένο, δεν το αφιλετούμε όντως. Στην προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή, είπα εγώ τον αρμόδιο αντιδήμαρχο σχετικά με τον εξοπλισμό του κλειστού γυμναστηρίου και για τα άλλα, και μου απάντησε: είμαστε έτοιμοι. Καταγεγραμμένοι. Είμαστε έτοιμοι. Σήμερα λοιπόν, και δεν έχουν κανένα λόγο, αλλή μου. Σήμερα λοιπόν, αφού ήταν έτοιμοι, τα φέρνετε σήμερα πρώην ημερησία. Και λέει αυτά που λέτε εσείς, λέω, δεν λέω ότι ήταν από το μυαλό μου, και λέει ότι είναι ευθύνη δική μου. Μα θα μπορούσατε, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε πέρα μια φορά, ξέρετε, θα τα φέρουμε στην άλλη Δημοτική Επιτροπή, συμβαίνει αυτό και αυτό. Εσείς μας είπατε ότι είστε έτοιμοι και σήμερα μας τα φέρνετε να τα ψηφίσουν. Και πάλι συνηγόρησαν προφές, χωρίς σήμαση να πάνε, να γίνουν και να κάνουν. Εντός έχουν 6 μήνες, το ξέρετε το θέμα, το κάνετε. Μας λέτε ενώπιον όλων, είμαστε έτοιμοι, και σήμερα μας φέρνετε πάλι να απευθείας ανάλυση. Δεν θα φέρουν καμία αντίρρηση. Και αυτό μας το λέγανε. Αλλά όχι με τον τρόπο αυτό. Έτσι. Παρ' όλα αυτά.
3: Θα μπορούσαν να έρθουν και στην επόμενη συνεδρίαση ως θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πάλι θα ήταν καθυστερημένο, δεν λέω.
4: Στην επόμενη δεν θα
1: προλαβαίνω.
3: Οριακά.
2: Έχουν γίνει πριν προμήθεια, έχουν συνεδριά, τα ξέρουμε, τα πάμε παρακάτω. Τα ξέρουμε όλα για να
1: δείτε. Επειδή είσαι άνθρωπος στατισμού, το εγχείρημα για να καλύψει τις προποθέσεις αυτά που έχουν νομοθεσίες σχετικά είναι αυτό. Η όποια καθυστέρηση είναι τη δεκόμαστε σε παρατήρηση. Συμφωνούμε, κύριε συνάδελφε, για τα θέματα.
2: Ναι,
1: ευχαριστώ.
0: Ακούσα εδώ χαρακτηριστικό απόσπασμα. Τα είχαν πει τα μέλη της Δημοτικής Αρχής, τα ξαναλένε τώρα. Εμείς σας τα είπαμε, δεν είχαν και άδικο εδώ που τα λέμε. Και το θέμα ήρθε ως εκτός ημερήσιας, κατεπήγον θέμα, την ώρα βέβαια που ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής και αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Κουφωτόλης, συνέστησε τους αντιδημάρχους να αποφεύγουν τη συχνή προσφυγή σε κατεπήγοντα θέματα.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Στέλλα Δόβα και Ανδρέας Κυρέζογλου στον ήχο. Θα έλεγα Μπορίδου Δέσποινα για να κοιτούν στα μικρόφωνα. Ραντεβού αύριο στις 9. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
0: Καλό υπόλοιπο.
6: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εκενώνονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ του δικαστικού μεγάρου. Επιτόπου έχει σπεύσει κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ οι αστυνομικές αρχές έχουν κλείσει την 26η Οκτωβρίου. Σε λίγη ώρα ανακοινώνει η κυβέρνηση τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάζει το πλαίσιο στο Υπουργικό Συμβούλιο και να ακολουθεί η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο. Για το πετρέλαιο κίνηση, το βασικό σενάριο προβλέπει κρατική επιδότηση 10 έως 15 λεπτών το λίτρο, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτών από τα διυλιστήρια. Η συνολική μείωση στην Αντλία μπορεί να φτάσει έτσι έως και τα 20 λεπτά το λίτρο. Για την αμόλυβδη, μέχρι στιγμής δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση, αναμένεται όμως να διατηρηθεί η έκπτωση των 10 λεπτών από τα διυλιστήρια. Τα μέτρα θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών, ενώ στις 14 Οκτωβρίου αναμένονται παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τις διεθνείς αγορές των καυσίμων. Από το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στο Δουβλίνο, ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jorgensen εκτίμησε ότι δεν αναμένονται προβλήματα ανεφοδιασμού του χειμώνα, αλλά προειδοποίησε για πολύ υψηλές τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τάχθηκε υπέρ στοχευμένων μέτρων στήριξης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Την παρέμβαση της εισαγγελίας προκάλεσαν τα ευρήματα ελέγχων στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε, καθώς σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση, ζητώντας εξηγήσεις τόσο από τα στελέχη της περιφέρειας, όσο και από τους υπευθύνους της κλινικής. Στον 102 FM μίλησε ο Γιάννης Σαριδάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεγκτικών αρχών. Εμείς γνωρίζαμε ότι ήταν γυροκομείο, ανέφερε ο κύριος Σαριδάκης. Και συμπλήρωσε ότι το πώς και πού θα μεταφερθούν οι ασθενείς δείχνει τη γενικότερη έλλειψη δομών και ξενώνων για την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών. Όλο αυτό, είπε, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Γι' αυτό υπάρχουν τόσα πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα. Στο ειδικό δικαστήριο οδηγείται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και ακόμη τρία μη πολιτικά πρόσωπα για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος σχετικά με τους χειρισμούς στο χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Ο κ. Τριαντόπουλος δήλωσε ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά του, ενώ ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για τους χειρισμούς της στην κοινοβουλευτική διερεύνηση. Στο μεταξύ συνεχίζεται με καταθέσεις γονέων και συγγενών των θυμάτων η δίκη για το πολύ νεκρό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Το δικαστήριο επιφυλάχθηκε ως προς το ζήτημα της πραγματογνωμοσύνης, διατάσσοντας και την κατάσχεση της υπηρεσιακής συσκευής του μηχανοδηγού Νίκου Ναλπάντη, ενώ απέρριψε το αίτημα για την κλήση των Άδων Γεωργιάδη και Δημήτρη Μαρκόπουλου. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται από νωρίς το πρωί σήμερα στην περιοχή της Εξοχής στη Θεσσαλονίκη επί της Λεωφόρου Παπανικολάου πριν και μετά το νοσοκομείο και με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, όπου η ταλαιπωρία των οδηγών είναι μεγάλη. Στάση εργασία σήμερα στο μετρό της Θεσσαλονίκης από τη 1 το μεσημέρι ως και τις 5 το απόγευμα. Την κινητοποίηση προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων στο μετρό, αντιδρώντας την απόλυση εργαζόμενου και συζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Έληξε ο συναγερμός για πιθανή αεροπειρατεία σε αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση από το Άμπου Ντάμπι προς το Τελαβίβ, το οποίο άλλαξε πορεία και κατευθύνθηκε προς τη Σαουδική Αραβία αφού εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Στο αεροσκάφος επέβαιναν δεκάδες Ισραηλινοί και υπήρχε ανησυχία για πιθανή αεροπειρατεία. Πλέον έχει προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ στη Σαουδική Αραβία. Πηγές ασφαλείας από το Ισραήλ αναφέρουν ότι μετά την προσγείωση θα είναι δυνατόν να υπάρξει και σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο αεροσκάφος. Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό που οδήγησε το αεροσκάφος να εκπέμψει σήμα Γενικού Συναγερμού φέρεται να προκλήθηκε λόγω διαπληκτισμού μεταξύ των δύο πιλότων εν ώρα πτήσης. Και μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις πρωινές ώρες στη Μακεδονία, ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
0: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
5: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Η ευθύνη, η ευθύνη. Η ευθύνη είναι βαριά, σαν την ιστορία που λένε κάποιοι. Αλλά πολλοί θέλουν να την αναλάβουν και να την έχουν. Αλλά όταν έρθει η ώρα να αποδοθούν ευθύνες, τότε κανείς δεν θέλει την ευθύνη. Δύσκολη λέξη και ειδικά όταν τα πράγματα στραβώνουν. Και αυτό το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Το βλέπουμε για παράδειγμα στην τραγωδία των Ντεμπών που ήρθε πάλι στην επικαιρότητα με την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του κυρίου Τριαντόπουλου. Εκεί, για τον Μπάζωμα ειδικά, κανείς δεν είχε την ευθύνη. Ο ένας επέβλεπε, ο άλλος είχε τα μηχανήματα, ο τρίτος εκτελούσε εντολές, αλλά την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς. Ενώ όταν πρόκειται για κάτι καλό βέβαια είναι το γνωστό σαν την νίκη που έχει πολλούς πατεράδες. Αλλά το βλέπουμε και σε πολλές άλλες καταστάσεις όπως εδώ με τα νοσοκομεία. Εκεί την ευθύνη δεν την έχει. Ποιος να την πάρει? Ο Υπουργός Υγείας μήπως? Όχι, παραπέμπει στις ανεξάρτητες αρχές. Ο Περιφερειάρχης στον Αντιπεριφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης στον εντεταλμένο και πάει λέγοντας και στο τέλος καταλήγουν όλα στον πολίτη. Ο πολίτης, αυτό που λέμε, ο καθημερινός, ο άνθρωπος, αυτός που θα χρειαστεί να πάει ο ίδιος ή να πάει το γονιό του στο νοσοκομείο, ο οποίος θα πρέπει να ελέγξει, να κοιτάξει αν όλα είναι καλά, να μάθει, να ακούσει από γνωστούς και φίλους αν γνωρίζουν ότι τα πράγματα είναι καλά, τι να κάνει, να τσεκάρει και τα πτυχία στους τοίχους που είναι κρεμασμένα. Η ευθύνη στο τέλος καταλήγει στον πολίτη. Εξάλλου το είχαν πει αυτό. Η ατομική ευθύνη, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι που καταλήγουν, σε αυτήν καταλήγουν όλα. Και τελικά αυτή την πληρώνει και όλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον 102 FM. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα ανοίξει τώρα με την ευθύνη. Γενικώς το βλέπουμε και στην καθημερινότητά μας, όχι μόνο δηλαδή στα θέματα της επικαιρότητας. Και στο μεταξύ μας, λίγο άμα δεις και άμα σκεφτείς, είναι μαζί μας στην κονσόλο Βαγγέλης ο Καπετάνου. Στην επιλογή των τραγουδιών είναι η Μάτα Σαμαρά και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Σοφία Υπακαλίδου.
0: Έχει την ευθύνη.
1: Για να μας πει λίγο τα όσα καινούργια έχουν συμβεί όσον αφορά το σφράγισμα της κλινικής που βρίσκεται κοντά.
0: Έχει σφράγισμα. Τέλος πάντων, εντάξει, υπερβολές δημοσιογραφικές. Για πες μας,
1: Σοφία. Δεν έκλεισε.
0: Όχι, βέβαια.
2: Μου δώσατε.
0: Την
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάρε την ευθύνη, Σοφία.
2: Λοιπόν, παίρνω την ευθύνη και λέω ότι μου δώσετε μια πολύ καλή πάσα για να δούμε τι ελέγχει ποιος και πού. Λοιπόν, για τις ιδιωτικές κλινικές. Υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια και οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, που έχουν βασικό ρόλο στην αδειοδότηση και τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών.
0: Τα τυπικά δηλαδή, χαρτιά.
2: Τα τυπικά.
0: Χαρτιά.
2: Είναι. Τσεκάρουμε. Τα τυπικά. Και για τον έλεγχο της νόμιμης λειτουργίας, λοιπόν. Να πούμε ότι ο Περιφερειάρχης εκδίδει την απόφαση για την άδεια ίδρυσης. Η Εθνική Ιεραρχία Διαφάνειας μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους μετά από καταγγελίες και όχι μόνο. Αυτό προέκυψε και από την συγκεκριμένη κλινική. Μένουμε όμως στα δύο κλινικών. Ο ΕΟΠΗ ελέγχει τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές ως προς υπηρεσίες και τις δαπάνες που αποζημιώνει. Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν την επαγγελματική και πειθαρχική συμπεριφορά των γιατρών, για τους γιατρούς μόνο. Mm-hmm. Από εκεί πέρα μπαίνει ο εισαγγελέας, ο οποίος μπορεί να ελέγξει και τα πιθανά ποινικά αδικήματα. Λοιπόν, έτσι και να τα βάλουμε σε σειρά τα πράγματά μας, τα πράγματα τι ελέγχει, ποιος, πότε και γιατί. Ποιοι είναι υπεύθυνοι για τους ελέγχους, γιατί έχουμε χάσει λίγο την μπάλα στο συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, στο επίκεντρο βρέθηκε η γνωστή ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε χθες, από πληροφορίες μας, μία εβδομάδα νωρίτερα είχε κλείσει και μία ακόμη κλινική του ίδιου ομίλου στη Θέρμη. Αυτό έγινε γνωστό χθες βράδυ με τις αποφάσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η κλινική, μέχρι αυτή τη στιγμή η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι πήγαν κανονικά στις θέσεις τους.
0: Ναι, είναι μέσα οι άνθρωποι γιατί νοσηλεύονται και δεν μπορούν να φύγουν αμέσως. Πού να πάνε κιόλας?
2: Ακριβώς.
1: Σε 15 μέρες όμως πρέπει να εκενωθεί και μετά να σταματήσει η λειτουργία.
0: Άρα δεν σφραγίστηκε.
2: Αυτό που έχει γίνει γνωστό.
0: Δεν μπαίνουν καινούργοι μάλλον.
2: Είναι 50
1: όμως πρέπει να, τους, να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι
0: στιγμή,
1: και μετά θα σφραγιστεί. Τι θα σφραγιστεί τώρα, τι μετά? Για πες μας, Σοφία, λοιπόν, γιατί εδώ έχουμε διαφωνίες με τον Βασίλη.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 50 με 60 κλίνες. Δεν έχουμε ακριβή αριθμό, δεν μας το δώσανε, δεν αναφέρεται κάπου πουθενά. Ό,τι μάθει κάποιος το περίπου τι παίζει και σε αυτά που αναφερόταν στην ιστοσελίδα. Να πούμε ότι η προβλεπόμενη διαδικασία εκένωση αναμένεται να αφορά το σύνολο των εγκαταστάσεων πριν από τη σφράγισή τους, δηλαδή πρέπει να φύγουν όλοι και μετά να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις. Να πούμε ότι υπάρχουν και εκεί ασθενείς, υπάρχουν και καταγγελίες παράλληλα που έρχονται στη δημοσιότητα από συγγενείς ασθενών για περιστατικά που όπως υποστηρίζουν έγιναν τα προηγούμενα διάστημα, ακόμη και πιο παλιά πάνε, αυτές οι καταγγελίες, οι οποίες να πούμε ότι εξετάζονται πάντα στο πλαίσιο των αρμόδιων των ερευνών που γίνονται. Τώρα τι να πω. Για τις καταγγελίες είναι πάρα πολλές και είναι και διαφόρων κατηγοριών, θα έλεγα, να μην αναφερθούμε. Υπάρχουν όμως πολλές καταγγελίες οι οποίες έχουν έρθει. Αυτά μάλλον θα τα δει ο εισαγγελέας παράλληλα με την διοικητική διαδικασία, καθότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η εισαγγελική έρευνα. Ήταν αναμενόμενη πάντως μετά όλα όσα έγιναν γνωστά. Ένα λοιπόν από τα ζητήματα που διερευνώνται είναι ο τρόπος με το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενοι έλεγχοι. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα καταλήξει αυτή η υπόθεση για τον τρόπο που είχαν γίνει οι προηγούμενοι έλεγχοι. Και ειδικότερα για το γεγονός ότι δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος. Κάτι μου θυμίζει αυτό για το μηχάνημα πλασμαφέρες που δεν είχε εντοπιστεί ποτέ. Και τελευταία να πούμε έτσι εν κατακλείδη ότι υπάρχουν ήδη πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες έχουν προκύψει από το MedWatch, την λειτουργία του ψηφιακού αυτού εργαλείου. Μιλάμε ότι έχει εξετάσει 12.137 δομές και 137.216 διαδικτυακές καταχωρήσεις. Βρέθηκαν 197 κόκκινα ευρήματα σε ιατρία, τα οποία αποτελούν ενδείξεις για διερεύνηση και όχι διαπιστωμένες παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε και την υπόθεση Πατούλη.
0: Α, εντάξει, έχουμε κάτω. Τι, ο Πατούλης πήγε σε μια αρχή, θα τον ελέγξει.
2: Ναι. Υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα νωρίτερα για τις σχέσεις του με κάποια ιδιωτικά κέντρα που προσφέρουν άλλες υπηρεσίες. Ο ίδιος είπε ότι αυτός το ζήτησε. Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι εγώ τον έστειλα. Το θέμα είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσει τι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση.
0: Και να δούμε και εδώ, γιατί διαφημίσανε ο Υπουργός και η κυρία Παγώνη βγήκαν και κατήγγειλαν και την κυρία Καριστιανού, η οποία απάντησε εδώ από το σταθμό μας για τη χρήση και του μηχανήματος βιοανάδρασης αυτής της συσκευής, τέλος πάντων, αλλά και γενικότερα για την κυβατική ιατρική που χρησιμοποιείται ως μέθοδος και όχι ο κυβατική ιατρός, όπως είπε η ίδια. Τέλος πάντων, να δούμε και εκεί, γιατί πέρα από τις καταγγελίες, η ίδια λέει ότι δεν έχει ούτε τη ζητήθηκε κάτι, ούτε προγραμματίστηκε έλεγχος, ούτε κάτι. Θα το δούμε και αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον δόθηκε μια φορμή να ενημερωθεί, νομίζω, εκτενώς ο κόσμος για αυτού του είδους τις υπηρεσίες.
0: Αυτό που λέμε, ναι.
2: Να έχει το νου του.
0: Ατομική ευθύνη. Στο τέλος, εκεί καταλήγουμε.
2: Να έχει το νου του, εντάξει.
0: Σοφία,
2: δεν πάμε, κάνουμε ό,τι ακούμε και ό,τι βλέπουμε. Να είμαστε λίγο
0: υποψιασμένοι. Πάντα πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
2: Γεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και στην παρέα μας μπαίνει ο καλός συνάδελφος, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Καλή σου ημέρα, Μπάζη. Καλή σου ημέρα, Βασίλη Πεγλάρη. Καλημέρα στους ακροάτρες και τους ακροατές του 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Και το Βαγγέλη τον καπετάνιο εδώ πέρα έχουμε.
1: Και χαιρετάει και αυτός. Και
2: όλοι και εδώ συνάδελφοι.
1: Τεχνικούς, διοικητικούς που συμβάλλουν αποφασιστικά στο να βγαίνουμε στον αέρα.
2: Μας ακούνε πάνω και οι συναδέλφισσες μέσα. Θα πρέπει να αφιερώσουμε μετά. Έχουμε τέτοιο τραγούδι.
0: Έχουμε τραγούδι.
1: Θα αρχίσουμε να λέμε τα ονόματα όλων των
0: τραγουδιών. Παιδιά, λίγο. Παιδιά, λίγο σας επαναφέρω στην τάξη, λοιπόν. Πάμε λίγο στην.
1: Κάποιος
0: πρέπει να βάζει τάξη εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, Αλέξανδρε. Λοιπόν, πριν τα Χριστούγεννα, θα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον Τριαντόπουλο. Το θέμα έχει απασχολήσει βέβαια πολύ την πολιτική επικαιρότητα. Όλοι κάνουν δηλώσεις. Πες μας λίγο και τις τελευταίες εξελίξεις που είχαμε.
1: Ναι, τρία και πλέον χρόνια μετά την τραγωδία των Τεπών, το δικαστικό συμβούλιο που είχε συγκροτηθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του Αρείου Πάγου παραπέμπει σε δίκη τον Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη τέσσερα πρόσωπα για την αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος με την κατηγορία της παράβασης του καθήκοντος. Να πούμε πιο απλά ότι όταν γίνεται ένα τροχαίο δυστύχημα, πολλό δε μάλλον όταν έχουμε μια δολοφονία, μια οποιαδήποτε τέλος πάντων έκνομη παράνομη ενέργεια, έρχεται η αστυνομία και περιφράζει το χώρο, το διακύβευμα του χώρου, με εκείνη την κόκκινη κορδέλα και για να πει ότι μην μπαίνετε, αφήστε τα όπως είναι, να ψάξουν οι ειδικοί παραγματογνώμονες, οι ειδικοί της αστυνομίας κλπ. Κλπ. Το τι έχει συμβεί. Αυτό δεν έγινε στα Τέμπη και γι' αυτό ακριβώς κατηγορείται με εισήγηση του εισαγγελέα, η οποία έγινε ομοφόνος αποδεκτή από το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Και να πούμε εδώ ότι είναι βούλευμα σταθμός. Δεν είναι σύνηθες το να έχουμε ειδικό δικαστήριο, στο οποίο παραπέμπονται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος, το πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, όπως επίσης και οι κύριοι Βασίλης Παπαγεωργίου, Αγάπιος Χαρακόπουλος και Ευάγγελος Φαλάρας, όλοι για παράβαση καθήκοντος κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
2: Είναι η αρχική πυροσβεστική αστυνομίας, να πούμε, οι οποίοι ήταν στο πεδίο επικεφαλής έτσι, και έχουν το ίδιο ζήτημα.
1: Ακριβώς. Και το κεντρικό ερώτημα είναι ποιος έδωσε την εντολή. Δηλαδή, μόνος του ξύπνησε στην Αθήνα ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και είπε: «Δεν πάμε μέχρι τα Τέμπη για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στο δυστύχημα». Εκεί αναμένεται να διερευνηθεί πώς ήταν η σειρά και η διαδικασία. Ήδη έχει αναφερθεί και το όνομα του κυρίου Μπρατάκου, ότι ήταν, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος τότε ήταν υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό. Και την ίδια ώρα βέβαια υπήρξε και υπάρχει η δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη ότι είναι για τα μπάζα ότι όσοι μιλούν για μπαζώματα, και ήρθε ως απάντηση πληρωμένη η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που είπε ότι υπήρξε μπάζωμα και πρέπει να διερευνηθεί, και γι' αυτό κατηγορούμενοι ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου είναι ο πρώην υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Χρήστος Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι που αναφέραμε. Επίσης υπήρξαν αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, ο επικεφαλής της Ελλάς, είπε ότι ή πρέπει να παραιτηθεί μετά από την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου ο κύριος Φλωρίδης ή πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ήρθε βέβαια και η απάντηση του κύριου Φλωρίδη στα όσα είπε η αντιπολίτευση, λέγοντας ότι η αντιπολίτευση και ο Τσίπρας δεν μου συγχωρούν ότι αποκάλυψα την απάτη που στήθηκε για τα Τέμπη.
2: Για το ξυλόγιο λένε.
0: Ναι, για το
2: ξυλόγιο. Αυτοί από την κυβέρνηση λένε ότι όλη η ιστορία και του Φλωρίδη, η δήλωση αυτή, αναφερόταν στην υπόθεση του ξυλολίου και την εκμετάλλευση σε αυτό το επίπεδο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Περί ξυλολίου είναι ο λόγος από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Δεν έχει σχέση με το μπάζωμα αυτό.
2: Έχει, ότι τέλος πάντων το μπάζωμα έγινε, ότι κάποιοι κατηγορούσαν.
1: Με σκοπό να αποκριβεί το ξυλόγιο.
2: Έτσι, αυτά που το παράνομο φορτίο τη εμπορική κλπ. Όλα εκείνα τα σενάρια.
1: Πάντως για το θέμα του ξυλολίου είχε αναφερθεί από όσο θυμάμαι περί διερεύνησης αναγκαίας που πρέπει να γίνει σε συνέντευξή του στον κύριο Σρόιτερ ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διερευνηθεί η συγκεκριμένη...
2: Βάσει του πορίσματος του ΕΔΟΑΣΑΜ, βέβαια.
1: Ναι, και ο ΕΔΟΑΣΑΜ που είναι ο υπεύθυνος εθνικός φορέας της διερεύνησης μεγάλων ατυχημάτων, δυστυχημάτων κλπ. Ότι θα έπρεπε και αυτό να ερευνηθεί. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι ο θεσμός του ειδικού δικαστηρίου, του υπουργοδικείου δηλαδή, στην Ελλάδα προβλέπεται από το άρθρο 86 του Συντάγματος και αφορά την ποινική ευθύνη των μελών της κυβέρνησης, υπουργών και υφυπουργών για αδικήματα που διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Και να πούμε ακόμη ότι η σύνθεση...
2: Το μυαλό μας πάει κατευθείαν στην εποχή τότε την παλιά, με τον κόκκινο, στο Παπανδρέου.
1: Πολύ σωστά πήγε το μυαλό σου, το εκπαιδευμένο. Είναι η δημοσιογραφική παράκρουση που έχουμε όλοι. Λοιπόν, να πούμε πρώτη σύνθεση του ειδικού δικαστηρίου. Αποτελείται από 13 ανώτατους δικαστές, 6 μέλη από το Συμβούλιο Επικρατείας και 7 μέλη από τον Άριο Πάγο, με τον αρχαιότερο εξ αυτών να εκτελεί και χρέη Προέδρου. Να πούμε λοιπόν, αν κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή, τα πρώτα πότε λες να είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο, Βασίλη και...
2: Τι, μετά την Επανάσταση.
1: 1875-76, το πρώτο μεγάλο σκάνδαλο του ελληνικού κράτους αφορούσε τη δωροδοκία υπουργών της κυβέρνησης Δημητρίου Βούλγαρη. Ο υπουργός Εκκλησιαστικών Ιωάννης Βαλασόπουλος και ο υπουργός Δικαιοσύνης Βασίλειος Νικολόπουλος καταδικάστηκαν επειδή έλαβαν χρηματικά ποσά από 4 αρχιμανδρίτες προκειμένου να τους χειροτονήσουν μητροπολίτες. Εξού και ο όρος Συμμονία και Συμμονιακά, όπως ονομάστηκαν. Στη συνέχεια είχαμε το σκάνδαλο του Υπουργού Μεταφορών Πάνου Χατζιπάνου το 1950-51, ο οποίος παραπέμφθηκε στο δικαστήριο για την υπόθεση των καυσίμων. Κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για απιστία, καθώς ανέθεσε απευθείας, τη διανομή πετρελαίου σε ιδιωτική εταιρεία, παρακάπτοντας την νόμιμη διαδικασία και ζημιώνοντας το δημόσιο. Επομένως, οι φίλοι ακρατές και ακράτες που λένε ότι ουδέποτε πολιτικοί έχουν πάει και έχουν καταδικαστεί, να, έχουμε το σκάνδαλο Χατζιπάνου 1950-1951. Δεν είναι πολύ μακριά, μόλις πριν από 70 χρόνια. Στη συνέχεια είχαμε το σκάνδαλο του Ιουγκοσλαβικού Καλαμποκιού, του Υπουργού Οικονομικών Νίκου Αθανασόπουλου, το 1990. Ναι. Το σκάνδαλο Κοσκοτά 91-92, όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου αθωώθηκε, 6-5 δηλαδή, με μία ψήφο, ενδεχομένως του κυρίου Κόκκινου που ήταν...
2: Και έπεσε εκεί στα έδρανα του κατηγορουμένου ο Μένος Κιτσόγιωργας.
1: Ακριβώς, από εγκεφαλικό επεισόδιο έφυγε από τη ζωή στη διάρκεια της δίκης και βέβαια ο Δημήτρης Τσογόλας, αείμνηστος πλέον, και ο Γιώργος ο Πέτσος.
2: Και πιο σύγχρονο, πάμε και στα τελευταία όμως, έλα και στα τελευταία.
1: Είναι η λίστα Λαγκάτ το 2015 με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου, η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με τον Νίκο Παπά.
2: Το 13-0 που κρατάει ψηλά η κυβέρνηση.
1: Ναι, κρίθηκε ένοχος ομόφωνα 13-0 για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος ως προς τη διαδικασία. Γιατί ο Νίκος ο Παπάς έφερε χρήματα τις τηλεοπτικές άδειες στα ιδιωτικά κανάλια, έφερε χρήματα στον προϋπολογισμό για να λέμε την κατάσταση όπως είναι. Και βέβαια και η υπόθεση Νοβάρτης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, 22-23.
2: Υπόθεση σκευωρία Νορβάρτης που λέει η κυβέρνηση.
1: Σκευωρία,
2: ναι,
1: το ειδικό δικαστήριο τον έκρινε έλεγχο κατά πλειοψηφία.
2: Δεν πήγε το δικαστήριο να κρίνει το σκάνδαλο Νορβάρτης, γιατί το σκάνδαλο Νορβάρτης έχει μείνει τίποτα. Χωρίς συζήτηση, χωρίς έρευνα. Ένα σκάνδαλο που αναγνωρίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ελλάδα. Πήραν και λεφτά οι μάρτυρες, αλλά εδώ πέρα τους καταδικάσαμε τους μάρτυρες.
1: Φεύγουμε από τα Τέμπη για να πάμε στο θέμα με τα καύσιμα. Ο Σονούπο έρχεται
0: σε κάνα μισάωρο,
1: Σε κάνα μισάωρο. Λοιπόν, 14 Οκτωβρίου όμως αναμένεται να ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανση. Και εκεί οι πληροφορίες μου λένε ότι θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη.
0: Για την απόλυτη, λες.
1: Για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Α, οκ. Okay.
1: 14 Οκτωβρίου θα έχουμε μια ευχάριστη έκπληξη. Δεν θα είναι 1,75. Δεν θα είναι 1,50-1,60 όπως διαραίουν κυβερνητικές πηγές, θα είναι ακόμη πιο κάτω. Θα σημειώσω την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για 1,40 στο πετρέλαιο.
2: Θα βγει να πει συγχαρητήριο ο Αλέξης Τσίπρας μετά.
1: Δεν θα υποχρεωθεί να πει συγχαρητήριο όπως δήλωσε δημόσια.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε τίτλους, ναι.
1: Στο επίκεντρο βρίσκονται το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη. Επιδότηση στον δίζελ αναμένεται να αυξηθεί κατά 20 λεπτά το λίτρο. Και η επιδότηση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη αναμένεται να διατηρηθεί. Ήδη έχουμε 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση και το ΦΠΑ.
0: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλή σου μέρα.
2: Ήταν ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, ο συνάδελφος. Ναι, για
0: πάμε τίτλους. Έχουμε κένωση στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Θα ακούσουμε λεπτομέρειες και στο δελτίο ειδήσεων.
2: Και θα πάρουμε και σε λίγο και θα μιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη να μας πει τι έγινε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρεμβάσεις για ρυθμίσεις οφειλών και επιδότηση στα καύσιμα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης αυξάνει από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο στην Αγγλία και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των διελιστηρίων, η ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανακοινώνεται ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Διευρύνεται ακόμη το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Εκενώθηκαν τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου που έκανε λόγο για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο υπόγειο πάρκινγκ. Λόγω συμπλοκής μεταξύ των δύο πιλότων και όχι αεροπειρατείας, εξέπεμψε σήμα κινδύνου τελικά το αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση από Ντουμπάι προς Τελ Αβίβ. Υπευλήθη χθες παρουσία του Πρωθυπουργού το τελευταίο αίτημα της χώρας για την εκταμείευση των διαθέσιμων πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο ειδικό δικαστήριο, ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των Τεμπών. Μαζί του παραπέμπονται ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός και άλλα τρία μη πολιτικά πρόσωπα για παράβαση καθήκοντος. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Εισαγγελική παρέμβαση για την ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, όπου σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Στάση εργασίας στο Μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα από τη 1 το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα αναμένεται η απόφαση επί της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Τελευταία μέρα σήμερα για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του ε1 από δικαιούχους της επιστροφής ενός ενοικίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
7: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη. Πριν πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο κύριος Ρωμανός.
1: Είναι και στη γραμμή.
0: Ναι, είναι και στη γραμμή. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού. Να συνδεθούμε λίγο και να ακούσουμε τι λέει στην αρχική του εισήγηση στο Υπουργικό Συμβούλιο αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Θεσσαλονίκης, είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι, η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Το αποτέλεσμα είναι η αυτόματη αύξηση και του κόστους μεταφορών, των πρώτων υλών, αλλά και τελικά των προϊόντων που καταλήγουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα, η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Και γι' αυτό και η επιλογή της κυβέρνησης είναι να πορευτεί μέσα σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία με βάση τρεις αδιαπραγμάτευσες στοχεύσεις. Πρώτον, να στηρίζει την κοινωνία, χωρίς όμως να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας. Το τελευταίο το οποίο θα χρειαζόμασταν είναι μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση. Δεν θα ρισκάρουμε λοιπόν σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ούτε πρόκειται να θέσουμε σε κίνδυνο την διεθνή εμπιστοσύνη, η οποία πολύ δύσκολα χτίζεται, αλλά και πολύ εύκολα καταραίει. Και αυτό παρά τον πληθωρισμό των υποσχέσεων που δυστυχώς διακινεί η αντιπολίτευση. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ρεστή, οι παρεμβάσεις μας και σε στενόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και με τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάζονται πια ανά δεκαπενθήμερο. Σε συνδυασμό όμως με τα μέτρα της ΔΕΘ, τα οποία θα έχουμε και σήμερα την ευκαιρία να τα συζητήσουμε, γιατί απαιτούν και νομοθετική επικύρωση. Όλα τα μέτρα της ΔΕΘ, θέλω να θυμίσω, αφορούν ουσιαστικά τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες ανάσες και αντοχές απέναντι στην παρατεταμένη ακρίβεια, από τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης των συνταξιούχων μέχρι την ετήσια επιστροφή ενοικίου και από τη φροντίδα της οικογένειας μέχρι την στήριξη των δημοσίων υπαλλήλων, ως τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τη στήριξη των αγροτών μας. Η τρίτη κατεύθυνση, τέλος, είναι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία να έχει και μία ευρωπαϊκή σφραγίδα. Σήμερα απέστειλα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κοινοποίησα μάλιστα και στον πρόεδρο του Eurogroup, μία επιστολή με την οποία ζητώ να εξετάσουμε επιλογές ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν μία πρόσθετη έκτακτη ευελιξία εν μέσω της παρούσας κρίσης. Με άλλα λόγια, είναι ώρα για κοινές και τολμηρές κινήσεις, πέρα από τις γενικές παρενέσεις, όπως αυτές που έχουμε ακούσει έως σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας. Στα παραπάνω τώρα προσθέτουμε μια σειρά από στοχευμένες παρεμβάσεις. Πρώτα, για το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έχω ήδη μιλήσει, συγκεκριμένες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα, πριν ανοίξει επίσημα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου και ισχύουν αυτά τα οποία έχω πει. Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Και βέβαια το ύψος της τελικής επιδότησης θα είναι μια συνδυαστική επιδότηση κυβέρνησης και δηληστήριων, θα εξαρτηθεί τελικά από τις τιμές οι οποίες μεταβάλλονται καθημερινά και γι' αυτό εξάλλου και οι εξαγγελίες θα γίνουν όσο το δυνατόν πιο κοντά στην 15η Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα θα υπάρχει και μια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μην ξεχνάμε ότι οι οριζόντιες προβλέψεις είναι καλές και χρήσιμες, ευνοούν όμως το ίδιο εύπορους και μη. Το ίδιο δεν ισχύει με το επίδομα θέρμανσης. Είναι μια στοχευμένη παρέμβαση η οποία κατευθύνεται σε εκείνους που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είτε εισοδηματική, είτε γεωγραφική. Διότι όταν μιλάμε για θέρμανση, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο ένα νοικοκυριό στα Χανιά με ένα άλλο στο Σουφλί. Παράλληλα, Καθώς οι πιέσεις στο πετρέλαιο κίνησης αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, η επιδότηση στην αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων, η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Θέλω να θυμίσω ότι και οι αντίστοιχες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ευρώπη κινούνται σε αυτό το επίπεδο, ενδεχομένως και λίγο χαμηλότερες. Όπως είπα, είναι ένα μέτρο το οποίο σε αυτή τη φάση θα ισχύσει για τις πρώτες 15 μέρες του Οκτωβρίου. Όμως θα θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε και για ένα ακόμα μέτρο, μια ακόμα παρέμβαση, η οποία αφορά παλαιά χρέη των συμπολιτών μας, αλλά κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Και ξέρω ότι αυτό το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά για ένα μέρος μικρών επιχειρήσεων που εξακολουθούν και κουβαλούν οφειλές οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, που σε ένα περιβάλλον αύξησης του κόστους παραγωγής η εξυπηρέτηση τους γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120, με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση μάλιστα θα καλύπτει ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου του 2024, αντί τα τέλη Δεκεμβρίου του 2023, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Και εκεί φυσικά θα μπορούν να ενταχθούν και αυτόματα όσοι συμπολίτες μας ήδη βρίσκονται στο καθεστώς των 72 δόσεων.
1: Ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την εισαγωγική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Θα έχουμε αργότερα ρεπορτάζ από την Ειρήνη Γκέλη για αναλυτικά τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό και το τι θα ισχύσει με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης, βέβαια, από τις 15 του μήνα. Αλλά μην κρατάμε άλλο τον κύριο Ρωμανό, ο οποίος είναι μαζί μας υπομονετικά. Ακούει και αυτός τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Δεν ξέρω αν τα γνωρίζατε νωρίτερα, κύριε Ρωμανέ.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Νομίζω ότι είναι θετικό το ότι συνδεθήκατε για να τα ακούσουν και οι ακροατές. Και το τελευταίο που δεν ακούστηκε έχει να κάνει με τους services, με την αυστηροποίηση του πλαισίου για τους services.
0: Επίσης αφορά πάρα πολύ κόσμο, όπως και οι δόσεις.
3: Επίσης αφορά πολύ κόσμο, ακριβώς. Ναι, ναι. Όπως και οι 120 δόσεις, που είναι κάτι που ζητούσε όλος ο εμπορικός κόσμος εδώ και πολύ καιρό.
1: Αυτά τα έχει προτείνει και η αντιπολίτευση, βέβαια, έτσι, για να μπω λίγο πιο δυναμικά τώρα στην κουβέντα. Τα έχει προτείνει και το ΠΑΣΟΚ, έτσι, και η ΕΛΑΣ, 120
3: δόσεις. Μακάρι η κριτική που θα μας κάνει η αντιπολίτευση να είναι ότι πολλές τις προτάσεις της είναι δημιουργικές και στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς δεν ισχύει αυτό, και γι' αυτό και αυτό που λέτε τώρα είναι η εξαίρεση στον κανόνα μιας αντιπολίτευσης, η οποία μηδενίζει τα πάντα, υπόσχεται ακοστολόγητα πράγματα κτλ. Και φυσικά, κλείνω την παρένθεση, το πρώτο σκέλος των ανακοινώσεων που έχει να κάνει με τη θέρμανση και με την κίνηση.
0: Και βέβαια τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθούν, όπως είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκεί κοντά στις 15 Οκτωβρίου, είναι ένα κέριο ζήτημα για να δούμε πώς τελικά θα περάσουμε το χειμώνα ανάλογα.
1: Το 1,75 πάντως που λέγεται ως βάση είναι ψηλό, έτσι, σε σύγκριση με
3: είναι
1: τα περσινά.
3: Βέβαια ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη προ δύο εβδομάδων που το ανακοίνωσε πρώτη φορά, που έδειξε δηλαδή την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούμε, είπε πολύ κάτω από 75, από 1,75, αλλά εν πάση περιπτώσει
1: θα το δούμε.
3: Περιμένουμε να το δούμε.
1: Πάντως εμείς της αμόλυβδης είμαστε με τα αυτοκίνητα τα απλά, τα κανονικά, είμαστε εκτός με αμόλυβδη.
3: Θα περιμένουμε, γιατί νομίζω ότι εκεί πια θα έχουμε νέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την έννοια ότι αυτό το οποίο επιχειρούμε με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προφανώς θα επηρεάσει όλους τους καταναλωτές και τις αμόλυβδες.
1: Έχετε σημάδια ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο αποδεκτό? Ήταν στην αναφορά του Πρωθυπουργού, το ακούσαμε, έτσι, και την επιστολή που απέστειλε και την παρέμβαση. Υπάρχει
3: Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το ότι πρωταγωνιστούμε για μία ακόμα φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μία τέτοια πρωτοβουλία. Νομίζω ότι σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, όταν όλοι προέβλεπαν ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα, τελικά, για παράδειγμα, ήρθε το Ταμείο Ανάκαμψης που κανείς, όταν πρώτο κινήθηκε ως διαδικασία και ως προσπάθεια να το φέρουμε και να το δημιουργήσουμε και να φέρουμε στη χώρα τα μεγαλύτερα δυνατά ποσά. Δεν το πίστευε κανείς ιδίως από την αντιπολίτευση. Πάλι μηδένιζαν, έλεγαν δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κτλ. Άρα λοιπόν τουλάχιστον η εμπειρία δείχνει ότι έχουμε αρκετούς λόγους να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα τώρα, κύριε Ρωμανέ. Θα τα δούμε και αναλυτικά μετά τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, όπως είπαμε για το πετρέλαιο θέρμανσης κοντά στις 15 Οκτωβρίου. Πριν τα Χριστούγεννα θα έχουμε το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο και άλλα 4 άτομα για τα Τέμπη. Η αντιπολίτευση εξαπολύει σκληρή κριτική όσον αφορά το θέμα των Τεμπών, αλλά και την παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο.
3: Αντιστρέψω λίγο το ερώτημα και να σκεφτούμε τι θα έλεγε η αντιπολίτευση αν το ζήτημα έκλεινε από το Δικαστικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά είναι μια μεταβατική διαδικασία για το ειδικό δικαστήριο, στο οποίο είχε ζητήσει ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος να κριθεί από τους φυσικούς δικαστές. Άρα ήταν το αναγκαίο μεταβατικό στάδιο για να φτάσει στο φυσικό δικαστή ο κ. Τριαντόπουλος. Τι θα έλεγε η αντιπολίτευση αν δεν οδηγεί το στο ειδικό δικαστήριο υπόθεση? Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να φανταστούμε και να συμφωνήσουμε ότι θα μιλούσαν για συγκάλυψη, για δικαιοσύνη που αλακάρτη τη μία είναι πλήρως ελεγχόμενη και την άλλη είναι ανεξάρτητη και ούτω καθεξής. Εμείς αντιθέτως ούτε κάνουμε αλακάρτη κριτική στη δικαιοσύνη, σεβόμαστε απολύτως τις κρίσεις της και τις αποφάσεις της. Για το συγκεκριμένο ζήτημα θα έχουμε απόφαση από το ειδικό δικαστήριο και μέχρι τότε ισχύει το τεκμήριο της αθότητας. Αυτό ζήτησε ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτό υπηρέτησε όλη η στρατηγική μας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και απ' την άλλη είχαμε μια αντιπολίτευση η οποία μιλούσε για μπάζωμα στη λογική της συγκάλυψης, όχι για το αν έγιναν παραλήψεις στο πεδίο που είναι αυτό το οποίο θα εξεταστεί από το ειδικό δικαστήριο, σε ένα χώρο και σε μια διαδικασία που δεν υπήρχε πρωτόκολλο και το καθεξής, αλλά όλα αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, αλλά στο ότι υπήρχε λαθρεμπόριο καυσίμων το οποίο συγκαλύφθηκε από τον Πρωθυπουργό και προκειμένου να συγκαλυφθεί από τον Πρωθυπουργό όλα τα στελέχη της κυβέρνησης έκαναν το λεγόμενο μπάζωμα. Όπως καταλαβαίνετε, αν υπήρχε οποιαδήποτε ένδειξη σε αυτή την κατεύθυνση που έχει αποδειχτεί από τη διαδικασία μέχρι τώρα στην κυρία Δίκη ότι δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο, αλλά αν υπήρχε οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη, προφανώς θα γυρνούσε πίσω η υπόθεση για αναβάθμιση των κατηγοριών στον κύριο Τριαντόπουλο. Κάτι τέτοιο λοιπόν δεν έγινε, άρα θεωρώ ότι δικαιώνεται πλήρως και η στάση δηλαδή και η θέση της κυβέρνησης, η οποία από την πρώτη στιγμή έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα παράνομου φορτίου και το καθεξής.
1: Βέβαια η συγκάλυψη έχει δύο σκέλη. Πριν πάμε στην υπόθεση του ξυλολίου και του παράνομου φορτίου, η αρχική κατηγορία ήταν ότι η ενόψη των εκλογών του Μαΐου που ακολουθούσαν δύο μήνες μετά και εν μέσω προεκλογικής περίοδου, η κυβέρνηση ήθελε γρήγορα να κλείσει το θέμα, να ξανακυκλοφορήσουν οι γραμμές. Ήταν και το ρεπορτάζ εκείνων των ημερών, επειδή το παρακολουθούσαμε, για να μην είναι πάνω ζωντανό, τέλος πάντων πάνω στο. Ζωντανό, συγγνώμη. Να μην είναι έτσι στην επικαιρότητα όλες τις ημέρες της προεκλογικής περίοδου. Που επίσης είναι αρνητικό για την κυβέρνηση, έτσι.
3: Είναι άλλο, ξαναλέω, το αν έγιναν παραλήψεις και ποιες παραλήψεις έγιναν στον τόπο του δυστυχήματος τις πρώτες μέρες μετά που όλη η Ελλάδα φώναζε και πρώτοι συγγενείς να βγουν γρήγορα οι εγκλωβισμένοι τραυματίες ή νεκροί δυστυχώς και να αποδοθούν οι σωροί στις οικογένειες. Ξαναλέω, σε ένα πλαίσιο δυστυχήματος που δεν υπήρχε πρωτόκολλο και δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση μέσω του ΕΟΔΑΣΑΜ. Και είναι άλλο η συγκάλυψη, που για να υπάρχει συγκάλυψη πρέπει να έχεις κάτι να συγκαλύψεις. Και το αφήγημα που είχε αγοράσει ένα πολύ μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας και είχε βγει στους δρόμους τότε ήταν ότι η συγκάλυψη αφορούσε παράνομο φορτίο. Ναι. Αυτό ήταν το αφήγημα που έβλεπε και, διάβαζαν όλοι πίσω από τη λέξη μπάζωμα.
1: Και ο Δασάμ, επειδή το αναφέρατε.
3: Αυτό το συμβολισμό είχε η λέξη μπάζωμα και με αυτή την έννοια έγιναν και όσες δηλώσεις έγιναν για τον μπάζωμα και με αυτή την έννοια δικαιώθηκε απολύτως η κυβέρνηση σε αυτό το σκέλος. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του τόπου του δυστυχήματος και πιθανές παραλήψεις που μένει να φανεί ακριβώς ποιες ήταν αυτές και σε ποιο πλαίσιο εμπίπτουν, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Πάντως, και δεν θα συμμετάσχω εγώ σε τηλεδικαστήρια όπως
1: όχι, βέβαια,
3: γινόταν αλλά το προηγούμενο διάστημα και πήγαν όλα κουβά.
1: Πολιτικά πάντως θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, ότι ο κ. Τριαντόπουλος ως υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό έχει έναν βαρύ ρόλο είχε στην προκειμένη περίπτωση, έτσι.
3: Ο κ. Τριαντόπουλος βάσει των αρμοδιοτήτων του δεν είχε, δεν φαίνεται τέλος πάντων να είχε κάποια συγκεκριμένη σχέση με το ζήτημα αυτό, αλλά ξαναλέω, δεν θέλω να, να φανεί ότι
1: κάνουμε
3: οποιαδήποτε κρίση.
1: Απλά λέω
3: η δικαιοσύνη θα κρίνει, αλλά ξαναλέω, αυτό το οποίο κρίνει η δικαιοσύνη, περιμένουμε να δούμε το βούλευμα καταρχάς, γιατί δεν το έχουμε δει.
1: Ναι,
3: άρα ό,τι λέμε είναι στον αέρα, να δούμε δηλαδή βάσει ποιου βουλεύματος οδηγείται στο ειδικό δικαστήριο, αλλά με βάση την πρόταση, αν θεωρήσουμε ότι το βούλευμα ακολουθεί την πρόταση που είχε γίνει πριν από μερικούς μήνες, εδώ έχουμε να κάνουμε με πιθανές παραλήψεις στον τρόπο που έγινε η διαχείριση του τρόπου του δυστυχήματος. Αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το ότι έχω ένα συγκεκριμένο στόχο και σκοπό να συγκαλύψω κάτι το οποίο τελικά δεν υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει παράνομο φορτίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρωμανέ, από τη θέση που είστε του Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, φαντάζομαι ότι βλέπετε γενικά και το έργο όλων των υπουργών. Συμφωνείτε με τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη πριν από μέρες ότι κάποιοι υπουργοί παρουσιάζουν δείγματα αλαζονίας?
3: Κοιτάξτε, εγώ πάντα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των στελεχών της κυβέρνησης και δει ιστορικών στελεχών με πολύ μεγάλη συνεισφορά στην παράταξη, που είναι και η ζωντανή ιστορία της παράταξης, σαν την κυρία Μπακογιάννη, προκειμένου. Προφανώς αυτός ο οποίος κρίνει όλους μας, και δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, και για την αποτελεσματικότητα και για την εν γέννη συμπεριφορά και για τις όποιες δηλώσεις τους, είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Νομίζω ότι επειδή προφανώς συνδέεται αυτό το θέμα τώρα για το οποίο με ρωτάτε με συγκεκριμένες δηλώσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα, έχουν απαντηθεί από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές αυτών των δηλώσεων, και καταλαβαίνω ότι όσο πλησιάζουμε στις εκλογές προφανώς θα υπάρχει μια προσπάθεια να απομονώνονται σημεία τοποθετήσεων για να εργαλειοποιούνται από την αντιπολίτευση, και ουσιαστικά σε ποια κατεύθυνση? Στην κατεύθυνση ότι λίγο πολύ υπάρχει μια προσπάθεια από στελέχη ή ίσως και εν γέννη από την κυβέρνηση, αυτή είναι η κατηγορία, να εξειδανικεύει ή να ωρεοποιεί μια κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί και κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει στο ότι η ενεργειακή κρίση αλλά και η πληθωριστική κρίση εν γέννη είναι το νούμερο ένα ζήτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά που συζητήσαμε και στη σύνδεσή σας με το Υπουργικό Συμβούλιο και στο πρώτο κομμάτι της κουβέντας μας ακριβώς αφορούν τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πανευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια, κρίση, η πολλαπλή την οποία διαχειρίζεται αυτά τα χρόνια. Άρα λοιπόν, πάντως, από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτό θα κριθούμε από τους πολίτες.
1: Σε αυτό θα κριθείτε,
3: και σε αυτό, δίνουμε δείγματα γραφή.
1: Είναι όμως
3: θέση με μια αντιπολίτευση, επιτρέψτε μου και αυτό, η οποία κατηγορεί για αλαζονία, ενώ η ίδια νομίζω ότι είναι ο ορισμός αλαζονίας, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος είπε το αμίμητο ή εμείς ή κανείς, ο οποίος θεωρεί ότι είναι υπεράνω λογοδοσίας και δεν απαντά στις χρηματοδοτήσεις και πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του, στις καταγγελίες από την Βενεζουέλα πάλι για χρηματοδοτήσεις κτλ. Και όλοι κρινόμαστε, και φυσικά μια αντιπολίτευση η οποία προτείνει πράγματα τα οποία ξέρει ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να υλοποιήσει, άρα έχουν μηδενική κοστολόγηση, ενώ καμία κοστολόγηση. Άρα πάλι θεωρεί ότι είναι υπεράνω κριτική στο τι προτείνει, γιατί δεν θα χρειαστεί ποτέ να λογοδοτήσει για αυτό το
1: πρόβλημα. Η κυβέρνηση όμως κρίνεται στα θέματα της καθημερινότητας, κύριε Ρωμανέ. Δηλαδή, εγώ σήμερα
3: είναι
1: το πρωί,
3: και μεγάλη μας διαφορά. Εμείς λογοδοτούμε καθημερινά, κρινόμαστε καθημερινά, λέμε πράγματα τα οποία οφείλουμε να υλοποιήσουμε και υλοποιούμε. Και αυτό είναι το πραγματικό πεδίο της πολιτικής.
1: Εγώ σήμερα το πρωί που πήγα και πήρα λίγο κασέρι για το σπίτι από το σούπερ μάρκετ και είδα αυξημένη την τιμή, όχι παγωμένη ούτε μειωμένη, αυξημένη την τιμή στο συγκεκριμένο κασέρι που αγόραζα κατά 1 ευρώ το κιλό, και σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ξαναπάρει. Και η αμόλυβη βενζίνη που βάζω στο αυτοκίνητο δεν πέφτει, δεν μειώνεται με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Ουσιαστικά δεν βλέπω. Έτσι, το λέω για μένα και φαντάζομαι είναι πολύ έτσι, το, σαν και εμένα.
3: Το κασέρι πάντως λογικά το κασέρι θα έχει θα,
1: κασέρι θα τα λέμε εμείς εδώ, τα, ξέρετε, τα κίτρινα τυριά είναι
3: το
1: θεσσαλονικιώτικο.
3: Αλλά λέω το όποιο κίτρινο τυρί λοιπόν θα επηρεαστεί ή εν πάση περιπτώσει θα επηρεαζόταν από την άνοδο του ντίζελ και θα επηρεαστεί τώρα λογικά θετικά.
1: Δεν θα πάει πιο πάνω
3: από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τον ντίζελ.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, ξέρουμε ότι ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή θα επισκεφθεί την Πιερία. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα έρθει η Θεσσαλονίκη το Σάββατο, κύριε Ρωμανέ?
3: Δεν ξέρω αν μπορώ να επιβεβαιώσω εγώ κάτι τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, με τον Βούλγαρο ομόλογό του.
0: Ναι, αυτό λέει η πληροφορία.
3: Έχετε καλό ρεπορτάζ νομίζω, αλλά δεν μπορώ εγώ να.
1: Εντάξει, να είστε καλά.
0: Κύριε Ρωμανέ, ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Καλημέρα.

0: Ο Κώστας Καντούρης είναι εκεί στα δικαστήρια, δεν μας άκουγε τώρα, είναι και σε σύνδεση προφανώς, γιατί ακόμα ισχύει, έτσι, η εκένωση του χώρου.
1: Όχι, έληξε ο συναγερμός στα δικαστήρια, ήταν φάρσα, αποδείχθηκε φάρσα τελικά το τηλεφώνημα για τα 6 κιλά εκρηκτικής ύλης στο υπόγειο πάρκινγκ, οπότε από τη στιγμή που αποδείχθηκε φάρσα... Έγιναν βέβαια εξονυχιστικοί έλεγχοι στους χώρους του κτηρίου, δεν εντοπίστηκε τίποτα. Να πούμε

0: Όπως είπε, στο δικαστικό Μέγαρο εκενώθηκε και έγιναν βέβαια οι απαιτούμενοι έλεγχοι στο υπόγειο πάρκινγκ των δικαστών, λοιπόν, αλλά και σε εκείνο των δικηγόρων, καθώς και στο υπόλοιπο κτίριο.
1: Το 2010, λοιπόν, όταν είχε ένα τηλεφώνημα, ήμουνα αλλού σε άλλο μέσο, και στην εφημερίδα, στον αγγελιοφόρο. Και ήταν το τηλεφώνημα για βόβα στα δικαστήρια και καθοδόν, καθώς το πλησίασε, ακούστηκε το μπαμ, έγινε η έκρηξη, δεν ήταν φάρσα τότε. Ήταν το 2010, δεν υπήρχε κάποιος ελαφριά, ένας άντρας είχε τραυματιστεί ελαφριά, νομίζω, και υλικές ζημιές κυρίως, έτσι σε ένα σημείο εκεί προς την πύλη Αξιού, προς το Ίκα ήταν εκεί προς τα έξω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι πάντοτε φάρσες τα τηλεφωνήματα αυτά.
0: Και γι' αυτό πρέπει να κοινώνεται το κτίριο. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό δεν έχουμε κανένα μποτιλιάρισμα. Υπάρχουν κάποιες χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Αλλά έχουμε μεγάλο μποτιλιάρισμα. Είστε στα Μάτα Ξεκίνα όσοι είστε στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και μάλιστα και στα δύο ρεύματα. Γενικά θέλει λίγο υπομονή και γι' αυτό έτσι θα.
1: Έχει μεγάλο πρόβλημα ο δρόμος έξω της Χαλκιδικής. Στο ρεύμα εισόδου κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί, εκεί στο Ρήσιο, ναι. Εκεί υπάρχει ένα έχει μεγάλο δίκιο. Μποτιλιάρισμα, ενώ δεν έχουμε σήμερα, δεν ξέρω τι έγινε, διαμαρτυρίες όλων μας και τα λοιπά, σταματήσαν τα έργα εκεί πέρα στην Παθέ, στη Χαλάστρα, τα προβλήματα πήγαν Ρήσιο. Δεν θα ακούσουμε το τραγούδι σου πριν πάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μου, αν πω έτσι μου φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, έχω να πω. Ελπίζω και τη δικιά σας. Να πούμε 6-9-30-078-228 το νούμερο στο Viber. Πάμε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Νέα δέσμη παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων για τη διεθνή ενεργειακή κρίση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο η επιδότηση

0: Την Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης. Τα διελιστήρια θα προχωρήσουν παράλληλα σε δικές τους προσφορές, με αποτέλεσμα η συνολική ελάφρυνση να φτάσει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η συγκεκριμένη παρέμβαση στο πετρέλαιο κίνησης θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις σχετικές ανακοινώσεις να γίνονται στις 14 Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις θα αξιολογούνται ένα 15ήμερο ώστε να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της κρίσης. Στο επίκεντρο των νέων μέτρων βρίσκονται η διεύρυνση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία από 75 έως και 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ. Τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers με στόχο την προστασία του συνεπούς οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίξει την κοινωνία χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα. Όπως ανακοίνωσε, η Ελλάδα καταθέτει στις Βρυξέλλες πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία απέναντι στην παρούσα κρίση. Τέλος, ο Υπουργός προανήγγειλε την κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που βάζει το ηλικιακό όριο των 15 ετών για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Το αίτημα αφορά συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των 2 κατηγορούμενων γιατρών, των 2 γραμματέων, των νοσηλευτριών καθώς και του Γιώργου Μαζονάκη. Ανακλήθηκε η άδεια της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα όπου γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς άδεια. Ο εισαγγελέας διέταξε έρευνα για την απόδοση ευθυνών αναφορικά με τους πλημελείς ελέγχους αλλά και τα παραστατικά με τα οποία κατέβαλε αποζημιώσεις ο ΕΟΠΗ. Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες ασθενών και συγγενών για τις συνθήκες νοσηλείας, την επάρκεια του προσωπικού αλλά και τον τρόπο συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Θρίλερ εκτυλίχθηκε σε πτήση της Fly Dubai από Ντουμπάι προς Τελαβίβ, όταν σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες σημειώθηκε βίαιο επεισόδιο στο πιλωτήριο, με έναν από τους δύο πιλότους να φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι. Το αεροσκάφος εξέπεμψε διαδοχικά σήματα έκτακτης ανάγκης και προσγειώθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Η Fly Dubai επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε περιστατικό κατά τη διάρκεια της πτήσης, τονίζοντας ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς και έχουν καταμετρηθεί. Η εταιρεία δεν έχει μέχρι στιγμής δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο πιλωτήριο. Τη βεβαιότητα ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος, την ώρα πάντως που η στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών παραμένει. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Τεχεράνη παρέλαβε την αμερικανική απάντηση στην πρότασή της και σήμερα αναμένεται να την εξετάσει. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και κόκκινο συναγερμό για επικίνδυνα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια για τις επόμενες 48 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάνουν σε ένταση τα 8 έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο.
1: Καιρός.
0: Πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Στερεά, Πελοπόννησο, Σποράδες και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 9 μποφόρ, έως 22 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα του Σεπτεμβρίου, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στην πατρίδα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι ότι είναι Καβάλα, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς το έχουν, πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε σε όλες αυτές τις περιφερειακές ενότητες. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμίκα Ραμπουλιούγκογλου, στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Εύτη Καμπάλα, στην Εύτη Ρεσκέδας και στην Εύτερον, για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Αν δεν το καταγράφουν μετοχές στο άνοιγμα της συνεδρίασης, οδεύουν προς πτώση σε μηνιαία βάση. Στη Μέση Ανατολή, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Σαναχτσί, ενημερώθηκε μέσω του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο Ιρανικό σχέδιο 7 ημερών. Θα τα παρατήσουν, προβλέψε ο Τραμπ, αναφερόμενο στο Ιράν. Είχε κάνει και τη σχετική δήλωση πριν από δύο μέρες ότι μόλις για 10 μέρες φτάνει το πετρέλαιο και η ενέργεια για την επόμενη εβδομάδα στο Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Περιοδία 32 ημερών θα πραγματοποιήσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, όπου τα πράγματα και τα ποσοστά δεν πάνε καλά για τον ίδιο. Στη Γάζα, τουλάχιστον 6 νεκροί, συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητή της Χαμάς εξαιτίας Ισραηλινών πληγμάτων. Και χτες, μετά τη συνάντησή τους με τον Τραμπ, η τεχνητή νοημοσύνη συμφώνησαν σε ένα ηθικό δεσμευτικό κείμενο που προβλέπει την αυτορύθμισή τους. Δηλαδή, τίποτα μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Στη Βρετανία, η επιστροφή του Ηνωμένου Βασιλείου στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια επιλογή μεταξύ άλλων, λέει πλέον ο νυν πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ. Στις 10 θετικές ψήφους, ο Γκρινσπαν στην τέταρτη ψηφοφορία για τον επόμενο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και από την πλευρά της επιστήμης, μόλυνση από όζον, πάνω από ένα τρίτο του πληθυσμού του πλανήτη εκθέθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα το 2026, είναι τα στοιχεία που δίνει ο Κοπέρνικος. Έτσι, όπως φάνε τα πράγματα, να πούμε ότι είχαμε τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία συνεχίζεται από εκεί, όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να πούμε ότι χτες υποβλήθηκε το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην Κομωτινή είχαμε 8 συλλήψεις σε 6 περιστατικά για μεταφορά 32 μη νομίμων μεταναστών. Και μια εξαιρετική είδηση, όχι μόνο για την περιοχή μας, όχι μόνο για την περιφερειακή κοινότητα του Εύρου και για τη χώρα μας, και για όλη τη χώρα όμως, στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντη της Ισπανίας, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το βραβείο συνολικής προσφοράς στην Ελληνίδα Ερηνήθεια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Τράκης στην Αλεξανδρούπολη, την κυρία Αγγέλα Αγγελική Γιανακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο είχε βραβευθεί και πέρσι το 2025 με ειδική διάκριση στα Δασάρβα της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση στην μουσιακή αγωγή. Αυτή η φετινή βράβευση όμως είναι μια προσωπική βράβευση που αναγνωρίζει όλη τη δουλειά που κάνει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης τα τελευταία 25 χρόνια σε αυτή την περιοχή. Και έχουμε και τη δήλωση από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μεντώνη, η οποία σημείωσε ότι η βράβευση της Αγγελικής Γιανακίδου από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσιών επιβεβαιώνει τη σημασία του έργου που επιτελείται στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Επί 4 δεκαετίες, η κυρία Αγγελική Γιανακίδου, μαστρία Αυτομεράκη, επιστημονική συνέπεια και βαθιά αφοσίωση στον τόπο της, πρωτοσταθεί στη διάθεση, τεκμηρίωση και προβολή της ιστορίας και των παραδόσεων της ακριτικής μας περιφέρειας. Θα δούμε πώς θα ξεκινούν τα πράγματα. Πάμε τώρα προς την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Είναι δύσκολες ημέρες, καθώς χθες είχαμε το 16χρονο που έφυγε με αυτόν τον πολύ άδοξο τρόπο από τη ζωή. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
2: Και άδικο τρόπο. Καλό μεσημέρι, Σαμίν. Η κηδεία, να πούμε, του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, του Άννη, θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα, στη μία σήμερα το μεσημέρι, στα δημοτικά κημητήρια της Καβάλας. Η ΕΠΣ Καβάλας έχει ανακοινώσει ότι με βάση την Καθολική Συμφωνία των Σωματείων της και σε ελάχιστη ένδειξη πένθους για την απώλειά του και συμπαράσταση στην οικογένειά του, αναβάλει αορίστως όλες τις διοργανώσεις της και τους αγώνες. Και είναι σε εξέλιξη βέβαια και η προανάκριση για το περιστατικό του τραυματισμού του 16χρονου, την οποία διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου κατόπιν συνεννόησης με την εισαγγελία Καβάλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ξεκινήσει και καταθέτουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν το περιστατικό. Συλλέγονται τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Από εκεί και πέρα να αναφέρουμε πως θα έχουμε το Σάββατο στη Δράμα μία εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ηρωική εξέγερση του λαού της Δράμας ενάντια στις βουλγαρικές κατοχικές δυνάμεις. Τη διοργανώνει η τομεακή οργάνωση της Δράμας του ΚΚΕ και θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο της πόλης στις 6.30 το απόγευμα με ομιλητή το μέλος Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος Νίκο Χριστάνη. Να πούμε ακόμη ότι από Καβάλα έχει δημοπρατηθεί το έργο της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καβάλας προϋπολογισμού 370.000 ευρώ, έργο το οποίο θα δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα ηλεκτροφωτισμού που υπάρχει στην πόλη. Έκανε σχετικές δηλώσεις και αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ο κύριος Σωτηρής Τσεκμέζογλου, ο οποίος ανέφερε πως έχουν ανοιχθεί οι προσφορές των μειοδοτών, βρίσκονται στη διαδικασία επιλογής του αναδόχου και έχει διευκρινίσει ότι φέτος έχουν γίνει αρκετά μεγάλα βήματα πάνω στο θέμα του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, καθώς συνολικά έχουν αντικατασταθεί από την αρχή του έτους 1.250 φωτιστικά και μάλιστα 250 από αυτά σε πολύ δύσκολα σημεία. Περιμένουμε λοιπόν και την εξέλιξη αυτού του έργου για να δούμε φως στην περιοχή του Δήμου Καβάλας. Να θυμίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των αιτήσεων για την πλήρωση 15 θέσεων ωφελούμενων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, στην οποία έχει προχωρήσει ο Δήμος Καβάλας και μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις θέσεις αυτές. Η δομή λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή εκτός των επίσημων αργιών 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι και αποτελεί μια δομή ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων ατόμων. Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 13 Οκτωβρίου και να θυμίσουμε στο θέμα αυτό πως σήμερα θα έχουμε και αυτή την ανοιχτή ομιλία με θέμα «Ζώντας με την Άνη, όσα πρέπει να γνωρίζει η οικογένεια», την οποία διοργανώνει στη Δράμα το Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας Δράμας του φορέα «Θάλπος Ψυχική Υγεία». Στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου της Δράμας. Αυτά θα μία τις γενικές γραμμές από την περιοχή μας. Αύριο θα δούμε αναλυτικά και τις λεπτομέρειες την έκθεση Καβάλα Expo του Επιμελητηρίου. Μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Α, και βέβαια να θυμίσουμε ότι σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Καβάλας έχουμε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φιλίππων τον συγγραφέα την παρουσίαση των δύο νέων του βιβλίων του συγγραφέα Κώστα Ευκαρπίδη, το θεατρικό έργο «Η Δίκη» και η ποιητική του συλλογή ανάμεσα σε δύο σταθμούς, στις 7 η παρουσίαση των δημιουργιών του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Τασούλα και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Τα ξαναλέμε αύριο. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Αυτή τη φορά να πάμε από την περιφερειακή ενότητα του Εύω εκεί στην Ορεστιάδα μετά από πολύ καιρό. Μας περιμένει η Χρυσούλα Σαμουηλίδου και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα Χρυσούλα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι κιόλας. Λοιπόν, Σαμί, εγώ θα ξεκινήσουμε μια εκδήλωση. Η ανακοίνωση μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά, επομένως ας ξεκινήσουμε από αυτήν. Είναι μια εκδήλωση που θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου την Παρασκευή στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Το θέμα της θα είναι το εργατικό δυναμικό και η περιφερειακή ανάπτυξη. αλλά και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Γιούρες. Τη διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μαζί με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί της Παρασκευής, λοιπόν, στο Νομαρχείο, και εκεί στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθενται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία. Θα συζητηθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην αγορά εργασίας. Και θα είναι και αρκετός κόσμος εκεί, από ό,τι βλέπουμε, και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ, αλλά και πολλοί εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιμελητηρίων, κοινωνικών εταίρων και επιχειρήσεων. Τώρα, να πάμε σε μία διαμαρτυρία που έχουμε από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, η οποία με επιστολή της προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και προς την ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας ζητά την ανάκληση της διαταγής μετακίνησης του παθολόγου και του ψυχολόγου του Περιφερειακού Ιατρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης. Έχει έρθει αυτή η διαταγή για να πάνε οι δύο αυτοί γιατροί στο τμήμα του Διδημοτήχου, στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων του Διδημοτήχου. Και η Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών τονίζει τη σημασία της μόνιμης και επαρκούς ιατρικής και ψυχολογικής κάλυψης που πρέπει να έχει το προσωπικό και οι οικογένειές τους, αλλά και οι απόστρατοι. Και λένε ότι είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά που γίνεται αυτό, και παρά τα επανειλημμένα αιτήματα και τις παρεμβάσεις τους. Και φυσικά ζητούν να ανασταλεί η μετακίνηση αυτών των δύο γιατρών για να εξυπηρετηθούν ανάγκες μιας άλλης υπηρεσίας, όπως αναφέρουν. Να πούμε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει η συνάντηση εργασίας και διαβούλευσης που προκαλεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την καταγραφή των ιδιαίτερων τοπικών πολιτιστικών προφίλ, την προώθηση συνεργασιών και τη συζήτηση πάνω σε προτάσεις που μπορούν να διαμορφώσουν μια συνεκτική πολιτιστική στρατηγική. Εγώ απλά θα θυμίσω ότι τέτοιες συναντήσεις εργασίας έγιναν τη Δευτέρα, η πρώτη στη Δράμα. Χθες έγινε εκεί σε εσάς στην Κομωτινή. Και τώρα είναι προγραμματισμένη σήμερα να γίνει και στην Αλεξανδρούπολη. Μίλησε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η κυρία Μπαχαρίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Εθελοντισμού, για το τι θέλουν να κάνουν ακριβώς. Και είπε ότι αφενός προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα καλεντάρι εκδηλώσεων που γίνονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και από την άλλη να υπάρξει ένας πιο οργανωμένος σχεδιασμός προβολής όλης αυτής της δραστηριότητας σε επίπεδο περιφέρειας, γιατί θα μπορούσε αυτό το πολιτιστικό προϊόν να γίνει κρίκος της οικονομίας της περιφέρειας, να συνδυαστεί και με το τουριστικό προϊόν. Να πω για τις τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που πήραν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χημικής Οικολογίας. Είχαν μια πολύ ενδιαφέρουσα και καινοτόμο πρόταση με την οποία συμμετείχαν η Δήμητρα Ουζούνη, η Αποστολία Παπαδοπούλου και η Γραμματική Κουλαρά, οι οποίες τι έκαναν ακριβώς. Έκαναν ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης των κυψελών, το οποίο συνδυάζει από τη μια πτυτικές οργανικές ενώσεις, ακουστικά δεδομένα και περιβαλλοντικές παραμέτρους, τα περνάει μέσα από τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και με αυτόν τον τρόπο δίνει τη δυνατότητα στους μελισσοκόμους να έχουν έγκαιρη ανείχνευση προβλημάτων μέσα στις κυψέλες και στις αποικίες των μελισσών τους. Και μπράβο στα κορίτσια.
1: Όντως είναι πολύ πρωτοποριακό. Μπράβο στα
0: κορίτσια. Και γι' αυτό πήραν και την πρώτη θέση. Τώρα, για το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, τα είπες εσύ στην εισαγωγή σου από ό,τι άκουσα, να μην τα επαναλάβω, απλά να πω ότι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης έκανε μια συγχαρητήρια ανάρτηση για την βράβευση αυτή της κυρίας Γιαννακίδου, και να πω ότι αυτή την ώρα, και κλείνω με αυτό, γίνεται στο Πανεπιστήμιο η ολοκλήρωση ουσιαστικά αυτού του τριήμερου υποδοχής των νέων φοιτητών. Για το τμήμα δασολογίας μιλάω, στο αμφιθέατρο γίνεται η εκδήλωση, η κεντρική εκδήλωση υποδοχής τους. Οι πρωτοετής αμέσως μετά θα φυτέψουν και το δέντρο τους, μια κουκουναριά. Και με αυτό θα έχουν μια κοινή ανάμνηση έναρξης της φοιτητικής τους διαδρομής. Εν τω μεταξύ, μέχρι την Παρασκευή έχουν χρονικό περιθώριο όσοι θέλουν να είναι σε αυτή την εκδήλωση υποδοχής νέων φοιτητών και νέων κατοίκων που θα κάνει ο Δήμος Ορεστιάδας στις 21 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία. Σαμί.
1: Πάντως, πολύ ελκυστική υπόταση, Χρυσούλα. Στη δική μας την εποχή που ήμασταν φοιτητές δεν υπήρχαν τέτοια. Και είναι πολύ ωραίο να πηγαίνει σε μια πόλη και να υποδέχονται.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το λένε και οι ίδιοι οι διοίκηση του τμήματος, το έχουν παρατήσει, το κάνουν 3 χρόνια. Έχουν δει ότι γίνεται πολύ πιο εύκολα. Πρώτον, η εξοικείωση με την πόλη στην οποία τα παιδιά πλέον θα ζήσουν ως φοιτητές. γιατί τους κάναν και περιήγηση μέσα στην πόλη. Τους πήγαν όλους μαζί για ένα πρώτο καφέ, σε κεντρικό καφέ της πόλης, για να γνωριστούν και μεταξύ τους, και έχουν παρατηρήσει ότι τους βοηθάει πάρα πολύ στην εξοικείωση και γι' αυτό φυσικά και το επαναλαμβάνουν.
1: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, έτσι όπως τα έχει η ημέρα. Και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα Απλών των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Αυτό με μία ανατελεία, γιατί οι διακυμάνσεις του καιρού από το πρωί αλλάζουν. Οπότε, αν τα πούμε σε μισή ώρα, δεν ξέρω αν θα παραμείνει το ηλιοφώτινη. Τώρα, όσον αφορά την ηλιοφώτινη.
1: Είναι η συγκυρία του φθινοπόρου. Ναι. Και αυτό είναι το ευχάριστο, ίσως. Έχεις πολλές αλλαγές κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Εναλλαγές πολλές. Άρα, βέβαια, για κάποιον που απουσιάζει από το σπίτι του από το πρωί, θα πρέπει να κατάλληλα φοδιασμένος με διάφορα πράγματα. Που γυαλιάει λίγο μέσα στη ομπρέλα. Και από κάτι πιο χοντρό, κάτι πιο ελαφρύ. Αλλά αυτά είναι οι χαρές του φθινοπόρου, όπως και της άνοιξης. Εποχές που τείνουμε να ξεχάσουμε, η αλήθεια είναι, όσο περνούν τα χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Έρχομαι στην ειδησιογραφία τώρα, όπου κυρίαρχο θέμα εδώ, στην τοπική επικαιρότητα, είναι μια ιστορική εκκρεμότητα για την πόλη των Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, 109 ετών από τη διεκδίκηση για την επιστροφή. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία κατέληξαν σε μια συμφωνία για 48 κοιμήλια που προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγία 20 Φινήσης, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, που είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917. Η εξέλιξη αυτή αντιμετωπίζεται σε τοπικό επίπεδο με πολύ θετικό τρόπο, καθώς όλα αυτά τα χρόνια γινόταν από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης διάφορες προσπάθειες, που μπορεί να μην έβλεπαν όλες το φως της δημοσιότητας, αλλά το θέμα ήταν ενεργό. Και μάλιστα τον περασμένο Μάιο, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ακαδημαϊκός και δίκημος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, συμμετείχε σε ημερίδα που είχαν διοργανώσει η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, ο Δήμος Σερών και η Αντιπεριφέρεια, με θέμα η διεκδίκηση των κλαπέντων από τους Βουλγάρους χειρογράφων και κοιμηλίων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρήτης με βάση το Διεθνές Δίκαιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και μάλιστα μεταξύ όσων είχε υποστηρίξει είναι ότι πέρα από τα αδιαφυσβήτητα ιστορικά τεκμήρια, αλλά και τις συμβάσεις που υπάρχουν, η Σύμβαση της Χάγης και η Σύμβαση Συνθήκης του Νέη Γη, θα μπορούσε η τοπική κοινωνία και ο Ιερός Κλήρος να διεκδικήσουν κάτι πιο οργανωμένο και μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αξιοποιήσουν δηλαδή τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Δεν φτάσαμε μέχρι εκεί. Ανακοινώθηκε η επιστροφή των κοιμηλίων και αυτή η συμφωνία προβλέπει την επιστροφή 48 κοιμηλίων από τις Ιερές Μονές Τιμίου Προδρόμου 20 Φινήσης και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης. Τα αντικείμενα είχαν μεταφερθεί το 1917 στη Σόφια και έκτοτε εκτίθενταν εκεί στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Τώρα η χώρα μας, γνωρίζετε από χθες κυριαρχή είδηση, θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου από τον καθηγητή Νικόλο Μουτσόπουλο και ανήκουν, έχουν ταυτοποιηθεί στον Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ήδη έχουν ανακοινωθεί και πώς θα γίνουν από εδώ, πότε θα γίνει η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων, πότε θα γίνει η έκθεση των κοιμηλίων στο Μουσείο στη Θεσσαλονίκη και πότε θα γίνει η επιστροφή. Βέβαια, αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχουμε. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και εδώ μένουν, καθώς τα κοιμήλια αυτά είναι μόλις κάποια από το πολύ μεγάλο κατάλογο που έχουν καταγραφεί και δεν βρίσκονται πλέον στην χώρα μας. Κατά τα άλλα και εμείς γιορτή έχουμε, γιορτή υποδοχής φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ή όπως το ξέρουμε με τα αρχικά του ΤΕΦΑ Σερών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 40, στην πόλη των Σερών. Η υποδοχή τους έγινε σήμερα το πρωί των νέων φοιτητών και φοιτητριών στο κεντρικό αμφιθέατρο διδακτήριο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Και αναμένεται και με τις μεταγραφές ο αριθμός των νέων φοιτητών να φτάσει τα 150 και θα πρέπει να σας πω ότι είναι ένα τμήμα της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αυτό που λειτουργεί στην πόλη των Σερών, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές σε όσους θέλουν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη επιστήμη. Κατά τα άλλα, σας έλεγα το προηγούμενο διάστημα για τις παρεμβάσεις στην αγροτική οδοπία που πραγματοποιεί ο Δήμος Σερών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και βελτίωση της αγροτικής οδοπίας στην κοινότητα Ορεινή, σε μια κοινότητα που υπήρχε πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα από την περασμένη άνοιξη. Εκεί μιλάμε κυρίως για πατατοκαλλιεργητές, οι οποίοι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πάνε στα χωράφια τους. Είχαν πάρα πολλά προβλήματα, ήταν πολλές οι καταγγελίες που είχαν γίνει, ούτε στα χωράφια μπορούν να πάνε για τις υγειονομικές τους εκμεταλλεύσεις, μπορούσαν να πάνε ούτε στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Τελικά έγιναν μια σειρά από παρεμβάσεις που ουσιαστικά βελτιώνουν την βατότητα των αγροτικών δρόμων στην περιοχή. Διανύουμε μια περίοδο που πέρα από τις αλλαγές του καιρού, μάλλον οι αλλαγές του καιρού συμβάλλουν στο να μπούμε σιγά σιγά σε κλειστές αίθουσες. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις που αφορούν είτε εκδηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, είτε παρουσιάσεις βιβλίων, αλλά θα ξεκινήσω τα πολιτιστικά με μια θεατρική παράσταση. Ο Ιστορικός Σύλλογος Ορφέας Ερών έχει παράδοση στην ερασιτεχνική του σκηνή, η οποία ξεκινά τις παραστάσεις την Παρασκευή, πρώτες τρεις παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 2, 3 και 4 Οκτωβρίου, και θα επαναληφθούν το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 9, 10 και 11, με ένα θεατρικό έργο που αποτελεί σταθμό και για το σύγχρονο θέατρο, αλλά και γενικότερα και για την επιστήμη της ψυχολογίας, το Κουκλόσπιτο. Θα ανεβάσουν τα μέλη της ερασιτεχνικής σκηνής και περιμένουν φυσικά το σεραϊκό κοινό να τιμήσει αυτή την προσπάθεια. Η παράσταση θα ανέβει στην κεντρική σκηνή του Ορφέα, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, σε Περιστέρη Κωστοπούλου 12. Ολοκληρώνω με μία από τις βιβλιοπαρουσιάσεις που έχω να σας προτείνω. Η παρουσίαση του βιβλίου «Η νόσος των ουρωτηρίων», το Μιχάλη Αλπάτη, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Καφέ Μπαρ Αρκούδος, στο κέντρο της πόλης των Σερών βρίσκεται. Στις 6 το απόγευμα, εκεί, ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με το κοινό, ενώ την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνει η φιλόλογος Λίλα Σκέμπερη και διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Σερών και η Πέρση Τσάβα από το 3ο Λύκειο. Πρόκειται, όπως μας λένε για το βιβλίο που όσοι το έχουν διαβάσει, για ένα δυστοπικό και σατυρικό μυθιστόρημα, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος και διαπραγματεύεται το ότι ένας μυστηριώδης ιός που ξεκινά από ένα δημόσιο ουρωτήριο στην Αθήνα εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον πλανήτη και μετατρέπει τον πληθυσμό σε καλλιτέχνες. Ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με την γιορτή των πουλιών, κεντρικό φετινό σύνθημα «Ελάτε να πετάξουμε μαζί». Το παράρτημα Κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής μας καλεί και φέτος να μοιηθούμε στο φτερωτό βασίλειο των πουλιών, στην Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, μία από τις μεγαλύτερες αιτήσιες δράσης του δικτύου Birth Life στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα το συντονισμό των εκδηλώσεων έχει η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία και στο Εθνικό Πάρκο Λίμνης Κερκίνης. Η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο Ανατολικό Ανάχωμα της Λίμνης την Κυριακή που μας έρχεται, 4 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε με τηλεσκόπια τα πουλιά. Θα υπάρχουν δράσεις για παιδιά, δράσεις για μεγάλους και ενημέρωση φυσικά από το εξειδικευμένο προσωπικό του παρατήματος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Μια μοναδική εμπειρία και μια πάρα πολύ καλή εκδρομή για όσους μας ακούτε να μας επισκεφτείτε και να μοιηθείτε στα μυστικά του φτερωτού βασιλείου που υποφιλοξενείται στην πανέμορφη Λίμνη Κερκίνη.
1: Πάντως κατάμε και είναι πάρα πολύ ελκυστικό το σύνθημα της εκδήλωσης. Ελάτε να πετάξουμε μαζί, έχουμε την ανάγκη να πετάξουμε όλοι μας νομίζω, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Θάλια για τις εικόνες που φτιάχνεις διά των λέξεων για την περιφερειακή ενότητα του ΣΕΟ. Να είσαι καλά και να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και εμείς λέμε να πάμε παραδίπλα, να πάμε από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον Λευτέρη Ταμπουρίδη, είναι ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπείο και στην περιφερειακή ενότητα της Δράμας. Εκεί ο καιρός έχει ψυχράνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από την περασμένη εβδομάδα είχαμε βαθμούς κοντά στο μηδενικά του μηδενός. Και να δούμε τι ζητάει σε αυτή την περίπτωση ο Δήμαρχος Νευροκοπείο από την κυβέρνηση. Πώς πρέπει να τρέξουν τα πράγματα για να μπορούν να δίνονται και γέρο στα επιδόματα για τους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις περιοχές που το κρύο ξεκινάει από πολύ νωρίς, αλλά και για μια εκδήλωση που έχουν κάνει στην Αθήνα, με πάντα στόχο να φέρουν κόσμο και άλλο κόσμο σε αυτές τις περιοχές. Ένα σενάριο ρεπορτάζ που ετοίμασε ένα Πανταζόλου από την Νέα Καβάλα.
3: Είναι φυσιολογικό για μας, το αναμένουμε και έχουμε και τις ανάλογες προετοιμασίες. Το θέμα φυσικά είναι καθαρά οικονομικό.
4: Βέβαια.
3: Εκεί πέρα κοντά πρέπει να δείξουν την ευαισθησία η πολιτεία και να έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο στην έναξη της σημερινούς περίοδου ο σήμα κατατεθέν είναι πάντα τον Ευρωκόπη. Όλοι οι συνάδελφοί σας επικεντρώνονται γύρω από αυτό που ξεκινάει η θέρμανση πρώτο στην Ελλάδα τον Ευρωκόπη. Δεν έχουμε την ίση αντιμετώπιση και κυρίως το επίδομα της θέρμανσης, διότι παίρνουν λαθασμένα στοιχεία. Παίρνουν στοιχεία από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ δεν έχουν κάποιο μηχάνημα που να καταγράφει τις ακριβές θερμοκρασίες, τις βαθμοημέρες. Αυτό όμως μπορούν να το ξεπεράσουν είναι πολύ απλό, να παίρνουν στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που έχει 2 και 3 μηχανήματα και δίνει καθημερινά τις ακριβείς θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ πέρα στον Ευρωκόπη. Το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και στον Υπουργό, τον προηγούμενο τον Υπουργό. Το έχουμε εξηγήσει και στους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι οποίοι αυτοί εισηγούνται στον Υπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι στη φετινή περίοδο ότι θα το αλλάξουν και θα πάμε πλέον με πραγματικά δεδομένα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι το κύριο μέσο ενέργειας που καταναλώνουμε εδώ πέρα στον Ευρωκόπη είναι τα καυσόξυλα. Και εδώ πέρα μπορώ να πω ότι για τρίτη χειμερινή περίοδο έχουμε αυξημένη επιχορήγηση από την πολιτεία προς το δασαρχείο Ευρωκοπείου για να πάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι εδώ πέρα παραπάνω και όλες οι κατηγορίες καυσόξυλα. Το αρνητικό που έχουμε για φέτος είναι ότι δοθήκανε αργά τα χρήματα αυτά και οι δασέ δεν θα προλάβουν να βγάλουν όλη την απαιτούμενη ποσότητα που χρειάζεται ώστε να δώσουμε ένα κομμάτι καυσόξυλα και να ανακουφίσουμε όλες τις οικογένειες οι οποίοι χρησιμοποιούν ως την κεντρική τους θέρμανση τα καυσόξυλα. Έχουμε και έλλειψη λιωτόμενων. Το επάγγελμα αυτό πλέον δεν είναι δελεαστικό. Είναι πολύ δύσκολο και επικίνδυνο. Με αποτέλεσμα να μην συνεχίζουν. Όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, τα παιδιά τους δεν συνεχίζουν το επάγγελμα αυτό. Και γιατί δεν έχει μεγάλες αποδοχές. Φυσικά εδώ πέρα υπάρχει μια μικρή ανακούφιση φέτος όσον αφορά το θέμα αυτό. Γιατί δόθηκε μια κατεξαίρεση χρηματοδότηση στους 7 δασέ που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ευρωκοπείου από 20.000 ευρώ ο κάθε δασέ. Και εδώ πέρα φυσικά να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταθόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του ΙΠΕΝ, τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Μπουντούφα, φυσικά και τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον κύριο Ανδρουλάκη, όπου η εκταμείευση θα γίνει μέσω του Πράσινου Ταμείου. Μια μέση οικογένεια, και όταν μιλάμε για 100 και 120 τετραγωνικά σπίτι, θέλει γύρω στους 4 με το 4.500 λίτρα. Αν το βάλουμε 2 ευρώ, πάει 9 χιλιάρικα. Αν θα έχει ένα 70, κάντε τον πολλαπλασιασμό και θα βγουν. Αλλά σίγουρα είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Είναι δυσβάσταχτο. Δεν μπορούν να πληρωθούν αυτά τα χρήματα μόνο για τη θέρμανση. Και φυσικά το σλόγγαν, κλείνοντας όσον αφορά την θέρμανση, στον Ευρωκόπη που έχουμε είναι «χωρίς φαγητό μπορούμε, χωρίς θέρμανση δεν μπορούμε». Δηλαδή προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι για τα προστοζήν να έχουν στην οικογένειά τους, αλλά κάτι παραπάνω και εμείς εδώ πέρα ότι πρέπει να μεριμνήσουμε και για τη θέρμανσή μας. Κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ελλάδα σε τέτοιο έντονο βαθμό.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Λευθέρης Ταμπουρίδης, ο δήμαρχος του Κάτω Νευροκοπείου στην περιφερειακή και ενότητα της Δράμας, και αυτά που ζητάνε από την πολιτεία να μιλήσει για τις θερμοκρασίες που έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς να είναι πολύ πολύ κρύες. Πάμε τώρα στην περιφερειακή ενότητα, τη δική μας εδώ, στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Έχουμε τους Strings in Motion. Είναι ο τίτλος της συναυλίας που θα δώσει η Ελληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εχόδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μότσαρτ του Σάλτμπουργκ στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής σήμερα το βράδυ στις 8.30. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτή η συνεργασία, και να δούμε, να κάνουμε ένα μικρό απολογισμό του Σεπτεμβρίου και να δούμε όλα τα πράγματα που θα τρέξουν για τον Οκτώβριο. Θα συναντήσουμε τον Διευθυντή της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Δάξης και τον Διευθυντή του Μεγάλου Μουσικής Κομωτινής, τον Πασχάλη Κανθόπουλο.
5: Ότι θα υπάρξει διάρκεια. Αυτό είναι και το σκεπτικό, να αυτά τα μνημόνια συνεργασίας που ήδη έχουμε κάνει, τα κάναμε για να υπάρχει λόγος και για να υπάρχει μια συνέπεια και μια συνέχεια σε όλο αυτό προς όφελος των κατοίκων της περιοχής ευρύτερης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ακριβώς το ίδιο πλαίσιο είναι η συνεργασία που είχαμε και το μνημόνιο που έχουμε προγράψει με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Μας βοήθησε στο να έχουμε συναυλίες και μια σειρά από δραστηριότητες, έτσι, τόσο στην Ξάνθη, χθες στην Κομωτινή και σήμερα στην Δράμα. Υπάρχει μια σειρά από ομιλίες με ένα μουσικό επίλογο, οπότε διαμφίζεται έτσι αυτό το κομμάτι των δραστηριοτήτων μας και, όπως λέμε, ιστορίες μεταμουσικής. αφού κατά κύριο λόγο το Μέγαρο έχει αυτό το χαρακτήρα. Και θα κλείσει με αυτόν τον τρόπο και με τη συναυλία αύριο των Stringing Motion στο Μέγαρο, ο Σεπτέμβριο, για να υποδεχτούμε τον Οκτώβριο, που σας είπα πάλι πολύ δυναμικά, με εκδηλώσεις τόσο σαφώς στο Μέγαρο, αλλά και με δραστηριότητες στην Ξάνθη. Και βέβαια οι μεγάλες δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις του Μεγάρου, που φαντάζομαι ότι θα αφορούν όλη την περιοχή, είναι πρώτα απ' όλα το ΠΕΘΕ της Κομωτινής θα βρίσκεται στο Μέγαρο από τις 2-3 έως και 4 του μηνός για να παρουσιάσει μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση χώρες, και νομίζω ότι όλοι έχουν ενημερωθεί και θα τιμήσουν με την παρουσία τους την δουλειά που κάνει το ΠΕΘΕ Κομωτινής όλα αυτά τα χρόνια, και φαίνεται και το πλαίσιο των συνεργασίας των δύο μεγάλων φορέων. Θα έχει μια σειρά από εκδηλώσεις, όπως είπα, στην Ξάνθη και στην Κομωτινή, αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Οι Stringing Motion θα ταξιδέψουν στον Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη θα δώσουν μια συναυλία, θα έχουν σε επαφή με τους μαθητές και στο Σουφλί στη συνέχεια. Θα έχουμε με αφορμή και τα Ελευθέρια της Ξάνθης, τιμούμε μια συγγραφέα ξανθιώτησα που διαπρέπει στην Κύπρο και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού της Κύπρου, οπότε στις 4 και 5 έχουμε εκδηλώσει για την κυρία Τενέζη. Και ξεκινάει, θα λέγαμε, το προ-συνεδριακό, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο θα έχει τον Νοέμβριο την τιμητική του με το συνέδριο για τον Τιζινό, οπότε και εμείς θα παρουσιάσουμε μια έκθεση και κάποιες ομιλίες στην Ξάνθη και στη συνέχεια στο Νοέμβριο και στο Μέγαρο Μουσικής. Ενώ η πρώτη έτσι πολύ μεγάλη συναυλία θα είναι στις 10 του μηνός, όπου θα φιλοξενήσουμε και θα έχουμε τη δυνατότητα, νομίζω, όλοι να παρακολουθήσουν μια πολύ σημαντική συναυλία του Νίκου του Κυπουργού, μια μουσική αναδρομή, όπου θα έχει και guest καλλιτέχνες από την περιοχή μας. Στη συνέχεια έχουμε, για να, νομίζω ότι μπορούν να τα δουν όλα στην ιστοσελίδα και θα πρέπει να μπουν να κρατήσουν και τις θέσεις τους, γιατί ελπίζω ότι θα έχουμε ένα sold out και στις δύο αυτές συναυλίες, και τη Σόνια τη Θεοδωρίδου σε ένα εκπληκτικό πρόγραμμα στις 17 του μηνός. Στις 18 του μηνός το Μουσικό Σχολείο θα παρουσιάσει μια θεατρική παράσταση, ενώ στις 23 και 24 σας φιλοξενούμε την ΕΡΤ, την ΕΡΤ Κομωτινής, στο Μέγαρο με ένα διήμερο με τις μπάντες που έχει φιλοξενήσει εκεί η εκπομπή Πρόβα, για να τους δούμε ζωντανά μέσα στο Μέγαρο και να ξεκινήσουμε και ένα ακόμα νέο πλάνο συνεργασίας, που νομίζω ότι θα είναι έτσι πολύ ενδιαφέρον, ελεύθερη είσοδος για το κοινό αυτές οι εκδηλώσεις. Και θα κλείσει ο μήνας με μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Κιμτζή, που συνδιοργανώνεται με το Δήμο Κομωτινής και είναι οι Κομωτινέοι, θα έλεγα, που έρχονται ξανά σε πρώτο βήμα στο Μέγαρο Μουσικής, η ορχήστρα, ο μαέστρος ο κύριος Καλάς που θα τραγουδήσει, οι συνεργάτες του, χοροδίες και ένα μεγάλο πρόγραμμα, και νομίζω ότι εκεί είμαστε σχεδόν sold out. Τελευταία φορά που είχα δει ήταν κρατημένες οι 600 θέσεις, οπότε έμειναν λίγες. Όσοι θέλουν μπορούν και πρέπει να μπουν να κάνουν τις κρατήσεις τους για να είναι, να λειτουργεί το πρόγραμμά μας έτσι πιο ομαλά, χωρίς να έχουμε ταλαιπωρίες στην είσοδο του Μεγάλου.
1: Αυτός που ακούσαμε είναι ο Πασχάλης Ξανθόπουλος. Ήταν ο κ. Πασχάλης Ξανθόπουλος, ο διευθυντής της Στέγης Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και διευθυντής του Μέγαρου Μουσικής της Κομωτινής. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Σας δίνει μια υπόγευση με μια σύνδεση του Μπάρτσμαν από την Ελληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εχόδων του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Μότσαρτ του Σάλτσμπουργκ, σε μια συναυλία που θα δώσουν σήμερα το βράδυ στις 8.30 ώρα στο Μέγαρο Μουσικής. Απολαύστε τους. Γεια σας και αύριο πάλι, αν πάνε καλά τα πράγματα, θα είμαστε μαζί.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάλι λίγο καθυστερημένα σήμερα λόγω των ρεπορτάζ, αθλητική ενημέρωση από την περιφερειακή εκπομπή της ΕΡΤ. Μια εκπομπή που είναι μαζί σας καθημερινά λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1 περίπου, όπου στο πρώτο κομμάτι έχουμε την ενημέρωση από την περιφέρεια και μετά πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τους 4 σταθμούς να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομοτηνής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομοτηνής εκπομπή, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Και δυστυχώς πάλι θα ξεκινήσουμε με τα δυσάρεστα, με το χάμο του παιδιού του Άννη στην Καβάλα, του ποδοσφαιριστή του Βύρον Καβάλας, στη δεύτερη ομάδα, στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο, εκεί όπου θυμίζουμε σε μια διεκδίκηση της μπάλας είχε εκτός αγωνιστικού χώρου της, όπως έπεσε, βρήκε με το κεφάλι στο τοιχείο της εξέδρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Θάσου, μετά πήγε στο νοσοκομείο, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση και δυστυχώς κατέληξε το παιδί. Έχουν αναβληθεί όλες οι αθλητικές δραστηριότητες και δυστυχώς έπρεπε πρώτα να γίνει και πλέον έχει ανοίξει η συζήτηση για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στο νομό Καβάλας, που δεν αφορά όμως μόνο τον νομό Καβάλας, αφορά όλη τη χώρα, θα έλεγα εγώ, με αυτά που έχουμε δει σε κάποια γήπεδα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον αγαπητό συνάδελφο από την Καβάλα, τον Κώστα Λουκούμη, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα.
1: Έπρεπε πρώτα να γίνει και μετά να τρέχουν όλοι να βρουν.
2: Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Mm-hmm. Σε λίγη ώρα στα νεκροταφεία της Καβάλας οι οικογένειες, συγγενείς, φίλοι, συμπαίκτες θα πούν το τελευταίο αντίο στον 16χρονο ποδοσφαιριστή του Βύρωνα, ο οποίος, όπως είπες, άφησε χθες την τελευταία του πνοή στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Καβάλας με βαριά κρανιοκεφαλική κάκωση. Mm-hmm. Και διασωληνωμένος ήταν από την Κυριακή. Όσοι ασχολούνται με τον ερασιτεχνικό αθλητισμό αλλά και η τοπική κοινωνία της Καβάλας είναι σε κατάσταση σοκ. Η διοίκηση του Βύρωνα, οι συμπαίκτες του νεαρού ποδοσφαιριστή είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Mm-hmm. Όπως είπες, αναβάλλονται όλα τα πρωταθλήματα και οι αγώνες της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καβάλας.
1: Και νομίζω είναι επαόριστο η αναβολή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή μόνο για αυτή την εβδομάδα, είναι επαόριστο γιατί θα δουν πλέον στα σοβαρά τι γίνεται στους αγωνιστικούς χώρους.
2: Από ό,τι μας είπαν παράγοντες που ασχολούνται, θα είναι τουλάχιστον για δύο αγωνιστικές. Mm-hmm. Μετά
1: δύο θα κρυφθούν πολλά.
2: Είναι αρκετοί οι παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Ανακοινώσεις έβγαλαν ομάδες του νομού Καβάλας, πολιτικά κόμματα, η Ένωση Γονέων. Και πέρα από τα συλληπιτήρια, όλοι ζητούν διερεύνηση και απόδοση ευθυνών. Mm-hmm. Έχει ανοίξει ο κύκλος των ερευνών για το συμβάν από τις αρμόδιες αρχές. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα της Θάσου κατόπιν συνεννόησης και με την εισαγγελία Καβάλας. Mm-hmm. Έγινε αυτοψία στο γήπεδο από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν κληθεί να καταθέσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση και γνωρίζουν για το περιστατικό. Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραυματισμού και αν προκύπτει οποιαδήποτε ποινικά ελεγχόμενη ευθύνη. Mm-hmm. Και αυτό που έγινε στη Θάσο Παναγιώτη την Κυριακή.
1: Το γήπεδο είναι αρμοδιότητα του Δήμου, λογικά, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω. Ναι, αλλά να πούμε επίσης ότι είχε άδεια τέλεσης αγώνα για την Κυριακή. Να. Από όσο μας είπαν και οι άνθρωποι του Βύρωνα. Μάλιστα. Δηλαδή υπήρχαν όλες οι απαραίτητες υπογραφές για να γίνει το παιχνίδι.
1: Έχω μια δήλωση που διαβάζω εδώ του Προέδρου του Βύρωνα, του κ. Άρη Καρυπογλού. Λέει ότι δεν γνωρίζω αν η απόσταση είναι η προβλεπόμενη. Ξέρουμε ότι μας είπαν να παίξουμε ότι είχε άδεια το γήπεδο.
2: Ούτε ναι, ήδη, και αν προσέξει κανείς τις φωτογραφίες ακριβώς που έχουν δημοσιευτεί από το γήπεδο, είναι η γραμμή του πλαγιού out πολύ κοντά, σε ελάχιστη απόσταση από το τοιχείο που χωρίζει τις κερκίδες του γήπεδου από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό που έγινε στη Θάσο την Κυριακή, όπως μας έχουν πει, μπορεί να συμβεί σε πολλά γήπεδα
1: ναι.
2: στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο στον νόμο Καβάλα.
1: Όχι μόνο στην Καβάλα, παντού.
2: Γενικότερα.
1: Κοίταξε, όσον αφορά τα γήπεδα, να σου πω ότι βγήκε το πρόγραμμα της Super League 2 που παίζουν Νέστος και Πανθρακικός, που ευτυχώς έχουν γήπεδο. γήπεδο και δύο-τρεις ομάδες παίζουν σε άλλα γήπεδα. Να φανταστείς τι κατάσταση είναι τα γήπεδα στην Ελλάδα. Όταν σε Super League δύο ομάδες δεν πληρούν τις προδιαγραφές στα γήπεδα που έχουν και πηγαίνουν σε άλλους νομούς ή στην Αθήνα, ας πούμε, για να παίξουν τα παιχνίδια τους. Τι περιμένεις να γίνεται στα
2: αριστερά? Το βλέπουμε αυτό και σε ομάδες σε Super League.
1: Ναι, σε Super League είναι η Κηφισιά.
2: Πιθανόν να υπάρχουν άλλες προδιαγραφές.
1: Ναι, είναι άλλες προδιαγραφές, αλλά όταν δεν μπορούν να έχουν γήπεδα με προδιαγραφές, όπου εκεί οι έλεγχοι είναι πιο αυστηροί, οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες είναι 10-20 και μπορεί να γίνει ο έλεγχος, έτσι. Σύνολο είναι 14 και 16, 30 ομάδες. Μπορεί να γίνει ο έλεγχος. Τώρα μιλάμε για 20 γήπεδα σε κάθε νομό. Οι έλεγχοι δεν ξέρω πώς γίνονται για τις προδιαγραφές και αν πληρούνται, αν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, δηλαδή και είναι ασφαλείς ποδοσφαιριστές. Είναι μια συζήτηση που δυστυχώς, όπως είπαμε, πρώτα να γίνει το κακό και μετά να ανοίξει και να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες εδώ πέρα, αν θα την πληρώσουν κάποιοι και αν, θα δούμε, ακούς τίποτα εσύ? Εγώ αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ότι για κάποια γήπεδα ή ακόμη δεν έχει βγει τίποτα? Για κάποια γήπεδα
2: ακόμα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Τώρα με την διακοπή του πρωταθλήματος λογικά θα υπάρξει κάποια έρευνα, όπως είπαμε, που έχει ξεκινήσει από τις αρμόδιες αρχές και σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα των γηπέδων του νομού. Και σαν δεύτερο βήμα θα είναι το πώς θα ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Γιατί αν
1: θα πρέπει να γίνουν και κάποιοι έλεγχοι,
2: κάποια γήπεδα, πώς θα συνεχιστεί, αν θα υπάρξουν μεσοβδόματα αγώνες, αν θα μοιράζονται
1: την έδρα, άλλες Σάββατο, άλλες Κυριακή, στο ίδιο γήπεδο.
2: Ακριβώς. Είναι πολλές οι ομάδες, πόσο θα επιβαρυνθεί ο αγωνιστικός χώρος. Είναι πολλοί παράγοντες που θα παίξουν ρόλο. Και αναμένεται αυτό να εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και ίσως έχουμε περισσότερα νέα. Τι είναι ώρα,
1: καλό παράδεισο για το παιδί το οποίο χάθηκε άδικα, και είναι δύσκολο, όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα, και για τους συναθλητές του. Γιατί μιλάμε για μια ομάδα που ουσιαστικά είναι ακαδημία. Τώρα να βλέπουν παιδιά 17 και 18 χρονών το συμπαίκτη.
2: Από την K10 ήταν στις ακαδημίες του Βίρονα Παναγιώτη, ο 16χρονος, και έφτασε τώρα να αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα. Και από την Κυριακή που ήμασταν στο νοσοκομείο και καλύπταμε το ρεπορτάζ, βλέπαμε μέλη της διοίκησης του Βίρονα, τους συμπαίκτες του, να μην έχουν φύγει λεπτό από το νοσοκομείο, θέλοντας έτσι να στηρίξουν στον νοερά των συμπαίκτων τους, αλλά να συμπαρασταθούν και στην οικογένεια που περνούσε το δικό τους βάσανο.
1: Και φαντάσου τώρα την ψυχολογία αυτών των παιδιών που θα πρέπει να παίξουν ξανά. Κάποια στιγμή θα παίξουν. Δηλαδή σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις εβδομάδες, σε ένα μήνα θα παίξουν.
2: Και γι' αυτό τον λόγο η διοίκηση του Βίρονα έχει ήδη μιλήσει με ψυχολόγους ώστε να στηριχθούν αυτά τα παιδιά από όλα τα τμήματα του συλλόγου, αλλά κυρίως στο ποδοσφαιρικό τμήμα που αγωνιζόταν και ο 16χρονος Παναγιώτη.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να σε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς να συνεχίσουμε τώρα, να φύγουμε από αυτό το δυσάρεστο θέμα και να πάμε να πούμε γιατί η Εθνική αύριο παίζει στο Nations League με την Ολλανδία εντός έδρας στην Τούμπα. Μάλλον για όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να πούμε ότι υπάρχει αναβολή σχεδόν σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες στο νομό Καβάλας. Είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, για τα περισσότερα ομαδικά αθλήματα. Και μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια για πού θα αποδοθούν ευθύνες, καθώς υπάρχουν, όπως είπε και ο Κώστας, και ανακοινώσεις από φορείς και από κόμματα, να δούμε τι θα γίνει στην πορεία.

Λοιπόν, εμείς να έρθουμε στην Super League 2, καθώς έχει βγει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής ημέρας. Πάλι εδώ θα έχουμε αρκετές ομάδες να παίζουν, όπως είπαμε, σε άλλα γήπεδα. Έχουμε νίκη Βόλου Λάρισα, πανθρακικός πανσαραϊκός, θα πούμε λίγο για το παιχνίδι αυτό. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν το Σάββατο, 3 παρατέρτο και 3 αντίστοιχα, 3 η ώρα παίζει ο πανθρακικός. Την Κυριακή έχουμε στις 3 παρατέταρτο Πύργος Πανιώνιος, στις 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Β' Αναγέννηση Χαρδίτσας και 6 η ώρα Ολυμπιακός Β' Καλλιθέα. Τώρα εδώ με επιφύλαξη να δούμε αν θα γίνει το παιχνίδι αυτό, αφού λείπουν αρκετοί παίκτες του Ολυμπιακού Β' για την Εθνική Ελπίδων. Την Δευτέρα έχουμε 2 η ώρα Ζάκυνθος Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β' με Ελλάς Σύρου στις 3 παρατέταρτο και στις 3 η ώρα παίζει τη Δευτέρα ο Νέστος με την Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League 2 σε ένα πρωτάθλημα που η Μαρκό είναι η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο, έχει 12 βαθμούς. Και όπως είπαμε, θα έχουμε τον Κώστα Γεωργιάδη απέναντι στην παλιά του ομάδα και απέναντι στον παλιό του συμπαίχτη, καθώς με τον κύριο Αποστολίδη ήταν συμπαίχτες στον Μακεδονικό. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον μεγάλο το παιχνίδι αυτό. Τώρα, όσον αφορά την πέμπτη αγωνιστική, να πούμε ότι το παιχνίδι Ολυμπιακός, όπως είπαμε, η Καλλιθέα δεν έχει οριστεί κανονικά. Ο Αστέρας Άκτορ Β' θα χρησιμοποιήσει το γήπεδο του Πανιωνίου στη Νέα Σμύρνη, η Ζάκυνθος αυτό της Καλλιθέας, ενώ ο Πύργος ξανά και κλεισμένων των θυρών κόντρα στον Πανιώνιο στην Πάτρα, όπως ήταν ήδη γνωστό. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στα γήπεδα της Super League 2 δεν είναι στην κατάσταση την οποία θα θέλαν να είναι οι ομάδες, αφού βλέπουμε 3-4 ομάδες να μην έχουν σίγουρη έδρα, 4 από τις 16. Είναι και η Φυσιά στην μεγάλη κατηγορία, όταν βλέπουμε ότι πρόβλημα υπάρχει για αρκετές ομάδες ακόμη και στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες. Από εκεί και πέρα συγκροτήθηκαν οι επιτροπές στην ΕΠΣ Θράκης από τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Χατζητολούση, να πούμε, και η ΕΠΣ Θράκης, η οποία προσπαθεί να μπει πλέον σε ρυθμό μετά τον θάνατο του Μάνου Γαβριλίδη.

Λοιπόν, έψαχνα να βρω αν υπάρχει κάτι επίσημο. Δεν υπάρχει, αλλά μάλλον ο Γιάννης Στάτης επιστρέφει στην Καβάλα, αλλά όχι για τον ΑΟΚ, για τον Έστω Χρυσούπολης. Όπως όλα δείχνουν, θα αποχωρήσουμε από τον Απόλλων Καλαμαριάς. Παρά το καλό ξεκίνημα πλευράς εμφανίσεων, όπου έχανε στις λεπτομέρειες τα παιχνίδια, έχανε και την πρώτη νίκη την προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι λοιπόν, μάλλον είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Τίμου Καβακά και αναμένεται μέσα στην εβδομάδα να πιάσει δουλειά. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η Καβάλα άλλαξε όλη την ομάδα, ο Νέστος πήρε σχεδόν τους μισούς παίχτες για να φτιάξει ομάδα για Super League 2 και τώρα ήρθε η ώρα να πάρει και τον προπονητή, ο οποίος είχε κρατήσει για μια χρονιά τον ΑΟΚ στην Super League 2, τη δεύτερη δεν τα κατάφερε καθώς ήταν πολλά τα προβλήματα, είχαμε και οικονομικά προβλήματα τότε στην Καβάλα. Τώρα λοιπόν θα επιστρέψει στον ομό Καβάλας, αυτή τη φορά για τον Έστω, όπως δείχνουν τα πράγματα. Για την Κασαμάθ δεν έχουμε πει για το κύπελο, εκεί όπου Θύελλα Περών κερδίζοντας τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης με 80-64, η Ολυμπιάδα Αλεξανδρούπολης κέρδισε 46-70 τη Φιλία Ορεστιάδας, πέρασε άνευ αγώνα ο Αρίων στην επόμενη φάση και στο ντέρμπι Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Τράξ, Ελπίδας Απών 73-75, πέρασε Ελπίδας Απών στην επόμενη φάση του κυπέλου της Κασαμάθ. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και πρεμιέρα στα πρωταθλήματα μπάσκετ, θα πούμε περισσότερα αύριο και μεθαύριο, όπου έχουμε και ρεπορτάζ για τη γυναική ομάδα του Άτλε, η οποία θα φέτος τώρα έγινε και θα συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της Αγκασαμάθ. Λοιπόν, η Ευαγγελία Θοδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του οίκου, Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε καθώς οι καταγγελίες συγγενών ασθενών που νοσηλεύονταν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης είναι αλλεπάλληλες μετά και τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς ωστόσο την απαιτούμενη άδεια. Με απόφαση της περιφέρειας ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, καθώς και ακόμη μίας του ίδιου ιδιοκτήτη που βρίσκεται στην Θέρμη. Η ανησυχία φυσικά σε συγγενείς και ασθενείς είναι διάχυτη, αφού έχουν ένα περιθώριο έτσι ώστε να μεταφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους σε μια άλλη κλινική, κάτι που φυσικά δεν είναι και τόσο εύκολο. Να πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και έχει κάνει και το ρεπορτάζ. Λία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Πραγματικά οι καταγγελίες έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας, αφορούν κυρίως συγγενείς οι οποίοι είχαν τους ανθρώπους τους μέσα στη συγκεκριμένη κλινική το προηγούμενο χρονικό διάστημα και καταγγέλουν πως πραγματικά η ατμόσφαιρα δεν ήταν καθόλου καλή, υπήρχε υποστελέχωση και το κυριότερο δεν φερόντουσαν καθόλου καλά στους συγγενείς τους, ενώ σε δύο περιπτώσεις, ειδικά που μίλησα εγώ συγκεκριμένα, οι άνθρωποι μίλησαν για αφυδατωμένους ασθενείς που αναγκάστηκαν να τους παραλάβουν και να τους μεταφέρουν, συγχωρείτε, σε άλλο ίδρυμα. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι χθες δόθηκε η απόφαση της ανάκλησης λειτουργίας για τις δύο κλινικές με τους δικαστικούς επιμελητές. Αυτό σημαίνει ότι σε 15 μέρες οφείλουν να αδειάσουν το κτίριο και στη συνέχεια να σφραγιστεί όπως σφραγίζεται ένας χώρος ο οποίος πια δεν λειτουργεί πλέον, και η κλινική που βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης αλλά και η άλλη που βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ακόμα μέσα υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται. Με όσους κατάφερα εγώ να μιλήσω σήμερα μου είπαν ότι υπάρχει αγωνία για το πού θα τους μεταφέρουμε. Δεν είναι και πολλές οι δημόσιες και ιδιωτικές δομές που υπάρχουν στην πόλη και αφορούν στη φροντίδα των ηλικιωμένων. Δεν τους έχω ενημερώσει.
0: Συγγνώμη, αν είναι εύκολο, Λία, μπορώ να σε ρωτήσω στο ζήτημα αυτό των ασθενών. Η μεταφορά αυτή γίνεται από τους οικείους τους, δηλαδή αυτοί έχουν την ευθύνη για να τους μεταφέρουν?
1: Αυτοί θα έχουν την ευθύνη να τους μεταφέρουν, γιατί μιλάμε για ιδιωτική δομή.
0: Ακριβώς. Μάλιστα.
1: Τώρα εξαρτάται βέβαια πού θα μεταφερθούν, μπορεί να μεταφερθούν και με ιδιωτικό ασθενοφόρο ή αν βρουν δημόσια δομή με κάβη με κάποιο ασθενοφόρο.
0: Μάλιστα. Πάντως ευθύνη τους ίδιους τους συγγενείς τους. Μάλιστα. Ναι, συνέχισε.
1: Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Ακόμα πάντως θα σταθούν μέσα από τη διοίκηση, όπως μάθαμε, να τους καθησυχάσουν ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει. Πάντως υπάρχουν νομικά μέσα στα οποία μπορεί να καταφύγει η ιδιοκτησία. Μπορεί δηλαδή να κάνει αίτηση ανάκληση της απόφασης αυτής, για το κλείσιμο δηλαδή και του λουκέτου, είτε στα δικαστήρια είτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν το έχει κάνει ακόμα, ωστόσο φαντάζομαι ότι ίσως να σπεύσει να το κάνει. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε στις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία. Να παραμείνουμε τώρα στην ίδια υπόθεση, αλλά και στους ελέγχους για την συνταγογράφηση και διακίνηση ογκολογικών φαρμάκων, στο οποίο αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής. Όπως ανέφερε η υπόθεση της κλινικής στη Θεσσαλονίκη, μετά και τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν γίνει από την αρχή διαφάνειας και τον ΕΟΠΗ και ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και σε ποινικό επίπεδο από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Ας ακούσουμε όμως τι είπε ακριβώς ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Πουλής για αυτό το θέμα.
2: Είναι σαφές ότι και η συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και όλη η υπόθεση κλινικής Θεσσαλονίκης, που ήδη από την αρχή διαφάνειας και από τον ΕΟΠΗ έχουν βγει τα αποτελέσματα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, αξιολογείται και ποινικά από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Οπότε, πέρα από το διαδικαστικό, τα φάρμακα, το οικονομικό σκέλος, πώς συνταγογραφούνταν, αν υπήρχε από πίσω κάποια άλλη διαδικασία παράνομης διακίνησης ογκολογικών φαρμάκων κτλ., εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές που τεκμηριωθούν και οι οποίες έβλαψαν ασθενείς, γιατί οι νοσηλευτικές μονάδες είναι για να κάνουν καλά και να φροντίζουν με τον καλύτερο τρόπο τους ασθενείς, όχι να τους βλάπτουν, θα υπάρχει και ποινική αξιολόγηση από την εισαγγελία. Μην έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Έχει δείξει πάρα πολύ επιμέλεια τα τελευταία χρόνια η ΟΠΗ στο να εντοπίσει τέτοιες απάτες, γιατί είναι λεφτά τα οποία τα στερούμε από ανθρώπους τα οποία έχουν πραγματική ανάγκη και δεν είναι μόνο τα συνήθη φάρμακα, αλλά είναι και οι πρωτότυπες θεραπείες που εξοικονομώντας χρήματα από όσο είναι κυκλώματα απατεώνων, να το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, θα μπορέσουμε να τα προσφέρουμε τα χρήματα αυτά σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν και πρωτοπόρες καινοτόμες θεραπείες.
0: Τώρα στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε και ο κύριος Γιάννης Σαριδάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε, από ό,τι ξέρουμε, εκεί δεν υπάρχει επίσημη ογκολογική κλινική. Με ποιον τρόπο τώρα γίνονταν και με ποιου την ευθύνη η χημειοθεραπεία είναι θέμα των ελεκτικών αρχών, τόνισε ο κύριος Σαριδάκης. Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα της συνεχούς υποβάθμισης της υγείας, της υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, γι' αυτό υπάρχουν τόσο πολλά ιδιωτικά ογκολογικά κέντρα, είπε ο κ. Σαριδάκης. Σας τον ακούσουμε.
3: Από ό,τι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν υπάρχει επίσημο ιατρείο, επίσημη κλινική ογκολογική ώστε να κάνουν τις χημειοθεραπείες. Τώρα, με ποιο τρόπο γινόντουσαν και με ποιανού ευθύνη, είναι θέμα των ελεκτικών αρχών. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ήταν γυροκομείο και φιλοξενούσε, ας πούμε, ιδιαίτερες περιπτώσεις υπερηλίκων. Τώρα, το πώς θα μεταφερθούν εκεί δείχνει και μια γενικότερη έλλειψη δομών ως προς το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας, της παραγωγητικής αγωγής και των ξενώνων για τέτοιες περιπτώσεις. Και από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, αυτής της κλινικής που υπήρχε, κολλήσανε και αυτή την οικολογική κλινική εντός εισαγωγικών, τι να πούμε άλλο. Δηλαδή, ο πολίτης σε ένα σύγχρονο κράτος εμπιστεύεται την πολιτεία να προβαίνει σε ελέγχους, είτε στον χώρο της υγείας, είτε στον χώρο της εστίασης, είτε στον χώρο του τουρισμού, είτε σε οποιοδήποτε, είτε στον χώρο της βιομηχανίας. Καταλαβαίνετε, όταν μια πολιτεία δεν λειτουργεί με τους ελεκτικούς μηχανισμούς στον οποιοδήποτε τομέα, από εκεί πέρα, τι να πούμε, φτάνουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, που δυστυχώς χάνει την εμπιστοσύνη του πολίτης στις κρατικές αρχές, στην πολιτεία και εν γέννη και στη στιγμή για τη διακυβέρνηση όλης της χώρας.
0: Εν τω μεταξύ, οι έλεγχοι γίνονται και σε άλλες κλινικές τώρα που διατηρούσε ο ίδιος με αυτήν εδώ της Θεσσαλονίκης, όπου σφραγίστηκε και πραγματοποιούνταν εδώ στη Θεσσαλονίκη παράνομα χημειοθεραπείες. Μία από αυτές τις κλινικές είναι και στην Λάρισα και έτσι αποκτά ιδιαίτερο, θα λέγαμε, ενδιαφέρον και η υπόθεση αυτή και για την Λάρισα. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στη τηλεφωνική μας γραμμή την Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Θεσσαλίας, Ανδριάννα Κομίτσα. Κυρία Κομίτσα, καλό σας μεσημέρι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως ακούσατε κι εσείς, άλλη μία κλινική είναι αυτή που βρίσκεται στο στόχαστρο τώρα των ελεγκτών, είναι στην Λάρισα και την είχε αυτή την κλινική ο ίδιος ο ιδιοκτήτης με αυτή εδώ που έχει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να μας πείτε αν έχουν γίνει κάποιοι έλεγχοι, τι γνωρίζετε εσείς γι' αυτό?
4: Λοιπόν, εμείς σαν Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιτροπή είχε πάει την προηγούμενη εβδομάδα για έλεγχο. Συντάξαμε μία έκθεση η οποία έχει κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όσο αφορά τις υποδομές και το προσωπικό. Από εκεί και πέρα δίνουμε ένα χρονικό περιθώριο 4 μηνών συμμόρφωσης και να τη δώσουμε μετά την άδεια της λειτουργίας της κλινικής. Εμείς σαν Λάρισα δεν έχουμε μέχρι τώρα καμία καταγγελία για την κλινική, θέλω να σας πω. Δεύτερον, η κλινική της Λάρισας έχει άδεια παθολογικού τμήματος, το οποίο αυτή η άδεια σου δίνει τη δυνατότητα όταν έχεις συμβεβλημένους γιατρούς ογκολόγους και μαζί με την και με συνυπεύθυνο τον διευθυντή, θα πω, της παθολογικής κλινικής, ο οποίος είναι ήδη παθολόγος, μπορούν να χρησιμοποιούνται φάρμακα χημειοθεραπείας και να έχουν και την εποπτεία των ασθενών.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, με βάση τον έλεγχο που έχουμε κάνει εμείς, η κλινική της Λάρισας στο κομμάτι της άδειας δεν έχει κάποια...
0: Δεν έχει κάποιο πρόβλημα, μάλιστα.
4: Ναι.
0: Σε σχέση με το προσωπικό με και με τις υποδομές που είπατε ότι ελέγξατε εσείς...
4: Ναι, τις έχουμε ελέγξει, έχουν κάποιες ελλείψεις, όμως που δεν είναι στο πλαίσιο να υπάρχει πρόβλημα για την ασφάλεια των ασθενών. Με βάση όμως και την νομοθεσία, πάντα σε όλες τις κλινικές δίνουμε ένα εύλογο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης. Και μετά, αν κάποια κλινική δεν συμμορφώνεται, γίνεται και η αναστολή λειτουργίας. Εμείς σας λέω, την προηγούμενη εβδομάδα, η συγκεκριμένη κλινική κάναμε έλεγχο στην Επιτροπή.
0: Οπότε, ουσιαστικά, δώσατε ένα περιθώριο για τις ελλείψεις που εντοπίσατε στο προσωπικό, ναι. Για πόσο καιρό?
4: Που κατά καιρού σε πολλές κλινικές, 4 μήνες.
0: 4 μήνες, μάλιστα. Κάτι άλλο...
4: Κρίνει η Επιτροπή κρίνει το χρονικό διάστημα αναλόγως στις παρεμβάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε και να τις κάνουμε. Mm-hmm. Αναλόγως σε τι προβλήματα υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
4: Τι ελλείψεις.
0: Στις υποδομές έχετε βρει κάποιες ελλείψεις εκεί ή όχι?
4: Υπάρχουν κάποιες ελλείψεις, οι οποίες όμως σας είπα δεν αφορούν
0: την ασφάλεια.
4: Στην ασφάλεια των ασθενών.
0: Μάλιστα. Οπότε κρατούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κομίτσα, για την παρέμβαση. Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Και αυτό που θίξατε, ναι. Συγγνώμη για την υποστελέχωση.
0: Ναι.
4: Ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
4: Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει όλες οι υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία να στελεχωθούν επαρκώς. Διότι το αντιμετωπίζουμε σε πολύ μεγάλο, έχουμε πολύ σοβαρό θέμα, γιατί δεν έχουμε στελέχη για αυτές τις επιτροπές.
0: Μάλιστα.
4: Δεν μπορούμε να βρούμε όχι μόνο τα τακτικά, ούτε αναπληρωματικά.
0: Στις επιτροπές μιλάτε σε αυτές που κάνουν ελέγχους.
4: Τους ελέγχους, ναι, σε όλες τις δομές υγείας.
0: Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό
4: που
0: λέτε.
4: Πρέπει να το δει το Υπουργείο. Θεωρώ ότι όλες οι περιφέρειες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και θεωρώ και κάτι που το συζητήσαμε λίγο και το πρωί, ότι τα μέλη των επιτροπών πρέπει να είναι από άλλους νομούς για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια.
0: Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ,
0: σημειώσαμε και
4: καλά.
0: Αυτό. Να είστε καλά.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
4: Να είστε καλά. Ναι, γεια σας.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε εδώ στο μετρό της Θεσσαλονίκης, καθώς προχωρούν σε 4 ώρες στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης από αυτή την ώρα και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Εκεί βρίσκεται η Ειρήνη Γκέλη, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τελικά πώς λειτουργεί το μετρό με βάση την στάση εργασίας. Υπάρχουν κάποια προβλήματα? Ειρήνη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλώς σου μεσημέρι, Βίκη. Το μετρό, να πούμε ότι λειτουργεί κανονικότατα. Ήταν μια αφορά, αυτό που είπε, σε μια 4 ώρη πραγματικά στάση εργασίας, στην οποία απίφθηναν κάλεσμα μέλη σωματείου των εργαζομένων εδώ στο μετρό Θεσσαλονίκης. Άρα δεν συμμετέχουν όλοι. Μάλιστα υποστηρίζουν ότι προχώρησαν σε αυτή την κινητοποίηση με αφορμή την απόλυση ενός σταθμάρχη, την οποία το σωματείο τους χαρακτηρίζει άδικη και εκδικητική, ζητώντας την ανάκλησή της και την επιστροφή του εργαζομένου στην εργασία του. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως αφορά σε λήξη σύμβασης του εργαζομένου. Ωστόσο, να σου πω, Βίκη, το πρωί συζητήθηκε στα δικαστήρια η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για την κινητοποίηση. Αναμένεται απόφαση. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων με έτοιμα φυσικά να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η στάση εργασίας. Δεν έχουμε όμως ακόμη την απόφαση, καθώς νωρίτερα είχαμε μία φάρσα, ένα τηλεφώνημα για τοποθέτηση τα δικαστήρια βόμβας, το οποίο ήταν φάρσο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλες οι υποθέσεις πήγαν πίσω. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε την απόφαση, ωστόσο αυτό που αφορά τον κόσμο και έχει σημασία είναι ότι το μετρό λειτουργεί κανονικότατα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη.

0: Να αλλάξουμε πάλι θέμα. Στο ειδικό δικαστήριο παραπέμπεται ο κύριος Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 πρόσωπα για αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Θα αποδειχθεί η αθωότητά μου, δηλώνει ο πρώην υφυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανακοίνωσε πως δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Στο ΕΡΤ News, ο υφυπουργός δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούχας σημείωσε ότι οι κατηγορίες δεν αφορούν παράνομη πράξη, αλλά παράβαση καθήκοντος. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπούχα τι είπε.
1: Δεν είναι ευχάριστο να παραπέμπεται ένας πρώην υφυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά τώρα τον κύριο Τριαντόπουλο, έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος, αλλά επειδή δεν εμπόδισε μια διαδικασία η οποία παραβίασε κατά την κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, παραβίαζε το νόμο, παρέλειψε να την εμποδίσει και ότι είχε γι' αυτό το σκοπό νομικό καθήκον να την εμποδίσει. Θέλω να θυμίσω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος ο ίδιος με παρησία δήλωσε ότι εγώ έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, δεν θέλω να ταλαιπωρήσω την διαδικασία και να ξεκινήσει μια επί της ουσίας διαδικασία ενώπιον της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής και θέλω να παραπεμφθώ απευθείας στο φυσικό μου δικαστή. Όπερ και γένοτο. Σήμερα ο κύριος Τριαντόπουλος παραπέμπεται στον φυσικό του δικαστή για να δικαστεί για το αδίκημα που άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη η Βουλή.
0: Τώρα για θετική εξέλιξη που αναμένεται εδώ και 3,5 χρόνια, έκανε λόγο μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η γραμματέας του Συλλόγου Θυμάτων Τεμπών, Ελένη Βασάρα, που έχασε στο δυστύχημα την κόρη της, Αγάπη. Η ίδια μάλιστα τόνισε ότι έγινε παραβίαση κάθε πρωτοκόλου και νομιμότητας, όχι μόνο από τον κύριο Τριαντόπουλο και τους άλλους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Ας την ακούσουμε.
2: Είναι μια θετική εξέλιξη που την περιμένουμε εδώ και 3,5 χρόνια. Ανοίγει προφανώς το δρόμο για την ανάδειξη της αλήθειας. Εμείς έχουμε δηλώσει παράσταση στήριξης της κατηγορίας όταν ξεκίνησε η ανακριτική διαδικασία στον Άριο Πάγο. Έχουμε καταθέσει στον Άριο Πάγο και θα είμαστε εκεί και κατά την διεξαγωγή της δίκης για να ασκήσουμε τη μέγιστη δυνατή πίεση εισφέροντας με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Στην περίπτωση αυτή, τι έχουμε να πούμε. Έγινε παραβίαση κάθε πρωτόκολλου και νομιμότητας. Όχι μόνο από τον Τριαντόπουλο και τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, αλλά και από τις υπεύθυνες δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς όσον αφορά τη διαχείριση που έγινε στον τόπο του εγκλήματος. Το αρνητικό είναι ότι πηγαίνει για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος, ενώ δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, θα βάλουμε όλα μας τα δυνατά για να αναδειχθεί η αλήθεια και εκεί πέρα. Ανοίγει ο δρόμος για το ειδικό δικαστήριο. Είναι θετικό. Και στην εξέλιξη των πραγμάτων θα εισφέρουμε όσα περισσότερα στοιχεία μπορούμε. Οπωσδήποτε είναι μια θετική εξέλιξη αυτή. Στην κατάθεσή του στον Άριο Πάγο είπε ότι είχε επικοινωνία και έπραξε σύμφωνα με επικοινωνία που είχε με το Πρωθυπουργικό Γραφείο και συγκεκριμένα με τον κύριο Μπρατάκο. Είναι σημεία της δικογραφίας που θα αναδειχθούν το ειδικό δικαστήριο.
0: Τώρα σε έντονα φορτισμένο κλίμα συνεχίζεται και με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ο Άρης Ψύχας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Άρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Είναι μόνιμο το μοτίβο της βαριάς ατμόσφαιρας που επικρατεί στο Ερμελές εφετείο, στην αίθουσα του Ερμελούς εφετείου κακουργημάτων της Λάρισας, με τις καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων. Η σημερινή δικάσιμη βεβαίως πραγματοποιείται στον απόϊχο της είδησης της παραπομπής στο ειδικό δικαστήριο του κ. Τριαντόπουλου, του πρώην Υφυπουργού και των άλλων τεσσάρων προσώπων, του τέλος Περιφερειακής Θεσσαλίας του κ. Αγοραστού, του τότε Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του κ. Βασίλη Παπαγεωργίου, του τότε αστυνομικού διευθυντή Λάρισας του κ. Αγάπη Χαρακόπουλου και του κ. Ευάγγελου Φαλάρα, ο οποίος ήταν ο διοικητής των περισβεστικών υπηρεσιών σε επίπεδο Θεσσαλίας, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Ικανοποιημένοι από χθες και σήμερα με δηλώσεις τους οι συγγενείς των θυμάτων για αυτήν την εξέλιξη. Ο κύριος Νίκος Πλακιάς σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί πριν την έναρξη της δικασίας μου τόνισε ότι δεν ήταν αυτονόητη η παραπομπή των 4 των 5 κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο. Παρ' όλα αυτά είναι εξαιρετικά θετική η εξέλιξη. Κατά τα άλλα, όπως πολύ σωστά είπες, σήμερα συγκλώνησε εδώ τη δίκη, η κατάθεση του κυρίου Διονύση Γεωργιάδη, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, που πάνω από 3,5 χρόνια τώρα, όπως ο ίδιος δόλησε ο πατέρας του παιδιού, βρίσκεται σε σταυροδρόμι μεταξύ ζωής και θανάτου. 1310 μέρες παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Κατέθεσε επί μία ώρα στην αίθουσα, στην οποία επικρατούσε απόλυτη ησυχία. Είναι πεπισμένος με ένα μήνυμα αισιοδοξίας του πατέρα του, ότι ο Γεράσιμος έχει συνείδηση, και αυτό είναι τρομακτικό, γιατί πίσω από αυτό έρχεται η σκέψη για το τι νιώθει αυτό το παιδί. Θέλει πάρα πολύ να ζήσει. Οι γιατροί βέβαια λένε ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Γεράσιμος αντιλαμβάνεται και αρνείται να εγκαταλείψει τη μάχη. Ιδιαίτερα συγκινητική και η τοποθέτηση του δικηγόρου, του κ. Λουκά Αποστολίδη, που συνδέεται με μακρά φιλία με τον πατέρα του Γεράσιμου. Κατά τα άλλα, καταθέτουν συγγενείς θυμάτων. Κατέθεσαν μέλη της οικογένειας της Αθηνάς Κατσάρα, οι οποίοι ήταν 34 ετών όταν συνέβη το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη, και νέα μητέρα. Ταξίδευε μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος κατέθεσε, επέζησε τη σύγκρουση. Νοσηλεύτηκε για αρκετές μέρες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αντιμετωπίζει ακόμα κάποια προβλήματα υγείας. Όλοι ζητούν τιμωρία και δικαίωση των 57 ψυχών. Η δικάσιμος είναι σε εξέλιξη. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη. Και από αυτή την μεγάλη υπόθεση να πάμε τώρα στην υπόθεση της βιομηχανίας Βιολάντα. Απορρίφθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Λάρισας το αίτημα συγγενών θυμάτων να ασκηθεί έφεση κατά του βουλεύματος που οδήγησε στην αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας Βιολάντα, ο οποίος θα εξακολουθήσει βάσει της σχετικής απόφασης να παραμένει ελεύθερος, με περιοριστικούς όμως όρους. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πρόσφατα είχε έρθει μία εκ των 5 συνολικά οικογενειών των θυμάτων στην εισαγγελία της Λάρισας, στην εισαγγελία Εφετών, και έχει καταθέσει και αυτή βεβαίως μαζί και με τις υπόλοιπες οικογένειες αίτημα για να αναιρεθεί το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, που όριζε βεβαίως ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος με συγκεκριμένους όρους ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας Βιολάντα. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη απόφαση, η έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, με το οποίο η προσωρινή κράτηση του επιχειρηματία αντικαταστάθηκε μόνο από τους περιοριστικούς όρους, δεν έγινε δεκτή από τον εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Το σκεπτικό της αποριστικής απόφασης δεν έχει γίνει γνωστό. Ωστόσο, οι συνήγοροι των συγγενών σημειώνουν ότι ο εισαγγελικός λειτουργός δεν μπήκε στην ουσία, αλλά στρίχθηκε σε τυπικά δικονομικά ζητήματα. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και στην τελευταία βεβαίως έλευση δύο συνηγόρων υπεράσπισης, μία εκ των 5 γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωνική έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα, είχαν πει βεβαίως ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία και ότι σε έφετο χρονικό διάστημα θα κατατεθεί αίτημα αναβάθμισης της κατηγορίας από ανθρωποκτονία από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τώρα, σε βάρος τώρα του ιδιοκτήτη της εταιρείας έχουν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν μεταξύ άλλων την έκρηξη, το θάνατο των 5 γυναικών και τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν, και βεβαίως του έχει απαγορευτεί έξοδος από τη χώρα και υπάρχει η υποχρεωτική εμφάνιση μια φορά το μήνα στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου διαμένει. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε προσωρινή αργία τέθηκε από χθες ο προϊστάμενος της πολεοδομίας Μικόνου με απόφαση του Δημάρχου του νησιού μετά τις έρευνες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη, κυρίες και κύριοι. Με χθεσινή του απόφαση, λοιπόν, ο κ. Βερόνης, ο Δήμαρχος Μικόνου, άτησε προσωρινή αργία των προϊστάμενων της πολεοδομίας Μικόνου. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα η πολεοδομία Μικόνου είχε σφραγιστεί μετά από απόφαση εισαγγελέα και είχαν πραγματοποιηθεί έλεγχοι μέσα στο κτίριο από υπαλλήλους της πολεοδομίας Σύρου, ενώ στο νησί είχαν φτάσει και στελέχη της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ελέγχους και στα σπίτια των υπαλλήλων. Ο κ. Βερόνης έθεσε αναστολή άσκησης κατοικώτων προϊστάμενων της υπηρεσίας μετά από σχετικά έγγραφα που έλαβε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου καθώς και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίες ενημέρωσαν τον Δήμο περί σχηματισμού ποινικής δικογραφίας σχετικά με τη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου, αλλά και διερεύνηση για την τέλεση ποινικών αδικημάτων σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι σε αργία έχει τεθεί εδώ και αρκετό καιρό και ο αρχαιοφύλακας της Υπηρεσίας Δόμησης Μυκόνου. Και τέλος, να φέρουμε ότι η υπηρεσία πλέον βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, ενώ έχει ανοίξει μια συζήτηση για το αν θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητές της στην πολεοδομία Σύρου ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Νέα τηλεφωνική απάτη με θύμα ηλικιωμένο άνδρα που οι θράστες του άρπαξαν το ποσό των 6.500 ευρώ. Σημειώθηκε αυτή τη φορά σε χωριό της Ηλίας και ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, χθες ένας 86χρονος έπεσε θύμα απατεώνων, οι οποίοι του απέσπασαν τελικά 6.500 ευρώ. Με το γνωστό τέχνασμα του λογιστή, κάλεσαν στο σπίτι τον 86χρονο, του είπαν ότι θα πρέπει για λόγους για την εφορία, ότι θα πρέπει να καταμετρήσουν τα χρήματα, τα μετρητά που είχε μέσα στο σπίτι του. Του είπαν ότι θα πρέπει να τα τοποθετήσει μέσα σε μια σακούλα και να τα πάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κεντρικό μάλιστα, στην κοινότητα του Καράτουλα, δίπλα στην εκκλησία και να τα αφήσει δίπλα από ένα κάδο. Ο 86χρονος μάλιστα είδε τον δράστη, τον απατεώνα, που πήρε την σακούλα και τη βάστηκε γρήγορα σε ένα γιορταχή. Τότε κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές και περιέγραψε όσο μπορούσε το όχημα με το οποίο έφυγαν οι δράστες. Και οι οποίοι βέβαια αναζητούνται μέχρι τώρα. Είναι κατανοητό, αφού οι απάτες συνεχίζονται και είναι σε καθημερινή βάση σε όλη την Ελλάδα, είναι κατανοητό ότι δεν αρκεί πλέον η ενημέρωση μόνο από τα ραδιόφωνα και τους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά θα πρέπει ακόμη οι συγγενείς των υπέργυρων ή ακόμη και οι γείτονες, αν δεν έχουν κάποια συγγενικά πρόσωπα, να ενημερώσουν όλους αυτούς τους ηλικιωμένους, έτσι ώστε να σταματήσει αυτό το φαινόμενο των απατών με τα τεχνάσματα τα γνωστά του λογιστή ή του αστυνομικού.
0: Μπάμπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τραγική κατάληξη είχε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Πάτρα με θύμα έναν 51 χρονών άνδρα, ο οποίος έπεσε από τη στέγη σπιτιού την ώρα που εκτελούσε εργασίες. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκη.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφεται και έγινε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Πάτρας και πιο συγκεκριμένα. Ένας 59χρονος είχε ανέβει στη στέγη σπιτιού για να προβεί στον καθαρισμό φωτοβολταϊκής κατασκευής. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Γίνεται έρευνα, όπως καταλαβαίνετε. Δυστυχώς ο άτυχος άντρας έπεσε από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε. Άμεσα βέβαια μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας της Πάτρας, αλλά τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν τα κατάφερε και έχασε την ζωή του. Η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί οι συνθήκες κατά από τις οποίες είχαμε την πτώση. Και βέβαια, πώς προβλέπετε, είχαμε την σύλληψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος βέβαια λίγο μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα, θέθηκε ελεύθερος. Οι συνθήκες διερευνώνονται, αλλά δυστυχώς ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα καταγράφει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Παθέ μεταξύ Μαλγάρων και Σύμβου. Να πάμε στον Γιώργο Μαυρόπουλο. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, όντως θα πρέπει να έχουν υπομονή, οι εργασίες συνεχίζονται εκεί.
9: Όχι, όχι. Είναι μια χαρά, επειδή ήρθαμε με τον οπερατέρ μας, κάναμε το ρεπορτάζ. Βίκη, ο δρόμος είναι καθαρός, υπάρχει μόνο ένα μικρό κομμάτι 300 μέτρων κοντά στη Χαλάστρα, στο ύψος της Χαλάστρας, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, η κίνηση είναι ομαλή, θα έλεγα ότι τις προηγούμενες μέρες, επειδή το έζησα και εγώ πηγαίνοντας στο Μακρύγιαλο, έκανα 1 ώρα και 20 λεπτά για να φτάσω από το ύψος της Σύνδου σε αυτό της Χαλάστρας, Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει εκ νέου πρόβλημα. Αν και βέβαια επειδή κάναμε ρεπορτάζ και από τα δύο ρεύματα και από την πλευρά από τη Θεσσαλονίκη που φεύγει για Αθήνα αλλά και από αυτούς που έρχονται προς τη Θεσσαλονίκη, πέσαμε πάνω σε ανθρώπους που ερχόταν από Γιάννηνα και μας είπαν ότι πραγματικά εκεί η κατάσταση είναι τραγική εδώ και ένα χρόνο. Ο δρόμος στην ουσία είναι μισός, οι δύο λωρίδες γίνονται μία, οι τρεις δύο ή μία. Στο μεγαλύτερο μέρος του, μπορεί και στα περισσότερα χιλιόμετρα από τα μισά, από το να φτάσει κάποιος για παράδειγμα από τα Γιάννηνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ειδικά εκεί στο ύψος των Γρεβενών, της Κοζάνης, των Ιωαννίνων, είναι πραγματικά, ακόμα και τα τούνελ μας λένε, λειτουργούν με μία λωρίδα. Και παρόλα αυτά, εκνευρισμένοι πάρα πολύ, καθώς πληρώνουν και διόδια. Είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια το ζουν καλύτερα αυτοί που κάνουν τα πολλά ταξίδια μέσα στην Ελλάδα και χρησιμοποιούν έναν δρόμο που υποτίθεται ότι φτιάχτηκε για να τους εξυπηρετεί και τελικά τους ταλαιπωρεί.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας, Πάρης Μπίλιας, τόνισε ότι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες, καθώς η Εγνατία Οδός ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και ολοκληρώθηκε το 2008 και από εκεί και πέρα λίγες εργασίες έχουν γίνει. Παράλληλα σημείωσε ότι επικοινώνησε και με τον αρμόδιο υφυπουργό Νικό Ταχιάο και του ζήτησε να παρέμβει προκειμένου η εταιρεία να κάνει την απαραίτητη ενημέρωση και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών. Ας ακούσουμε τον κύριο Μπίλια.
10: Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι απαραίτητες να γίνουν. Η Εγνατία Οδός ήταν μια οδός η οποία και ξεκίνησε να κατασκευάζεται από τη δεκαετία του 90, τα μέσα της δεκαετίας του 90, μέχρι το 2008 που ολοκληρώθηκε η κατασκευή. Από εκεί και πέρα λίγες εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος είχαν γίνει και κυρίως από το 12 και ύστερα είχαν μειωθεί σε σημαντικό βαθμό γιατί επρόκειτο να παραχωρηθεί σε κάποιον ιδιώτη, οπότε δεν μπορούσε η Εγνατία Οδός να προχωρήσει σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επιδιορθώσει τα προβλήματα που υπήρχαν στην οδό. Από εκεί και πέρα όμως το γεγονός ότι η νέα Εγνατία Οδός, ο ιδιώτης που ανέλαβε την συντήρηση, τη λειτουργία της Εγνατίας Οδού κινείται με γρήγορους ρυθμούς και αυτό είναι θετικό γιατί ειδικά κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα η κατάσταση του οδοστρώματος ήταν επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια των μετακινούμενων αλλά δεν έχει μέχρι τώρα ενημερώσει κανέναν από τους αρμόδιους φορείς πότε ξεκινούν οι εργασίες, πότε πρόκειται να τελειώσουν, ποιες ώρες θα γίνονται οι εργασίες και βέβαια υπάρχει και μια ένσταση γιατί αποκλείει δύο λωρίδες κάθε φορά που κάνει η ασφαλτόστρωση προκειμένου να εργαστούν τα συνεργεία του. Αυτό δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλες ουρές, καθυστερήσεις, εκνευρισμό στους οδηγούς και κυρίως δεν μπορούν να προγραμματίσουν για να πάνε στις υποχρεώσεις που έχουν. Πριν από δύο μέρες επικοινώνησα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Ταχιάο. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση που επικρατεί στην είσοδο της πόλης και ζήτησα να παρέμβει προκειμένου να παρέχει η εταιρεία την απαραίτητη ενημέρωση και βέβαια να κάνει και ό,τι είναι δυνατόν για να μειωθεί η ταλαιπωρία των οδηγών.
0: Τώρα το Υπουργείο Υποδομών πρέπει να παρακολουθεί τις ενέργειες που γίνονται όταν προκύπτει ένα πρόβλημα, ανέφερε ο συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Πρόσθεσε ότι η προηγούμενη εταιρεία κατασκευής και διαχείρισης του δρόμου, η παλιά Εγνατία Οδός, άφησε τεράστια κενά συντήρησης και ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε κάτι που θέλει πολλή δουλειά για να συνέλθει. Ας τον ακούσουμε.
11: Τα Μάλγαρα είναι η βασική κεντρική είσοδο στην Θεσσαλονίκη. Εγώ ήθελα να πω ότι τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό μας ταλαιπωρεί μέσα στην πόλη, έξω από την πόλη, δεν γίνεται λόγω δικής μας υπηρετιότητας, ανθρώπινης υπηρετιότητας, να δημιουργούμε και επιπρόσθετα ένα ακόμα και μάλιστα τέτοιας έκτασης πρόβλημα. Δηλαδή εδώ βλέπω εγώ ότι ο παραχωρησιούχος, ο οποίος μάλιστα έχει αναλάβει από 1η-1η του 26 την διαχείριση των τμήματων αυτών, έδειξε μια επιχειρησιακή αλλά και επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Επιχειρησιακή ανετοιμότητα γιατί Από όσο έμαθα και διάβασα το Σαββατοκύριακο δεν γινόντουσαν εργασίες. Δηλαδή έκλεισε από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο δεν έγινε αξιοποιήσιμο όσον αφορά την επίσπευση των εργασιών. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας όταν έχεις να κάνεις με έναν αυτοκινητόδρομο ο οποίος είναι βασική είσοδος της Θεσσαλονίκης. Και δεύτερον, επικοινωνιακή ανετοιμότητα. Γιατί δεν ενημέρωσε νωρίτερα, έγκαιρα το κοινό, προκειμένου κάποιοι οδηγοί πιθανώς να άλλαζαν τα σχέδιά τους, κάποιοι άλλοι να επέλεγαν εγκαίρως εναλλακτικές διαδρομές, έστω και πιο επιβαρημένες από πλευράς διαδρομής και χρόνου, αλλά δεν θα εγκλωβίζονταν στο σημείο εκείνο για τόσες ώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. 50 γιατροί του νοσοκομείου Χανίων συμφώνησαν να υπογράψουν κοινή δήλωση με την οποία δεσμεύονταν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους σε περίπτωση που προχωρούσε η μετακίνηση 2 γιατρών από το νοσοκομείο Χανίων στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, προκειμένου να καλυφθούν εφημερίες μετά το εντέλεσθε της 7ης ΥΠΕ. Το γεγονός γνωστοποιήθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες στο νοσηλευτικό ίδρυμα, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων. Μαρίνα.
12: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτή η εντολή για τη μετακίνηση των δύο γιατρών έφτασε μόλις την περασμένη Πέμπτη. Με την αντίδραση βέβαια του ιατρικού προσωπικού του νοσηλευτικού ιδρύματος Χανίων να είναι άμεση. Λοιπόν, οι 50 γιατροί είχαν ήδη υπογράψει τις παραιτήσεις τους. Οι δύο γιατροί που πήραν το εντέλεσθε είναι αναισθησιολόγοι. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας των Χανίων, γεγονός που σημαίνει ότι η εντατική του νοσοκομείου θα κατέρευε. Θα κατέρευε. Χθες λοιπόν κάνανε σπευσμένη συνέντευξη τύπου και περιγράψανε την κατάσταση που είναι τώρα στο νοσοκομείο. Τι να πω, μόλις δύο γιατρούς έχουμε που υπηρετούν στο τμήμα επιδόντων περιστατικών. Mm-hmm. Είναι υποσταλλελεχωμένη η νοσηλευτική υπηρεσία. Στον τομέα καθαριότητας 30 άτομα από 70 που ήταν κάποτε. Μάλιστα. Στην παθολογική κλινική 12 παθολόγοι ήταν μέχρι πρόπερση, σήμερα έχουμε μόλις 3. Οι γιατροί λοιπόν ζήτησαν εχθές προσλήψεις αντί για υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού, ζήτησαν και τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας. Το συνέδεσαν τη δυσκολία αυτή με την προσέλκυση των γιατρών και με το κόστος στέγασης στα Χανιά. Φέρανε και ένα παράδειγμα. Ένας συνάδελφός τους ήρθε και του ζήτησαν 400 ευρώ το μήνα για ένα σπιτάκι 15 μόλις τετραγωνικών μέτρων. Θα σας πω τελικά. Mm-hmm. Ότι με προφορική εντολή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης ανακλήθηκε η μετακίνηση των δύο αυτών γιατρών. Οι γιατροί δεν προχώρησαν στην κατάθεση των παραιτήσεών τους. Το θέμα όμως θα το παρακολουθούμε. Γιατί όπως μας είπε χθες στη συνέντευξη τύπου η διευθύντρια της μονάδας εντατικής θεραπείας των Χανίων, εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις για να υποδείξει γιατρούς που θα καλύψουν δύο εφημερίδες στο γειτονικό νοσηλευτικό ίδρυμα του Ρεθύμνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και από τα Χανιά να πάμε στο Ηράκλειο, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία του νησιού, καθώς και τις ανάγκες των ασθενών και των υγειονομικών, εν ώψη και της επικείμενης επίσκεψης του αρμόδιου Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, ανέδειξαν σήμερα τα Σωματεία Εργαζομένων των Δημόσιων Δομών Υγείας στην Κρήτη σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή.
13: Στο ίδιο κλίμα λοιπόν και στο Ηράκλειο και στην Ανατολική Κρήτη γενικότερα η κατάσταση με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και προβλήματα στη λειτουργία των δημόσιων δομών καταγγέλνουν τα σωματεία εργαζομένων σε νοσοκομεία, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, σε ΚΑΒ καθώς και ενώσεις γιατρών ΕΣΥ. Σύμφωνα με την ενημέρωση στην οποία προχώρησαν μέλη σχεδόν από όλα τα σωματεία της Κρήτης, γίνεται λόγος για πάνω από 2.500 κενές θέσεις στις δημόσιες δομές της 7ης ΥΠΕ. Τα κενά ξεπερνούν τα 1.000 στους νοσηλευτές και τα 200 στους γιατρούς, ενώ το συνολικό προσωπικό των νοσοκομείων της Κρήτης μειώθηκε κατά περίπου 700 εργαζόμενους από τον Αύγουστο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2025. Ιδιαίτερα οξυμένα είναι τα προβλήματα σε κρίσιμες ειδικότητες ιατρικές. Τα νοσοκομεία Σιτίας, Ιεράπετρας και Νεάπολης υπηρετεί από ένας παθολόγος, ενώ στο Ρέθυμνο 2 και στα Χανιά, όπως ακούσαμε και από τη συνάδελφο, 4. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου υπάρχουν μόλις 3 αναισθησιολόγοι, αριθμός που αναμένεται να μειωθεί σε 2, ενώ 2 υπηρετούν σε Άγιο Νικόλαο, 2 σε Σιτία και 1 στην Ιεράπετρα. Επίσης, Άγιος Νικόλαος, νοσοκομείο, χωρίς νευρολόγο, τα νοσοκομεία του Λασιθίου χωρίς κανένα γαστρεντερολόγο και μόλις με έναν ογκολόγο. Στο Ρέθυμνο η ογκολογική κλινική είναι κλειστή εδώ και 6 χρόνια σύμφωνα με τα σωματεία. Επίσης, οι ελλείψεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα 40% των χειρουργικών αιθουσών να παραμένει κλειστό. Ενώ στις λίστες χειρουργείων της ΥΠΕ της 7ης είπε, είναι πάνω από 8.500 ασθενείς. Mm-hmm. Παράλληλα, 30% των κλινών στις μονάδες ενδοτικής θεραπείας επίσης κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Τώρα τα σωματεία επισημαίνουν ακόμα πολύτες αναμονές στα ΤΕΠ, πολύμινες αναμονές σε τακτικά ιατρία και διαγνωστικές εξετάσεις, καθώς και προβλήματα στην πρωτοβάθμια φροντίδα και το ΕΚΑΒ. Έχουν προαναγγείλει κινητοποιήσεις από τέλος στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας mm-hmm. της Κρήτης, λίγο πριν από την επίσκεψη ή κατά την επίσκεψη του αρμόδιου υπουργού που θα γίνει μέσα στον Οκτώβριο και συμμετοχή σε απεργιακές κινητοποιήσεις κατά τόπους αλλά και σε πανελλαδική κινητοποίηση mm-hmm. τον επόμενο μήνα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Καβάλας και στη Ρένα Πανταζόγλου, καθώς την άμεση ανταπόκριση της πολιτείας εντός τριών ημερών για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου Καβάλας ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος της πόλης, μετά και την τηλεδιάσκεψη που είχε η διοίκησή του με τους βουλευτές του νομού. Ρένα, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Είχε προηγηθεί και πολύ ωρή σύσκεψη με τη διοίκηση του νοσοκομείου, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι το νοσοκομείο, αν και ανθεί οικονομικά, καταραίει από ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο όσο υπάρχει ένας εμφύλιος, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, η κυρία Αναστασία Αντωνίου. Η επίσκεψη πριν από 3 μήνες του Υπουργού Υγείας και η εντολή του για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης τελικά δεν έφερε αποτέλεσμα. Ο Ιατρικός Σύλλογος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως επισημαίνει, για τη διοικητική αδράνεια των υπευθύνων να δώσουν λύση σε οποιαδήποτε πρόβλημα έχει ανακύψει. Τονίζει για πολλωστή φορά τις ελλείψεις γιατρών, νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού που θα επιφέρουν την κατάρρευση κρίσιμων κλινικών, καθώς και τις επικείμενες αποχωρήσεις γιατρών λόγω εργασιακού εκφοβισμού, παρόλες, όπως είπαμε, τις εντολές του Υπουργού για εγκαθίδρυση εργασιακής ειρήνης. Ο Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε χθες το βράδυ από τους 3 τοπικούς βουλευτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή του να ενημερώσουν την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να παρέμβει mm-hmm. και να ανακόψει τη διάλυση ενός κομβικού νοσοκομείου, όπως το χαρακτηρίζουν, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, δίνουν δε γι' αυτό δίκη προθεσμία 3 ημερών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Ποινές φυλάκισης 8 και 5 μηνών αντίστοιχα με αναστολή επέβαλε το τριμελές πλημελιοδικείο Βόλου σε 2 υπερεργολάβους για τον τραυματισμό νεαρού ποδηλάτη σε δρόμο όπου εκτελούσαν έργα τοποθέτησης οπτικών ινών χωρίς όμως προειδοποιητική σήμανση. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
15: Λοιπόν, να σας πω καλό σας μεσημέρι, ότι αυτό έγινε τον Αύγουστο και βέβαια έφτασε τώρα η ώρα να γίνει το δικαστήριο. Ήταν αυτές οι πολύ λεπτές τομές, οι οποίες δεν είχαν καλυφθεί, έβαζαν μέσα το καλώδιο και μετά έπρεπε να μπαίνουν οι κορδέλες, ξέρετε, όλα αυτά τα προστατευτικά. Εκεί όμως το σημείο δεν υπήρχαν, εκείνος έπεσε μέσα σε ένα τέτοιο αυλάκι, το οποίο δεν έχει βάθος, αλλά ήταν αρκετό για να χάσει βέβαια την ισορροπία του και να χτυπήσει. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο επέβαλε αυτή την ποινή των 8 μηνών και 5 μηνών. Ο νεαρός μετά από αυτό που έγινε υπέστη κάταγμα στο χέρι και υποβλήθηκε σε 3 χειρουργία. Και το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για σωματική βλάβη από αμέλεια λόγω παράληψης των ενεργειών που όφυλαν να έχουν κάνει για την ασφάλεια στο σημείο των εργασιών. Αφέθηκαν βέβαια ελεύθεροι. Το σημείο αυτό, να πούμε, που έγινε αυτό το ατύχημα και τον Αύγουστο που μας πέρασε, ήταν σκοτεινό και δεν υπήρχε σήμανση που να προειδοποιεί τους διερχόμενους για την τομή στο δρόμο. Και όταν σκάλωσε η ρόδα, έπεσε κάτω, πήγε μέσα βέβαια ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το μετέφερε στο νοσοκομείο. Είχε όμως πάθει αυτόν τον τραυματισμό, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα σοβαρός και γι' αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί και αυτά τα χειρουργεία. Φυσικά εννοείται στο δικαστήριο είχε προσκομίσει ο νεαρός όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργασίες αποκατάστασης του ορεινού οδικού δικτύου Ξάνθης ξεκινούν άμεσα. Πρόκειται για έργο που θα αναβαθμίσει το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνής είναι μαζί μας. Γιάννη. Γιάννη, μας ακούς?
16: Καλό μεσημέρι, Δίκη, ναι.
0: Ναι, καλό μεσημέρι.
16: Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλο Τοψίδη και τον εκπρόσωπο της Αναδόκου Εταιρείας η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση επιπέδου οδικής ασφάλειας δικτύου αρμοδιότητας περιφερειακής ενότητας Ξάνθης στην ορεινή περιοχή αυτής, συνολικού προϋπολογισμού 6,1 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή από το λεγόμενο ΕΣΠΑ της περιφέρειας. Το έργο αφορά 6 τμήματα του ορεινού δικτύου της Ξάνθης, συνολικού μήκους 17,3 χιλιόμετρων, στα οποία έχουν καταγραφεί προβλήματα, ζημιές λόγω της φθοράς του χρόνου και των καιρικών συνθήκων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα, αντικατάσταση στιθέων ασφαλείας, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και παρεμβάσεις στην παρόντια βλάστηση. Με την ολοκλήρωση του έργου θα έχουν βελτιωθεί ουσιαστικά οι συνθήκες κυκλοφορίας και το επίπεδο οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους, για τους επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και για τους επισκέπτες, ειδικά μετά τη λειτουργία της σύνδεσης της οδικής αρτηρίας Δημαρίου Βουλγαρίας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί δίκη σε 24 μήνες, ενώ συνάμα η περιφέρεια κινεί ενέργειες προκειμένου αυτό να ενταχθεί στο πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό Ίντερεκ Βουλγαρίας Ελλάδας, προκειμένου οι ήδη δεσμευμένοι πόροι της για αυτό το έργο να αποδεσμευτούν και να κατευθυνθούν σε άλλα ανάλογα έργα στην περιοχή. Είδομεν. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη φάση της δημοπράτησης περνά το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο Όρλιακα, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να προχωρά στην υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας, όπως το χαρακτηρίζει, που ενισχύει τις υποδομές εκπαίδευσης και αστρονομικής έρευνας του Ιδρύματος και δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης για τα Γρεβενά αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες το Πανεπιστήμιο ανάρτησε μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων τη διαγωνιστική διαδικασία για το έργο κατασκευή κτηριακών υποδομών και διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, προϋπολογισμού 7.100.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός για την υποβολή προσφορών, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την ολοκλήρωση των μελετών στη διαδικασία ανάθεσης κατασκευής. Πρόκειται για το έκτο και σημαντικότερο υποέργο της συνολικής πράξης δημιουργία εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα στον Ομό Γρεβενών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με συνολικό προϋπολογισμό 13,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσω του προγράμματος Δυτική Μακεδονία του ΕΣΠΑ με πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029. Το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο θα αναπτυχθεί στο όρος Όρλιακα σε υψόμετρο περίπου 1.500 μέτρων, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής για αστρονομική παρατήρηση. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός περιλαμβάνει εκπαιδευτικό κέντρο με τηλεσκόπιο, αμφιθέατρο και εργαστήρια, παρατηρητήριο μεγάλου τηλεσκοπίου, πολυλειτουργικό κτίριο με μουσείο, εκπαιδευτικές αίθουσες και χώρους υποδοχής, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις για ερευνητές και προσωπικό. Να πω παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η κατασκευή του δρόμου πρόσβασης προς το πάρκο, έργο που υλοποιείται από το Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή, και να πάμε τώρα εμείς ευθύς αμέσως στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Και Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, τελικά βγήκε η απόφαση για την στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό.
18: Ναι, πριν από λίγο το μονομελές πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε παράνομη τη στάση εργασίας των εργαζομένων στο μετρό. Εγώ θυμίζω ότι οι εργαζόμενοι κήρυξαν στάση εργασίας σήμερα από τη μία που ήταν να ξεκινήσει, διαμαρτυρόμενοι επειδή σταμάτησε συνεργασία με έναν σταθμάρχη. Το δικαστήριο φαίνεται ότι δέχτηκε τους ισχυρισμούς της εταιρείας που εκπροσωπεί το μετρό και συγκεκριμένα ότι στην κήρυξη της στάσης εργασίας οι εργαζόμενοι δεν διέθεσαν το προσωπικό ελάχιστης εγγυημένης λειτουργίας, ότι δεν επαρκεί το προσωπικό ασφαλείας, καθώς γύρωσαν 10 άτομα αντί για 18 σταθμούς, και ότι δεν κοινοποίησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες, ούτε έκαναν πρόσκληση για δημόσιο διάλογο πριν την κήρυξη της στάσης εργασίας. Αυτοί ήταν οι ισχυρισμοί του μετρό. Αυτούς φαίνεται ότι δέχεται το δικαστήριο, περιμένουν το σκεπτικό της απόφασης. Πάντως η είδηση είναι ότι κηρύσσεται παράνομη η στάση εργασίας στο μετρό.
0: Και λειτουργεί κανονικά το μετρό, να πούμε σε αυτό το σημείο για όσους μας ακούνε, όπως είχαμε πει και νωρίτερα. Να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση, Κώστα. Την καθιέρωση τώρα σταθερών και απευθείας αεροπορικών συνδέσεων μεταξύ Ιωαννίνων και Γερμανίας επιδιώκει ο Δήμος Ιωαννιτών με τον Δήμαρχο Θωμά Μπέκα να πραγματοποιεί σειρά θεσμικών επαφών στην Φραγκφούρτη. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι μαζί μας. Χρήστο.
19: συνθήκη στο πλαίσιο της αποστολής εξωστρέφειας του Δήμου στη Γερμανία αλλά και την Ολλανδία, ο κύριος Μπέγκα συναντήθηκε με τον γερμανό ομολογό του της Φραγκφούρτης, τον Μάικ Τζόσεφ, ο οποίος συμμετέχει στο υποπτικό συμβούλιο της Fraport, καθώς και με τον πρέσβη της Ελλάδας στη Γερμανία, τον κύριο Παπαϊωάννου. Τώρα, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η προοπτική δημιουργίας μόνιμων διεθνών αεροπορικών δρομολογίων που θα ενισχύσουν την πρόσβαση στην Ήπειρο αλλά και θα δημιουργήσουν παράλληλα πρόσθετες δυνατότητες για τον τουρισμό αλλά και την τοπική οικονομία. Ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει μέχρι σήμερα ο Δήμος, καθώς και οι τοπικοί φορείς, για την προσέλκυση αεροπορικών εταιριών, ζητώντας παράλληλα την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θωμά Μπέγκα, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνου αλλά και η εξασφάλιση διεθνών συνδέσεων πρέπει να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα εθνικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη όμως και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στις τουριστικές αλλά και αεροπορικές υποδομές της γειτονικής Αλβανίας. Τέλος να σου πω όμως, ήταν μια καλή πρώτη επαφή, καλή συνάντηση, όμως προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συμφωνία με αεροπορική εταιρεία ή να υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης πτήσεων. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσπάθεια επικεντρώνεται στη διαμόρφωση συνεργασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν έτσι στην κατιέρωση τακτικών διεθνών δρομολογίων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ανοίγει ο δρόμος για τη συντήρηση και αποκατάσταση της Ιωνίου Φουλής και του Πάλκου της Εσπιανάδας με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης που ανέφεσε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με κόστος 16.500 ευρώ. Η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας έχει περισσότερα. Μαργαρίτα.
20: Μάλλον δεν έχουμε. Μελέτη εκπονήθηκε με ανάθεση, όπως είπες και εσύ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας το Μάρτιο του 26 από εξειδικευμένους συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης υπό την επίβλεψη της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την Ιόνιο Βουλή πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των υλικών, των αρχιτεκτονικών και μορφολογικών στοιχείων του κτηρίου και η μελέτη αποτελεί σύμφωνα με το Δήμο απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση υφιστάμενης χρηματοδότησης και την προώθηση των εργασιών αποκατάστασης. Σε ό,τι αφορά το πάλκο της Πιανάδας, καταγράφηκαν οι φθορές και η κατάσταση διατήρησής του και προτάθηκαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων το μεταλλικό σκελετό, την ξύλινη στέγη και την κεραμοσκεπή. Η έρευνα βασίστηκε σε αυτοψίες, φωτογραφική τεκμηρίωση και βιβλιογραφική έρευνα σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Τέλος, βήκε επόμενο βήμα είναι η έγκριση της μελέτης στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής, αισθητικής και καλλιτεχνικής αξίας των δύο μνημείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Την οικονομική υιοθεσία του ανήλικου παιδιού του σημεοφόρου του λιμενικού σώματος Ανδρέα Ραχοβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο παράλιο Άστρους, αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής. Ο Βασίλης Κουβαλής από την ΕΡΤ Τρίπολης είναι μαζί μας. Βασίλη.
21: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η απόφαση προβλέπει την καταβολή 10.000 ευρώ ετησίως στο παιδί που γεννήθηκε το 2017 ως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί θεσμοθετημένη μορφή οικονομικής στήριξης από τη Βουλή για παιδιά στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θυμίζουμε ο Ανδρέας Ραχοβίτης ήταν 53 ετών και έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2026 ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία στο παράλιο Άστρος Κινουρίας. Είχε βρεθεί στο λιμάνι μαζί με τη διοικήτρια του λιμενικού σώματος για την απομάκρυνση πολιτών και ιδιοκτητών σκαφών λόγω κακοκαιρίας. Ο όρος υιοθεσία χρησιμοποιείται για την οικονομική ενίσχυση των παιδιών στελεχών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος και δεν αφορά νομική υιοθεσία. Ναι. Η Βουλή εφαρμόζει αντίστοιχη πρακτική εδώ και 10 χρόνια με ποσό της ετήσιας ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Για ένα παιδί το ποσό ανέρχεται στις 10.000 ευρώ ετησίως. Παράλληλο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης έχει ανακοινώσει ότι προχωρά και η διαδικασία οικονομικής στήριξης των ανήλικων παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην Τανάγρα κατά την πτώση του Φάντομ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα θα πρέπει να σεβόμαστε τις θέσεις στάθμευσης που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο μίλησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, Παναγιώτη Φωνιαδάκη, για αυτό το θέμα. Δέσποινα.
22: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο.
1: Πράγματι και εδώ έχουμε και μια άμεση παρέμβαση όπου αποτέλεσαν οι καταγγελίες μελών του συλλόγου αλλά και πολιτών, αλλά και φωτογραφικό υλικό που υπάρχει από το χώρο του αεροδρομίου της Ρόδος, το οποίο καταγράφονται οχήματα να έχουν καταλάβει κάποιες θέσεις που είναι σημασμένες ώστε η στάθμευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Και μάλιστα ο Σύλλογος έχει στείλει και επιστολή και προς το αρμόδιο Υπουργείο. Και στην επιστολή γίνεται μεταξύ άλλων αναφορά και σε οχήματα εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων. Τώρα ο Σύλλογος, όπως ο πρόεδρος σήμερα εδώ στην Έθνο του Αιγαίου, ζητά να διευκρινιστεί ποιος είναι ο αριθμός των θέσεων ΑΜΕΑ που λειτουργούν σήμερα, ποιος είναι την ευθύνη για τον έλεγχο και την προστασία τους, αλλά και αν έχει δοθεί οποιοδήποτε άδεια ή παραχώρηση για τη χρήση του από άλλες κατηγορίες οχημάτων. Σήμερα γίνεται στην επιστολή και αναφορά και σε μια πληροφορία σύμφωνα με την οποία εξετάζει την κατάργηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως ανέφερα και πριν, για τη στάθμευση οχημάτων εταιριών ενοικίασης. Mm-hmm. Και αυτό το απλό που ζητά ο Σύλλογος είναι από τις αρμόδιες φορείς να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει πράγματι αυτό ο σχεδιασμός σε αυτήν την περίπτωση και ποια είναι η σχετική απόφαση ή η μελέτη.
0: Δέσποινα.
1: Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Φωνιαδάκης, οι θέσεις ΑΜΕΑ δεν αποτελούν απλούς πόρους στάθμευσης, αλλά απαραίτητη υποδομή. Σε αυτό το θέμα όμως έχουμε.

0: Φωτεινή. Πάλο Γιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκη, καλό μεσημέρι. Η Ελληνοαυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων, Έγχορδα εν κινήσει, εμφανίζεται σήμερα στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του διεθνούς φήμης βιολονίστα και παιδαγωγού Χρήστου Κανέτη. Στη συναυλία συμπράττουν νέοι μουσικοί από την Ελλάδα, την Κεντρική Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ουκρανία και την Άπο Ανατολή, φαίνοντας σε διάλογο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις. Η εμφάνιση εντάσσεται στη φετινή δράση της Ακαδημίας, η οποία συνεχίζεται έως τις 4 Οκτωβρίου και έχει έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Το πρόγραμμα ανταλλαγής, να πούμε, δημιουργήθηκε το 2013 με πρωτοβουλία του Χρήστου Κανέτη και συνδέει το Μουσικό Πανεπιστήμιο Mozarteum του Salzburg με πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και της Αυστρίας. Η σημερινή εκδήλωση, να πούμε τέλος, θέλει υπό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια και τη Στέγη Πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε εμείς τώρα με την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Στην Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται αύριο νεφώσεις με λίγες παροδικές βροχές. Στην Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές και καταιγίδες, κατά περιόδους στην Κρήτη ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα δυτικά τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, θυελλώδεις βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Ήταν η εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Στους ρυθμούς των νέων παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ενεργειακή κρίση κινείται σήμερα επικαιρότητα, στους ρυθμούς των παρεμβάσεων, των ανακοινώσεων αλλά και των πολλών αντιδράσεων. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026, τελευταία μέρα του μήνα, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Αλεβίσου, στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών.

0: Ο Σωτήρης Ασκλαδιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στα 15 λεπτά επιδότησε ο ντίζελ κίνησης, το οποίο θα φτάσει στα 20 λεπτά το λίτρο με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά κινείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαϊλατώντας το εισόδημα των πολιτών, δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με την εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στη δίκη για τα Τέμπη. Ανατροπή στην υπόθεση με το αεροσκάφος που αναχώρησε από το Ντουμπάι με προορισμό το Ισραήλ. Ένας από τους πιλότους προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος και το σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Τέσσερις νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές. Στα 155 δισεκατομμύρια δολάρια θα φτάσει το κόστος του πολέμου για την Ουκρανία το 2026, δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Και τέλος, έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα και αύριο σε Κρήτη και Εύβοια, 22 βαθμοί στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Επιδείνωση του καιρού λοιπόν, περιμένουμε τις επόμενες ώρες κυρίες και κύριοι στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη όμως, καθώς και πολύ θελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Όπως βεβαίως θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγο για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια, καθώς επικρατεί βέβαια έντονη ανησυχία μεταξύ ασθενών, συγγενών αλλά και εργαζομένων στην ίδια την επιχείρηση. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας, με τη νέα δέσμη μέτρων για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο προστασίας, όπως λέει, για όσους πιέζονται από το αυξημένο κόστος, χωρίς όμως να διατηρηθούν οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.
2: Είχαμε μιλήσει για έναν δύσκολο χειμώνα. Και πράγματι η γεωπολιτική αβεβαιότητα από τις συγκρούσεις στην Ουκρανία, στο Ορμούζ, στην Ερυθρά Θάλασσα, αυτή η αβεβαιότητα δυστυχώς εξακολουθεί και διαρκεί. Είναι μια αβεβαιότητα που μεταφράζεται σε μια διεθνή οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Παραμικρή ένταση σε έναν αγωγό, σε κάποια πετρελοπηγή στον κόλπο, εκτινάσει κάθε λίγο τις τιμές του πετρελαίου. Πρόκειται στεπώς για μια αλυσιδωτή καταιγίδα η οποία χτυπά την πόρτα όλων των κρατών, δοκιμάζοντας ουσιαστικά τα όρια των χειρισμών τους. Απαντάμε λοιπόν σε αυτή την εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, αξιοποιώντας τα ωφέλη μιας συνετής οικονομικής πολιτικής 7 ετών. Απλώνοντας τις εθνικές μας πολιτικές σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικά αναχώματα για το κόστος ζωής. Κυρίως όμως με έναν τρόπο κοινωνικά δίκαιο, ώστε να ευνοούνται περισσότερο οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Εξάλλου αυτή είναι και η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα μέτρα να είναι προσωρινά και κυρίως στοχευμένα.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει άγιο λόγο για αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Είπε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να αναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας και ανακοίνωσε τα μέτρα που έχουν να κάνουν με τα καύσιμα, αύξηση των δόσεων για χρέη, 15 λεπτά επιδότηση στον ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι για μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, η μέση σήμερα δέσμη των μέτρων αυτή που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργός ανέρχεται σε 1,21 δισεκατομμύρια ευρώ και με αυτό το ποσό τα 669 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του ενεργειακού κόστους και τα 541 εκατομμύρια ευρώ μόνιμες παρεμβάσεις, την ενίσχυση των συνταξιούχων και τη διεύρυνση της επιστροφής ενοικίου. Να σημειωθεί πως το κυβερνητικό μήνυμα είναι πως η στήριξη αυτή θα συνεχιστεί με παρεμβάσεις που θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ενώ για την πιθανότητα μέτρων μεγαλύτερης κλίμακας η Αθήνα και ο Πρωθυπουργός επιδιώκει ευρωπαϊκή λύση ώστε η αντιμετώπιση της ενέργειας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα και την ελληνική οικονομία όπως και τις άλλες εθνικές οικονομίες. Ως προς τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πρέπει να προσταθούν και σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και από εκεί πέρα αυτά τα μέτρα να περιληφθούν και στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις που γίνονται και για την ενέργεια, ενώ ουσιαστικά είχαμε κυρίως τις ανακοινώσεις για τα καύσιμα, η κυβέρνηση αυξάνεται.
0: Εκεί έπεσε όλο το βάρος και εκεί πέφτει όλο το βάρος το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, αναλυτικά τα όσα υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο για τους άλλους τομείς. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα, όλα τα φώτα είναι αναστραμμένα, όλη η προσοχή στα μέτρα για τα καύσιμα, έτσι.
3: Εκεί κυρίως λοιπόν είναι οι αποφάσεις. Η κυβέρνηση αυξάνει λοιπόν την επιδότηση του πετρελαιού κίνηση επικαλούμενου ουσιαστικά τη συνεχιζόμενη πίεση στις διεθνείς αγορές από τα 10 στα 15 λεπτά ανά λίτρο, δηλαδή ουσιαστικά από τα 8 στα 12 λεπτά πλέον ΦΠΑ θα ισχύσει από την 1η στις 15 Οκτωβρίου η συγκεκριμένη επιδότηση. Μιλάμε για το κόστος της συγκεκριμένης επιδότησης περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Στην προσπάθεια ουσιαστικά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και οι προσφορές των δηληστηρίων. Έτσι, σύμφωνα με την κυβέρνηση, η συνολική ελάφρυνση στην τιμή του δίζελ κίνηση φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο, ενώ η κυβέρνηση επιδιώκει και την τιμή εκκίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, όπως είχε αναφέρει και ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, για αυτές θα περιμένουμε μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, όπου θα ακολουθήσουν οι νέες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, με δεδομένα το πόσο μεταβλητά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα είχαμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τη δυνατότητα ρύθμισης του εξωκαστικού.
0: Αυτά θα τα δούμε σε λίγο με το οικονομικό μας επιτελείο. Τώρα προς το παρόν να μείνουμε σε δύο σημεία που συγκρατήσαμε από την εισήγηση του Πρωθυπουργού Άγη. Το ένα έχει να κάνει με τις βολές που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και το άλλο ήταν η αναφορά του στο κυβερνητικό έργο και στο μότο «Το είπαμε, το κάναμε».
3: Ουσιαστικά και ήταν σαφή τα μηνύματα του κ. Μητσοτάκη και πριν και μετά την ανακοίνωση των μέτρων. Ουσιαστικά έδωσε μάλλον μια απάντηση για όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα περί καβαλημένων καλαμιών υπουργών που τροφοδότησε ουσιαστικά την πολιτική συζήτηση όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε είναι η δική μου ευθύνη να αξιολογώ συμπεριφορές υπουργών και βουλευτών. Και βέβαια, να υπενθυμίσουμε πως ανάλογη αναφορά έχει κάνει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο προηγούμενο διάστημα και για τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός ξαναέδωσε τις κατευθύνσεις στους υπουργούς. Μόνο ο δρόμος να υπερβούμε την αστάθεια είναι ο δρόμος της εσωτερικής σταθερότητας, επεσήμανε. Τονίζω πως ο δημόσιος διάλογος θα πρέπει να είναι. Να είναι σοβαρός και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο, όπως είπε, να υπηρετεί τις απαιτήσεις των καιρών με πρώτα εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Και η γραμμή ήταν μία. Στη δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις, είπε ο Πρωθυπουργός. Και ο λόγος δεν οφείλει μόνο να είναι πιστικός, οφείλει να είναι.
0: Σαφής αιχμή αυτή προς το εσωκομματικό πήγαινε αυτό, έτσι.
3: Ακριβώς.
0: Στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
3: Ενιαίος και ακριβής, όπως είπε, χαρακτηριστικά.
0: Άγιε Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, τα πειρά που εξαπέλυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
2: Και συνοδεύοντας τα, όπως είπα, και με ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, αλλά το λέω και με απόλυτη σαφήνεια, μένοντας μακριά από συνθήματα και εύκολες λύσεις που μόνο περιπέτειες μπορεί να φέρουν. Και αυτή είναι η διαφορά μας και από την αντιπολίτευση, η οποία υπόσχεται τα πάντα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει, που αντιγράφει αποσπασματικά μέτρα άλλων κρατών, αν και πολλές φορές αποφέρουν λιγότερο αποτέλεσμα, διαλαλώντας δηλαδή εύκολες λύσεις σε εξαιρετικά δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και νομίζω ότι από αυτήν την άποψη είναι κρίσιμο να εμφανιζόμαστε όλες και όλοι ενήμεροι για την μεγάλη εικόνα, όσο και για τις επιμέρους επιλογές μας. Να μην αρνούμαστε την δύσκολη καθημερινότητα, να εξηγούμε όμως με θάρρος και με αυτοπεποίθηση ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Και ότι ο μόνος δρόμος για να υπερβούμε αυτήν την διεθνή αστάθεια είναι αυτός της εσωτερικής σταθερότητας και των μέτρων στήριξης της κοινωνίας με βάση πάντα τις πραγματικές αντοχές μας. Επιμένω λοιπόν στη διαπίστωση ότι περισσότερο παρά ποτέ σήμερα ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός, η κοινωνία πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο ενωμένη αλλά και σωστά ενημερωμένη, χωρίς να παρασύρεται από fake news, από τρίκτης προπαγάνδας.
0: Με υπερηφάνεια το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός εντωμεταξύ, κάνοντας αναφορά στο κυβερνητικό έργο.
2: Αλλά και το πολιτικό προσωπικό να είναι όριμο να υπηρετήσει τις απαιτήσεις των καιρών, με πρώτα από όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης. Ξέρουμε πολύ καλά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι στην δημόσια αντιπαράθεση και το ύφος παράγει εντυπώσεις. Άρα σε αυτές τις συνθήκες ο λόγος μας δεν οφείλει να είναι μόνο πιστικός, πρέπει να είναι και μετρημένος, ενιαίος και ακριβής, γνωρίζοντας ότι στο τέλος της ημέρας όλους θα μας κρίνουν οι πολίτες, αλλά μέχρι τότε βέβαια είναι δικιά μου ευθύνη να αξιολογώ ατομικές συμπεριφορές βουλευτών και υπουργών. Στο μεταξύ προέχει το ορατό κυβερνητικό έργο και η προβολή που του αξίζει, με σεβασμό, γιατί σε αυτό καθρεφτίζονται οι προσπάθειες του λαού μας, με σεμνότητα, γιατί εκεί αποτυπώνεται το χρέος μας, αλλά και με περηφάνεια, γιατί έτσι δικαιώνεται και το σύνθημα «Το είπαμε και το κάνουμε».
0: Λοιπόν, Άγιε Βαγιάννη, ερχόμαστε και πάλι σε σένα με μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί υπάρχουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε επιστολή στην Ursula von der Leyen, στην επικεφαλής της Κομισιόν για το ενεργειακό κόστος. Και τι ζητάμε την επιστολή αυτή?
3: Όπως αναφέρει, θεώρησαν για τολμηρές και κοινές λύσεις που θα υπερβαίνουν τις γενικές προτροπές που έχουμε ακούσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πριν και στο Υπουργικό Συμβούλιο, και αυτό μεταφέρει και στην επιστολή του κυρία von der Leyen. Ουσιαστικά ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία προκειμένου να βοηθήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν το κόστος της ενέργειας. Αναφέρει δε πως η Ευρώπη θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους σχετικούς δημοσιονομικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι ένα ορισμένο σημείο, ενώ προτείνει ότι οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν πρόσθετα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας που δημιουργούνται από την απρόβλεπτη, που τονίζει, αύξηση των γενικών τιμών για να βοηθήσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Στη συγκεκριμένη επιστολή βέβαια έχει να κάνει με τις υψηλές τιμές ενέργειας, επίσης και βέβαια και τις τιμές του φυσικού αερίου, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά, ζητώντας ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει τα σχετικά μέτρα.
0: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Πάμε να δούμε τώρα πώς αποτυπώνονται όλα αυτά επί του πεδίου, στην αγορά. Πώς αποτυπώνονται στην αντλία, πώς θα αποτυπωθούν στην αντλία τις επόμενες ημέρες. Υποχωρούν εν τω μεταξύ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τα δηληστήρια να παρατείνουν παράλληλα τις εκτός τα καύσιμα κίνησης απευθείας στην αντλία. Η αύξηση των ροών από τη Σαουδική Αραβία και τον Περσικό κόλπο ενισχύει τις προσδοκίες για περαιτέρω αποκλιμάκωση. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές στην αντλία παραμένουν ακόμα υψηλές, όμως η εικόνα στη χοντρική αφήνει περιθώρια για μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας δάχτυρα Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Ακούσαμε τις ανακοινώσεις, ακούσαμε αυτά που ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο Πινελόπη, στα 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα, πώς θα κινηθούν οι τιμές στο επόμενο διάστημα, από αύριο δηλαδή?
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν ότι είναι η πρώτη φορά το τελευταίο τουλάχιστον 15 ημέρο, ή ίσως και περισσότερο, όπου οι τιμές του Brent στις διεθνείς αγορές είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την ώρα, όπως βλέπω, είναι στα 97,5, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, το φυσικό αέριο, η τιμή του φυσικού αερίου παραμένει υψηλά και διαπραγματεύεται αυτή την ώρα στο Ολλανδικό χρηματιστήριο στα 71,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Γι' αυτό και είναι ένα θέμα το οποίο αναμένεται να τεθεί από τον Πρωθυπουργό στο Συμβούλιο Κορυφής που θα συνεδριάσει στις 14 Οκτωβρίου, προκειμένου, όπως ακούσαμε και από την επιστολή του, να ληφθούν μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπιστεί το ενεργειακό κόστος. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, στην εγχώρια αγορά αυτή τη στιγμή η μέση τιμή της αμόλυβης είναι στα 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2 ευρώ και 21 λεπτά. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι τιμές είναι διαμορφωμένες με τις επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις που δίνονται από τα δηληστήρια, από τα δηληστήρια και από την κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτό που ανακοινώθηκε σήμερα από την κυβέρνηση είναι στην πραγματικότητα η αύξηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά κατά 5 λεπτά το λίτρο.
0: Άρα τόση να υποθέσουμε ότι θα είναι και η μείωση θεωρητικά, πάντα μιλώντας από αύριο.
4: Ακριβώς. Αυτή θα είναι και η μείωση από αύριο. Γιατί τα μεν δηληστήρια ανακοίνωσαν ότι θα διατηρήσουν ως τις 14 του μήνα την έκπτωση που παρέχουν ήδη και στο πετρέλαιο θέρμα, στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και στην αμόλυβδη. Ενώ η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση κατά 5 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Άρα θα περιμένουμε αύριο να δούμε να αποτυπώνεται, μάλλον μεθαύριο, προκειμένου να περάσει την αγορά, να αποτυπώνεται αυτή η μείωση των 5 λεπτών το λίτρο. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές είναι αρκετά υψηλές και η κυβέρνηση θα επανέλθει με νέα πιθανώς κίνηση στις 14 Οκτωβρίου, οπότε και αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις σε σχέση με το πετρέλαιο θέρμανση, που είναι και το πιο επίγον, καθώς οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι θα ξεκινήσει να διατίθεται στις 15 του μήνα στα 2 ευρώ το λίτρο. Τιμή πολύ υψηλή και γι' αυτό θα επιδιωχθεί να είναι υψηλή η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά και να αυξηθεί, να υπάρξει ουσιαστική έκπτωση από την πλευρά των δηληστηρίων.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και στην πράξη από αύριο, μάλλον από μεθαύριο.
4: Όπως
0: είπες και εσύ, μέχρι να περάσουν οι νέες τιμές στην κατανάλωση και στην αντλία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ζήτησε ενίσχυση των επιδοτήσεων. Ενώ για το πετρέλαιο θέρμανση, αυτό το θέμα που συζητάγαμε τώρα με την Πεντελόπη Μητρούλια, που ξεκινά 15 Οκτωβρίου, εκτίμησε ότι χωρίς πρόσθετα μέτρα η τιμή θα αγγίξει τα 2 ευρώ το λίτρο. Και έδωσε και μια διευκρίνηση αναφορικά με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για να τον ακούσουμε.
5: 2 ευρώ.
6: Μάλιστα.
5: 2 ευρώ και θεωρώ ότι είναι δέσμευση του Πρωθυπουργού την περασμένη Πέμπτη που είπε κάτω από ένα 75. Πρέπει να γίνει συνδυασμός πραγμάτων για να πάει κάτω από ένα 75, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης, όλος ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μηδενιστεί μαζί με το ΦΠΑ του είναι 35 λεπτά.
6: Για
5: οπότε
6: να
5: αν μηδενίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, το μηδενίσει μαζί με το ΦΠΑ του, από 2 ευρώ θα πάει ένα 65 και να το μηδενίσει. Να το μηδενίσει θεωρώ δεν μπορεί, πρέπει να τηρεί το ελάχιστο, οπότε πρέπει να υπάρχει κι άλλος συνδυασμός. Είτε συμμετοχή στο δηληστηρίο, είτε κάτι άλλο συνδυασμός για να πάει κάτω από ένα 75. Όχι ότι είναι φτηνά το ένα 75, είναι πολύ ακριβό, αλλά δεν είναι δύο.
0: Αυτά βέβαια θα τα δούμε από τις 15 Οκτωβρίου. Τώρα από αύριο τι θα γίνει, πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές στην αντλία. Για αυτό το θέμα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Στέλιο Βραδέλ και Γιώργο Πίκουλα η Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, μίλησε πριν από λίγο, για να την ακούσουμε.
7: Από αύριο, πρώτη του μηνός, ό,τι τιμολόγια αγοράσουμε είναι η επιδότηση που είχαμε μέχρι αυτή τη στιγμή τα 15 συν 5.
8: Άρα εγώ αν θα βάλω αύριο ντίζελ, θα πάρω με τη νέα τιμή.
7: Θα είναι στα 5.
8: Ναι, βέβαια το ντίζελ έχει ανέβει.
7: Η διαφορά θα είναι στα 5, τα οποία 5 cents θα τα πάρω εγώ στο τιμολόγιο μου. Τα παίρνω στο τιμολόγιο μου στην αντίλα και τα αποδίδω στην τιμή. Εάν λοιπόν, προσέξτε τώρα, αύριο μεσολαβήσει μία αύξηση, θα τη φάει, θα τα φάει τα 5 λεπτά.
8: Αν κόβανε από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αν θα γλιτώναμε περισσότερα χρήματα.
7: Ακούστε, θα γλιτώναμε και από το ΦΠΑ. Γιατί εμείς έχουμε εδώ το παράλογο στην Ελλάδα, φόρο στο φόρο.
8: Η πετρέλαιο θέρμανσης, ναι. Για πού το βλέπετε να ανοίγει?
7: Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός είπε επί του παρόντος κάτω από το 1,75 και 1,60 να το πάει, είναι πανάκριβο.
8: 1,10 πέρσι. Ναι, 1,10 είχαμε ανοίξει πέρσι.
7: Γιατί το 1,60 είναι πανάκριβο? Θα σας το πω πολύ απλά. Γιατί εγώ θυμάμαι όταν έκλεισε με 1,40, όχι τώρα, την προηγούμενη χρονιά, δεν πουλήσαμε καθόλου. Τι ξέρω τώρα? Ότι είναι άδειες οι δεξαμενές του κόσμου. Μες. Και θα περιμένουν να αγοράσουν. Πώς θα αγοράσουν, ναι. Με ακριβό. Άρα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει τα πάντα να κατεβάσει την τιμή.
0: Αυτά λοιπόν με τα καύσιμα θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες έτσι και αλλιώς και το επόμενο διάστημα. Πέρα από τα μέτρα όμως για τα καύσιμα και την ενέργεια, στο επίκεντρο των νέων παρεμβάσεων βρίσκονται και άλλα σημαντικά ζητήματα, όπως η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις σε παλαιές οφειλές και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς. Πάμε στον οικονομικό μας τακτικό σας Σάββαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι σημαίνουν αυτά που ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο νωρίτερα, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων δεν πήγαινε καλά. Κινούνταν σε ρηχά νερά, θα έλεγα, από τις 17 Ιουλίου που τέθηκε σε εφαρμογή. Και να πούμε ότι στο 1 εκατομμύριο και κάτι που θεωρητικά είναι οφειλέτες που μπορούν να κάνουν χρήση, μόλις 10.000 έχουν κάνει αίτηση για τα χρέη στην εφορία και αντίστοιχο αριθμό, Γρηγόρη, για τα χρέη στον ΕΦΚΑ. Η αγορά είχε ζητήσει επανειλημμένα αύξηση του αριθμού των δόσεων, όπως και έγινε, με την κυβέρνηση να αναδεικνύει και την παράμετρο της ενεργειακής κρίσης, η οποία επιβάρυνε σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, περιορίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οφειλών που έχουν συσσωρευτεί τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, 72 δόσεις γίνονται τώρα 120, ενώ η ρύθμιση επεκτείνεται για παλιά χρέη έως το τέλος του 2024 και όχι του 2023, δηλαδή εντάσσονται χρέη ενός έτους ακόμα, ενώ αλλάζουν και κάποιες προθεσμίες με βασικότερη, Γρηγόρη, αυτήν της υποβολής της αίτησης. 120 δόσεις, ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήλει πρόθεσμες έως 31/12/24 και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή. Η προηγούμενη προθεσμία ήταν τον Απρίλιο, 20 Απριλίου. Η αίτηση ένταξη στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί πλέον έως τις 30/06/2027, πολλά πάνε μετά τις εκλογές σιγά σιγά, και από 31/12/26 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία, Γρηγόρη. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Βέβαια, προφανώς και αυτοί που έχουν μπει θα κάνουν χρήση των 120 δόσεων. Και η ρύθμιση αφορά τόσο τα χρέη προς την φορολογική αρχή όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και με την ευκαιρία να πούμε, δεν είναι λίγα τα χρέη αυτά, φτάνουν μαζί πάνω από 160 δισεκατομμύρια όλα τα χρέη. Βέβαια, κάποιος για να μπει στη ρύθμιση σε 120 δόσεις πρέπει να τακτοποιεί και τις τρέχουσες οφειλές.
0: Μετά τη... Δεν μπορεί να αφήνει οφειλές και να συνεχίζει να είναι στη ρύθμιση.
6: Έτσι ακριβώς. Και εδώ είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να ανταπεξέλθει κάποιος στις δύο ρυθμίσεις, θα δείξει η πορεία. Και βέβαια κάποιος για να ρυθμίσει τα χρέη μετά την 1η-1η-25 έχει τη δυνατότητα να μπει στις 24 δόσεις, στην πάγια ρύθμιση. Το επιτόκιο εδώ της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι το ίδιο με τις πάγια, δηλαδή 5,84% το χρόνο. Και να πούμε επίσης ότι αυτό το επιτόκιο είναι παγωμένο εδώ και κάποια χρόνια με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα για τον εξοδικαστικό, υπάρχει δυνατότητα για κάποιους που έχουν χρέη και για δάνεια κλπ. Να μπουν και στον εξοδικαστικό, όπου οι δόσεις είναι 240. Και τόσο τον χρόνο προς τη φορολογική αρχή, τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Πρόσφατα, μάλιστα, ο εξοδικαστικός άλλαξε και όριο. Το όριο αυξήθηκε. Μάλλον μειώθηκε. Μπορείς να μπει κάποιος και με 5.000 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά. Υπάρχει και αναλυτικό δημοσίευμα μέσα και στο ertnews.gr. Είναι τα πρώτα στοιχεία έτσι κι αλλιώς.
6: Είναι τα πρώτα στοιχεία. Βεβαίως, έχουμε κάποιες αλλαγές σημαντικές και στον εξοδικαστή.
0: Που αφορούν πολύ κόσμο σε κάθε περίπτωση. Κώστα Τσάβαλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τώρα τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Σφοδρή κριτική λοιπόν εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με επίκεντρο τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, θυμίζουμε, η διεύρυνση της ρύθμισης των 72 σε 120 δόσεις για παλαιές οφειλές, η αυστηροποίηση του πλαισίου για τους σέρβισερς, η αύξηση επιδότησης στο πετρέλαιο κίνηση στα 15 λεπτά ανά λίτρο, με τη συνολική ελάφρυνση στην αντλία να φτάνει τα 20 λεπτά, καθώς και η διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Τι λέγει όλα αυτά η αντιπολίτευση? Πάμε στην Ευγενία Λούζο, την πολιτική μας συντάκτρια, η οποία θα μας κωδικοποιήσει τις σημαντικότερες αντιδράσεις. Έχουμε ομοβροντία πυρών από την αντιπολίτευση για τα νέα μέτρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς για τις παρεμβάσεις στα καύσιμα, τις οφειλές και τους σέρβισες. Να δούμε λοιπόν αναλυτικότερα. Σε δήλωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ξύλωσε το αφήγημα της επιτυχημένης οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μία από τα ίδια. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς σήμερα, και ενώ είχε λιδωρήσει το Πασόκ ο κύριος Μητσοτάκης ένα μήνα πριν για τις προτάσεις που είχε θέση για το ιδιωτικό χρέος στο κόμμα, ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 120 δόσεις για χρέη στο δημόσιο που επί της ουσίας δεν λύνουν το πρόβλημα αν δεν υπάρξει κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Τώρα, επειδή σε πιέζει και ο χρόνος, Γρηγόρη, να σου πω για το θέμα των καυσίμων, των ακριβών καυσίμων. Ο κύριος Σουκαλάς ανέφερε πως δεν έχει δοθεί καμία λύση, καθώς η κυβέρνηση παραπέμπει για άλλη μία φορά τις λύσεις της Βρυξέλλες, ενώ όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια δυναμικότερης παρέμβασης. Πρόκειται για ένα φορολάγνο, πρωθυπουργό, λέει ο κύριος Τσουκαλάς, που αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Στο ίδιο καταγγελτικό ύφος και η δήλωση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παπά Γρηγόρη, ο οποίος ανέφερε πως κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης, να αξιοποιηθεί ο δημοσιονομικός χώρος, τονίζουν από την Κουμουνδούρου, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να μπει πλαφόν στη δήλωση. Πλέον ο κύριος Μητσοτάκης, αναφέρουν από το ΣΥΡΙΖΑ, παραδέχτηκε το ψέμα δημοσιονομικού χώρου, το οποίο τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα φορολογουμένων. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ασχεί την τέχνη της πολιτικάντικης πολιτικής, αναφέρει ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος από τη Νέα Σμύρνη, όπου περιόδευε σήμερα. Προσπαθεί να πείσει τον Έλληνα ότι του δίνει χρήματα, δηλαδή ψίχουλα, ενώ τον κλέβει καθημερινά με την εσχροκέρδεια. Η λύση για την ακρίβεια, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, είναι μία. Τέλος στα καρτέλ, χτύπημα στην εσχροκέρδεια. Γρηγόρη.
0: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Βέβαια, όλα τα φώτα σήμερα, λογικό είναι, είναι στραμμένα πάνω στις νέες παρεμβάσεις και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και τις αντιδράσεις που αυτές προκάλεσαν. Πάμε όμως εκτός συνόρων, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στην Βρετανία. Τη μελλοντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει ξανά στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο επιστροφής. Πάμε στο Λονδίνο και στην ανταποκρίτριά μας, Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες και όλο το ρεπορτάζ. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ σημαντική η σημερινή παρέμβαση του Βρετανού Πρωθυπουργού.
10: Ναι, και έρχεται σαν συνέχεια της χθεσινής ομιλίας του, κεντρικής ομιλίας του, την πρώτη ως πρωθυπουργός, στο συνέδριο των εργατικών. Έχουμε σήμερα μια σαφέστερη εικόνα λοιπόν για το τι ακριβώς εννοούσε χθες ο Άντι Μπέρναμ όταν από το βήμα του συνεδρίου των εργατικών δήλων το Brexit έχει προκαλέσει περισσότερο κακό παρά καλό και ότι η Βρετανία πρέπει επιτέλους να αποφασίσει ποια σχέση θέλει να έχει μακροπρόθεσμα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνέντευξή του σήμερα στον BBC, ο Βρετανός Πρωθυπουργός προχώρησε ένα ακόμα σημαντικό βήμα παραπέρα, περιγράφοντας πλέον συγκεκριμένα τις επιλογές που θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστούν. Είπε λοιπόν ότι η Βρετανία μπορεί να παραμείνει η πρώτη επιλογή, μπορεί να παραμείνει στο σημερινό καθεστώς, μπορεί όμως επίσης να εξετάσει μια τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε συγκεκριμένα ο Άντι Μπέρναμ, έχει προτείνει ο πρώην Υπουργός Οικονομικών των Συντηρητικών Τζον Όσμπορν. Ή ακόμα μια άλλη επιλογή, την επιστροφή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, θέση που έχουν υποστηρίξει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες. Και πρόσθεσε μία ακόμα επιλογή, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά τη φράση «θα μπορούσαμε να πάμε μέχρι τέλους». Δηλαδή, να εξεταστεί ακόμα και η πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. πρόκειται βεβαίως, Γρηγόρη, για επιλογές προς εξέταση. Δεν είναι ακόμα, δεν αποτελούν κυβερνητική απόφαση. Εδώ διαφαίνεται η πολιτική που τελικά θα προκύψει, θα γίνει ας πούμε αυτή η συζήτηση η γενικότερη και θα εξεταστούν όλες αυτές οι επιλογές και ό,τι προκύψει θα μπορούσε να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εργατικών για τις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες θα πρέπει να διεξαχθούν το αργότερο στις 15 Αυγούστου του 2029. Πάντως, σίγουρα έχει αλλάξει την κατεύθυνση της Βρετανικής κυβέρνησης πιο κοντά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευδοξία Λιμπέρη. Πολύ αναλυτικό το ρεπορτάζ και πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη που μας έρχεται από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο πίσω στην Αθήνα, επιστρέφουμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Βεβαίως, το οποίο έχει να κάνει με τις νέες παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Και στο σημείο αυτό έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θωρακίζονται οι οικονομίες στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εδώ κοντά μας στο ντουντιού η Νατάσα Παύλοπουλή, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη αναφορικά με αυτό το θέμα, Νατάσα.
11: Καλησπέρα σας. Ναι, Γρηγόρη, η Ευρώπη θωρακίζεται απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Για να προστατεύσουν οικοκυριά, επιχειρήσεις και εθνικές οικονομίες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απαντούν με ένα συνδυασμό επιδοτήσεων, φορολογικών ελαφρύνσεων και αναθεώρησης ενεργειακής στρατηγικής. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σχεδόν όλο το πετρέλαιο που χρησιμοποιεί και το 85% του φυσικού αερίου της, με τις εισαγωγές να καλύπτουν το 57% των ενεργειακών αναγκών του μπλοκ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των 27, το ζητούμενο είναι ένα, να ανακουφιστεί η κοινωνία και η αγορά, να ανακουφιστούν η κοινωνία και η αγορά, με συγχωρείτε, χωρίς να κινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα. Πώς θωρακίζονται λοιπόν οι μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης? Από αύριο 1η Οκτωβρίου, η Γερμανία μειώνει τους φόρους στη βενζίνη και τον ντίζελ κατά 17 λεπτά ανά λίτρο έως το τέλος του έτους. Με την κυβέρνηση Merz να επεξεργάζεται πρόσθετες παρεμβάσεις όπως την επιβολή πλαφών από το 2027. Το Βερολίνο ενεργοποιεί την ίδια ώρα πρόγραμμα 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επιδότηση των ενεργοβόρων επιχειρήσεων. Η Γαλλία ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως το επίδομο των 100 ευρώ για εργαζόμενους που μετακινούνται καθημερινά πάνω από 30 χιλιόμετρα. Το Παρίσι παρατείνει παράλληλα τις επιδοτήσεις καυσίμων σε αγρότες, αλλοίς και κατασκευαστές έως το τέλος του έτους. Η Ισπανία επεκτείνει τα μέτρα ανακούφισης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, διατηρώντας την επιδότηση των 20 λεπτών ανά λίτρο στα καύσιμα. Η κυβέρνηση Σάντσεθ συγκρατεί τις αυξήσεις στην ενέργεια, περιορίζοντας την άνοδο του τιμολογίου φυσικού αερίου στο 15%. Στην Ιταλία τώρα, η Ιταλία επιχειρεί να συνδυάσει το άμεσο όφελος για τους καταναλωτές με τη μακροπρόθεσμη ενεργειακή μετάβαση. Η Πολωνία επιβάλλει φόρο 60% στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών, ενώ η Αυστρία έχει ανακοινώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους με ορίζοντα την τριετία 2027-2029. Η Τσεχία επαναφέρει τα όρια στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων, μειώνει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης και σχεδιάζει έκτατη φορολόγηση των δηληστηρίων. Η Κύπρος έχει παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου τη μείωση του ειδικού φόρου κατά 8,33 λεπτά το λίτρο, ενώ Βέλγιο, Κροατία και Σλοβενία συνεχίζουν να επιβάλλουν πλαφόν στις τιμές.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πολύ σημαντικό οι πληροφορίες που μόλις μάθαμε. Τώρα για το μεγάλο πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης και το πώς θα αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Μίλησε εδώ στο Star News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασίλειου, ο οποίος είπε ότι ναι, μεν υπάρχουν τα περιθώρια από την κυβέρνηση για να βοηθήσει τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά δεν αρκεί αυτό γιατί πρέπει να δώσει περισσότερα και μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξία στις χώρες μέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ακούσουμε τον κύριο Χατζηβασίλειου.
12: Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η Ελλάδα ξεκίνησε πρώτη να μιλάει για την ανάγκη του λεγόμενου πλαφών, να δει ένα πλαίσιο τιμή του φυσικού αερίου. Το έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μετά από αρκετές διαβουλεύσεις καταλήξαμε να εξασφαλίσουμε τότε να πετύχουμε τον στόχο. Ναι. Το ίδιο λέμε και σήμερα, ότι τι λέει ο Πρωθυπουργός, η Ευρώπη πρέπει να επιτρέψει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Ιδάλλως ο χειμώνας μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Δεν φτάνει όμως μόνο η χώρα να έχει δημοσιονομική σταθερότητα και πλεόνασμα. Χρειάζεται και ευρωπαϊκή ευελιξία, ούτως ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν πιο μεγάλα, πιο σημαντικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι και νομίζω θα το καταλάβουν στην επόμενη σύνοδο κορυφής, ότι ο χειμώνας θα είναι πιθανόν δύσκολος για ολόκληρη την Ήπειρο. Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι κοινές προκλήσεις χρειάζονται κοινή αντιμετώπιση.
0: Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Σε άλλο έχει προκαλέσει βίντεο από νηπιαγωγείο στα Νολιώσια που καταγράφει τη διευθύντρια να μιλάει με επιθετικό τρόπο σε νήπια. Η υπόθεση πήρε και άλλη τροπή όταν συγγενής φέρεται να χτύπησε την εκπαιδευτικό, ενώ μια μητέρα έχει συλληφθεί. Πάμε στην εκπαιδευτική μας συντάκτρια Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας πει αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το νηπιαγωγείο στα Νολιώσια, Ελίνα.
13: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και ένα νέο βίντεο που καταγράφει την επίθεση που δέχτηκε η διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Ανολιώσια μέσα στο χώρο του σχολείου από πατέρα παιδιού. Είδε το φως της δημοσιότητας αυτό το βίντεο χθες. Φαίνεται ένας πατέρας αυτό το βίντεο να την χτυπάει στο κεφάλι και η ίδια να φωνάζει βοήθεια. Από το επεισόδιο χρειάστηκε να μεταφερθεί για νοσηλεία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν μηνύσεις μεταξύ των εμπλεκομένων πλευρών. Ενημερώθηκαν βέβαια οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και η αστυνομία και διερευνώνται τόσο η συμπεριφορά της εκπαιδευτικού πριν και μετά το επίμαχο βίντεο που φαίνεται ότι φωνάζει έντονα στους μικρούς μαθητές, ενώ διενεργείται ήδη ένορκη διοικητική εξέταση σε ό,τι αφορά το ποινικό μέρος. Τώρα έχει συλληφθεί από χθες η μητέρα παιδιού μετά από μήνυση της εκπαιδευτικού για λεκτική επίθεση, ενώ αναζητείται από τις αρχές και ο πατέρας του ίδιου παιδιού. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καθώς φαίνεται ότι έχει εμπλοκή με το περιστατικό σε βάρος του, οποίου έχει κατατεθεί μήνυση για απειλή, εξύβριση και σωματική βλάβη. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Αναστασόπουλο, τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση της ένορκης διοικητικής εξέτασης αλλά και η ανάρρωση της εκπαιδευτικού με τον τραυματισμό της. Μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, θα αξιολογηθούν τα ευρήματα και θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ένα από αυτά είναι και η μετακίνηση της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο, μαζί βέβαια με το ανήλικο παιδί της, που τα γεγονότα, να πούμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα εκτελήθηκαν μπροστά σε αυτό το παιδάκι, καθώς είναι μαθητής του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου.
0: Μάλιστα. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον το θέμα αυτό και ποια θα είναι η εξέλιξή του από εδώ και πέρα, ποια θα είναι η αντιμετώπιση που θα, για την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί καμία καταγγελία σε βάρος της συγκεκριμένης εκπαιδευτικού, δήλωσε στο Air News, στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Ο Περιφερειακός Διευθυντής λοιπόν Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος.
14: Η πράξη λοιπόν που λάβαμε αστραπία σαν περιφέρεια ήταν να εξασφαλίσουμε την ηρεμία, πως άμεσα πειθαρχικός έλεγχος, έδωσα ένορκη διοικητική εξέταση για διερεύνηση συμπεριφοράς. Το δεύτερο ήταν ενημέρωση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για το ποινικό κομμάτι, ενημέρωση του Εισαγγελέα Ανηλίκων για το γεγονός έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια ανηλίκων μαθητών, και το πιο δυνατό είναι η ψυχολογική υποστήριξη. Δεν δεχτήκαμε κάποια καταγγελία. Συνήθως αν υπάρχει μια παραβατική συμπεριφορά είτε από εκπαιδευτικό είτε από γονέα, λαμβάνουμε μια καταγγελία και παίρνουμε άμεσα μέτρα. Στην περίπτωση αυτή της εκπαιδευτικού δεν είχαμε λάβει καμία καταγγελία, γι' αυτό εξετάζουμε το γεγονός αυτό. Δηλαδή ήταν ένα ξέσπασμα χωρίς κάποιο προηγούμενο.
0: Ξέσπασμα λοιπόν χωρίς κάποιο προηγούμενο, ακούσαμε να λέει ο κύριος Αναστασόπουλος, ο αναπληρωτής διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αττικής, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και στην εκπομπή Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο και τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Για το ίδιο περιστατικό μίλησε στο Air News Radio 105,8 πριν από λίγο στον Δημήτρη Πετρόπουλο. Ο Νίκος Βουρδουμπάς είναι ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Για να ακούσουμε τι είπε.
15: Βεβαίως βλέπουμε στο πρώτο βίντεο μια δεδομένα άστοχη, να πω, προβληματική διαχείριση μιας κατάστασης μες στο σχολείο. Θέλω να με καθαρώσει αυτό. Ένα φυσιολογικό δηλαδή ότι χρειάζεται ένα παιδαγωγικό τρόπο να αντιμετωπίζονται όλες οι δύσκολες στιγμές που μπορεί να προκύψουν μέσα σε μια τάξη. Όμως λέω, αυτό είναι μια αποσπασματική εικόνα. Δεν ξέρουμε τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες πριν το πλαίσιο που έφτασε, ας πούμε, μια συνάδελφος ή ένας εκπαιδευτικός να βγει εκτός ορίων. Αυτό όμως βεβαίως δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, αυτή είναι η γνώμη μας, να δικαιολογήσει σε καμία από των περιπτώσεων μια απίστευτα βίαιη επίθεση που δέχτηκε μέσα στον χώρο εργασίας. Σε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, ένθεν και ένθεν, θέλω να πω, από όλες τις πλευρές, και όλα έχουν ακουστεί αυτές τις δύο μέρες, πρέπει να μην ξεχνάει κανείς ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ψυχές μικρών μαθητών που παρακολουθούν, βλέπουν, αποτυπώνονται στο μυαλό τους και στη συνείδησή τους και στην ψυχή τους αυτές οι εικόνες. Άρα θέλει σύνεση από όλους, ψυχραιμία.
0: Σύνεση, ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς λοιπόν απαιτεί το θέμα αυτό. Σύνεση όμως και ψυχραιμία και λεπτούς χειρισμούς και, απαιτεί και το επόμενο ζήτημα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από το προηγμένο λογισμικό MedWatch που σχεδίασε το Υπουργείο Υγείας και πραγματοποιεί αυτοματοποιημένους ελέγχους 4 φορές την ημέρα, σαρώνοντας εντελεχώσεις στους σελίδες ιατρίων, κλινικών και υπηρεσιών υγείας. Πάμε στην Μαράδα Γορογιάννη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Συγκρατήσαμε δύο στοιχεία από αυτά που χτες ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στην παρουσίαση. Ότι σε 10 μέρες έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 12.000 χώροι σμαράγδα και επίσης ότι έχουν μειωθεί κατά 91% οι διαδικτυακές διαφημίσεις. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, ήταν εντυπωσιακή η μείωση από τις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας συγκεκριμένης πλατφόρμας του MedWatch. Εντυπωσιακή λοιπόν η μείωση της παραπλανητικής διαφήμισης όσον αφορά σε υπηρεσίες υγείας και ευεξίας. 91% λοιπόν έχει μειωθεί. Συγκεκριμένες 18 Σεπτεμβρίου οι διαφημιστικές διαδικτυακές καμπάνιες για αυτές τις υπηρεσίες ήταν 141, ενώ στις 28 Σεπτεμβρίου έπεσαν στις 13. Ο Άδωνης Γεωργιάδης έκανε λόγο για 468 κέντρα υγείας και ευεξίας που χαρακτηρίστηκαν κόκκινα στην πλατφόρμα, δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε εκεί να περάσει η Επιτροπή Ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων, γιατί ενδεχομένως τα παραπτώματα που συντελούνται να είναι πιο σοβαρά. Επίσης, το πιο σημαντικό έτσι και εντυπωσιακό, θα λέγαμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά, ήταν ότι βρέθηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρία, τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με υαλουρονικό οξύ, μεσοθεραπεία και μπότοξ. Να πούμε ότι υπάρχει μια υπουργική απόφαση που έχει υπογράψει ο Μάριος Θεμιστοκλέας που επιτρέπει στους οδοντιάτρους να διενεργούν μπότοξ, αλλά είναι μόνο για την περιοχή της στοματικής κοιλότητας και όπου αυτό απαιτείται, δηλαδή για καθαρά ιατρικούς λόγους. Θυμάμαι όμως ότι πολλοί οδοντίατροι έκαναν χρήση με αφορμή αυτό, βρήκαν αυτό το παραθυράκι για να κάνουν ευρύτερα στην περιοχή του προσώπου μπότοξ, ιαλουρονικά και μεσοθεραπείες. Επίσης, 231 ευρήματα βρέθηκαν από το MedWatch για θεραπείες με βλαστακή, από τα οποία 135 αφορούσαν ιατρία, 29 κλινικές και 24 κέντρα αισθητικής. Υπενθυμίζεται ότι για τις θεραπείες με βλαστακή απαιτείται έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε 11 περιπτώσεις διευθυνίζονταν ενέσιμες αγωγές για αδυνάτισμα που απαγορεύονται, ενώ εντοπίστηκαν όπως είπαμε και 468 κόκκινα. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά και στον πρόεδρο του Ιατρικού Σύλλογου Αθήνας, τον κύριο Πατούλη, όπου ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει συλλέξει όλες τις δημόσιες αναφορές που έχουν υπάρξει τις τελευταίες μέρες για επιχειρηματικές δραστηριότητες του πρόεδρου του Ιατρικού Σύλλογου και θα ελεγχθεί αυτός ο φάκελος από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλα πρέπει να ελέγχονται θεσμικά. Όλοι πρέπει να ελέγχονται θεσμικά.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και επομένως μήπως είναι καιρός πλέον να αλλάξει το πλαίσιο ελέγχων στα ιατρία και σε αυτούς τους χώρους της υγείας. Το ερώτημα τέθηκε στον κύριο Σταμάτη Πουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα. Για να τον ακούσουμε.
17: Ήδη ο Υπουργός θέση συνέντευξη τύπου, αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι το εξής. Να ξέρετε ότι υπάρχει το τυπικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων. Ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει κάθε έλεγχο, ιατρικοί σύλλογοι, περιφέρειες, Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όμως υπάρχει η ανάγκη και η ευθύνη να νιώσουν ασφάλεια οι Έλληνες πολίτες και εμείς στο Υπουργείο Υγείας δεν αφιστάμεθα αυτή τη ευθύνη της πολιτείας. Επομένως, αυτό το οποίο ανακοινώσαμε είναι ότι αναλαμβάνουμε νομοθετική πρωτοβουλία. Έχουμε καλέσει ήδη τους ιατρικούς συλλόγους, θα καλέσουμε και τις περιφέρειες να μας καταθέσουν ό,τι αίτημα έχουν το οποίο θεωρούν ότι θα βοηθήσει περισσότερο θεσμικά στο να διευκολυνθούν οι έλεγχοι. Και έχουμε νομοσχέδιο όσον αφορά ψυχολόγους και άλλους κλάδους, το οποίο είναι σε διαβούλευση τώρα και θα ψηφιστεί τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Και εκεί ο Υπουργός έχει ανακοινώσει
18: ότι στις δηλαδή
17: προτάσεις που έχουν οι αρμόδιοι για τους ελέγχους φορείς, εμείς θα τα ενσωματώσουμε όλα νομικά εκεί, νομοθετικά.
18: Είναι ήδη σε αυτό που μας λέει τώρα ο κύριος Πουλής.
17: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το
18: για πείτε μας.
17: Πρόταση το οποίο ήδη έκανε ο κύριος Πατούλης, εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Να αλλάξει η σύσταση των επιτροπών ελέγχου, ώστε ο πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να είναι γιατρός και το καταλαβαίνουμε γιατί έχουν γιατρούς, αντί να είναι μόνο από μέλη του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ιατρικού συλλόγου, Γιατί αυτό σημαίνει ότι
19: περιορίζονται
17: κάτι δεξαμενή
19: ή μπορεί να
17: διευρυνθεί και να είναι οποιοδήποτε μέλος του ιατρικού συλλόγου.
0: Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία που ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τη Σμαράδα Γορογιάννη ήταν το γεγονός που έχει να κάνει με τις καταγγελίες για τα μπότοξ που γίνονται ακόμα και σε οδοντιατρία. Για το θέμα αυτό μίλησε εδώ στο Ερνιού Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθανάσιος Δευλιώτης.
20: Η χρήση του μπότοξ είναι παλιά, δεν καινούργια. Η χρήση του μπότοξ για τον οδοντίατρο είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν είναι μόνο για τον Έλληνα οδοντίατρο, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι εδώ στην Ελλάδα κάνουν παρανομίες και παρατυπίες. Είναι άλλο πράγμα, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, το να μπορεί να κάνει οδοντίατρος τον μπότοξ και είναι άλλο πράγμα να μπορεί να διαφημίζει ότι το κάνει. Γιατί η διαφήμιση απογορεύεται για τον οδοντίατρο και δεν επιτρέπεται να διαφημίζεται με βάση το οδοντολογικό μας κανονισμό. Ο νόμος των οδοντιάτρων εξασφαλίζει ότι εσύ σαν οδοντίατρος είσαι υπεύθυνος για όλη την περιστοματική περιοχή, στόμα, γνάθος, σωστά, χαμόγελο, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και αποκατάσταση. Και στην οδοντιατρική, λειτουργική και αισθητική φυσικά διάσταση συνδέονται. Για τον μπότοξ και το υαλουρονικό οδοντίατρος μιλάμε ότι είναι υπεύθυνος για την περιστοματική περιοχή και μόνο. Όλα τα άλλα τα καταδικάζουμε.
8: Γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι το MedWatch εντόπισε 119 περιπτώσεις Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη που διαφημίζονται ενέσιμες θεραπείες, μπότοξ κτλ. Η καταγγελία είναι η διαφήμιση ή η ιατρική πράξη?
20: Εγώ νομίζω ότι η καταγγελία είναι, θα σας πω, καθαρά η διαφήμιση. Πρώτα είναι η διαφήμιση και μετά είναι η ιατρική πράξη.
0: Και μέσα σε όλα αυτά, σωρία καταγγελιών έχουμε από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης μετά τις αποκαλύψεις ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Συγκλονιστική είναι η καταγγελία μιας γυναίκας που έχασε το δικό της άνθρωπο στην κλινική αυτή. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεόραση του Ερτνιούς και στην εκπομπή Newsroom με τον Γιώργο Σιαδήμα.
21: Ζωντανό άνθρωπο μεσόας ασθένας, ήταν πάρα πολύ καλά, υγιέστατη. Την πήγαμε για λίγους μήνες για αποκατάσταση και πήραμε από 72 κιλά υγιέστατη γυναίκα, 27 κιλά. Την πεθάνανε σε 6 μήνες χωρίς να την ταΐζουν, χωρίς να την δίνουν νερό και να μην της δίνουν και τα συγκεκριμένα φάρμακα.
0: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Λία Χριστάρα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ήδη με απόφαση της περιφέρειας, Λία, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής, αλλά ωστόσο ανησυχούν και οι συγγενείς και οι ασθενείς, καθώς σε 15 μέρες πρέπει να μεταφερθούν σε άλλη δομή. Καλό μεσημέρι.
22: Καλώς μεσημέρι από Θεσσαλονίκη και είναι και λίγες οι δομές που υπάρχουν επί της ουσίας για ανθρώπους τρίτης ηλικίας και όσον αφορά το δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε, ναι, όσοι έχουν τώρα τους ανθρώπους τους στις συγκεκριμένες δύο κλινικές είναι τελικά οι οποίες θα κλείσουν, δεν γνωρίζουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Προσπαθεί βέβαια η διοίκηση να τους καθησυχάσει, γιατί οφείλω να σου πω ότι υπάρχουν δικά μέσα τα οποία μπορεί να προσπαθήσει, δηλαδή ο κλινικάρχης να ανακόψει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας και μπορεί στο δικαστήριο να το κάνει αυτό, αλλά και στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας. Τώρα, αν δεν το κάνει σε 15 μέρες ή τέλος πάντων, εάν του διοικήσει η απόφαση, πρέπει σε 15 μέρες να εκκαινωθεί το κτίριο και να σφραγιστεί. Πάντως, οι καταγγελίες που έρχονται στο φως δημοσιότητας είναι μία πίσω από την άλλη. Mm-hmm. Οι περισσότεροι άνθρωποι μιλούν για ένα μέρος το οποίο ήταν κολαστήριο για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ειδικά η αφυδάτωση, πραγματικά το άκουσα από τουλάχιστον 3-4 ανθρώπους να το λένε αυτό, ότι δηλαδή παραλάβαμε τους ανθρώπους μας εντελώς αφυδατωμένους. Ενώ πολλοί είπαν ότι δεν είχαν καμία φροντίδα και ο χώρος μέσα δεν ήταν καθαρός. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η έρευνα όσον αφορά τη συγκεκριμένη κλινική, γιατί έχει και άλλες κλινικές, είναι όμιλος κλινικών του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη, και να υπενθυμίσω ότι υπάρχει και η εισαγγελική παρέμβαση που έχουμε από χθες που ζητά να ερευνηθεί και το τι έκαναν και οι ιδιοκτικές αρχές, δηλαδή για ποιο είχαν βρει ότι υπήρχε υποστελέχωση, η επιτροπή δηλαδή του ελέγχου των ιδιωτικών κλινικών, όμως δεν είχαν εντοπίσει το ογκολογικό τμήμα, το οποίο λειτουργούσε παράνομα.
0: Βεβαίως, Λία Χριστάρα, περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πληθαίνουν λοιπόν οι καταγγελίες που έρχονται στο φως για τις συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης ιδιωτικής κλινικής στην Θεσσαλονίκη. Συγγενείς ασθενών που νοσηλεύτηκαν κάνουν λόγο για συνθήκες παραμέληση.
23: Ήταν σε χάλια κατάσταση.
2: Σας λέω, εγώ πήγαινα φαγητό πολλές φορές στη μητέρα του φίλου μου. Μόλις με έβλεπε, μαγκάλιαζε και με φιλούσε. Αχ, με έφερες φαγητό, Γιάννη. Αχ, με έφερες φαγητό. Ούτε νερό τους δίνανε. Και οι νοσηλεύτριες μέσα καθόταν στο γραφείο και καπνίζανε και στους διαδρόμους. Και ούτε τα χάπια τους, ούτε να τους δίνουν τίποτα. Παίρναν του κόσμου τα λεφτά και οι άνθρωποι βγαίνανε με το φέρετρο.
0: Δυστυχώς και οι αποκαλύψεις δεν έχουν τέλος. Αποκαλύψεις από συγγενείς ασθενών, οι οποίες συνεχίζονται για όσα συνέβαιναν και τα προηγούμενα χρόνια.
3: Σε τρεις μέρες μέσα πήγα και την πήρα και την πήγα σε άλλο κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν είχα καμία επαφή μαζί της. Την Κυριακή το απόγευμα κατάφερα με το κινητό της να επικοινωνήσω μαζί της. Με το ζόρι μου μιλούσε και όταν πήγα να την πάρω με ασθενοφόρο έπαθα σοκ. Ήταν σχεδόν αφυδατωμένη και κατάφεραν μέσα σε τρεις μέρες να τη γεμίσουν από πίσω γεμάτο πληγές. Είχε ανοίξει παντού.
19: Στην αρχή μας είπαν 800 ευρώ το μήνα θα δίνετε και όλα καλυμμένα και αυτά και εκείνα. Ωστόσο δεσμεύτηκε ο ΆΜΚΑ, μας είπαν εκ των υστέρων, και οι εξετάσεις που πληρώνονται στην κλινική, ότι γίνεται, ότι κρίνουν αυτοί απαραίτητο. Όχι σε συνεννόηση μαζί μας. Κάποιες εξετάσεις είχαν πει θα κάνουμε αυτή την εξέταση, είναι πολύ βασική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:51 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Πάμε στην πολιτική ατζέντα. Λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό πολιτικής προστασίας παραπέμπονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου και η τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της αστυνομίας στη Λάρισα. Ο Χρήστος Τριαντόπουλος δήλωσε ότι η αθότητά του θα αποδειχθεί και ανακοίνωσε πως θα είναι υποψήφιος στις επόμενες, ότι δεν θα είναι, με συγχωρείτε, υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αγοραστός χαρακτηρίζει πολιτική την παραπομπή του.
23: Το περίμενα, γιατί η δίκη είναι πολιτική. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει καμία ευθύνη, δεν έχει καμία αρμοδιότητα, δεν έχει συντονισμό εκ του νόμου και των πραγματικών περιστατικών και βρίσκεται στο ειδικό δικαστήριο, πολιτικό το ζήτημα.
0: Το επόμενο διάστημα το βούλευμα θα επιδοθεί στους κατηγορούμενους και στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ακολουθεί δημόσια κλήρωση από την Ολομέλεια της Βουλής των 13 τακτικών και 6 αναπληρωματικών δικαστών που θα συγκροτήσουν το ειδικό δικαστήριο, καθώς και του εισαγγελέα και του αναπληρωτή του. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ειδικού δικαστήριου θα προσδιορίσει τη δικάσιμο μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ενώ θα καταρτήσει και τον κατάλογο των ουσιωδών μαρτύρων που θα εξεταστούν στη δίκη. Η ακροαματική διαδικασία, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, αναμένει να ξεκινήσει λοιπόν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάντως, η δικαστική εξέλιξη ανοίγει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας και επικαλείται το τεκμήριο της αθότητας. Ο Γιάννης Μπούγας, ο υφυπουργός δικαιοσύνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Συνδέσεις, σημείωσε ότι δεν κατηγορείται για κάποια παράνομη πράξη, αλλά για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη.
24: Έχουμε την ενδιάμεση διαδικασία, δηλαδή την παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο με το βούλευμα από το Δικαστικό Συμβούλιο για παράβαση καθήκοντος που τελέστηκε με παράληψη. Δηλαδή δεν κατηγορείται ότι έκανε κάποια παράνομη πράξη ο κύριος Τριαντόπουλος.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι είχε καταθέσει την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Εάν το ΠΑΣΟΚ δεν είχε κάνει πρόταση για σύσταση προανακριτικής, ουδέποτε θα είχε παραπευθεί ο κ. Τριαντόπουλος, υποστήριξε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Μάλιστα, είπε ότι ο κ. Φλωρίδης προσπάθησε να επηρεάσει τη δικαιοσύνη και την προσέβαλε. Δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση του, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο ίδιος. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα κάνει λόγο για αυτονόητη παραπομπή και αποδίδει στην κυβέρνηση ευθύνες για τη διαχείριση της υπόθεσης των Τεμπών. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την εξέλιξη δικαίωση των θέσεών της. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚ κάνουν λόγο για πολιτικές ευθύνες και ζητούν πλήρη διερεύνηση. Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Γαβρίλης Ακελάριδης στρέφουν τα πειρά τους κατά της κυβέρνησης και του Γιώργου Φλωρίδη.
25: Βλέποντας ποια είναι η τύχη Τριαντόπουλου, Αγοραστού και λοιπόν που πλέον παραπέμπονται και ο κ. Φλωρίδης ήθελε να τους καλύψει, πρέπει να έρθει να απαντήσει ποιος είναι τώρα για τα μπάζα.
26: Νομίζω ότι μετά τη σημερινή εξέλιξη, την παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου, ο κύριος Φλωρίδης αλλά και η κυβέρνηση θα πρέπει να αναλογιστεί και τις δηλώσεις αυτές οι οποίες έγιναν, αλλά και τις ευθύνες για τη συγκάλυψη.
0: Αυτά λοιπόν από την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο Αλέξης Τσίπρας από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ζητά την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

0: έχει τη στοιχεία αρνητική αξιοδρέπεια, αυτό να τον αποφέρει.
1: Στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης απάντησε ο Γιώργος Φλωρίδης με συνέντευξή του στην τηλεόραση του Αντένα.
2: Οι πολιτικές κατηγορίες, οι φρικαλέες που απίφθινε η αντιπολίτευση, σύσσωμη και υπέγραφε και προτάσεις μορφής, σύσσωμη, για να πέσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα ξυλόλια, τα λαθρεμπόρια, τις παράνομες μεταφορές και τη συγκάλυψη, όλα αυτά κατέρευσαν. Δεν μας συγχωρούν. Δεν μπορούν πώς να σας πω ότι εμείς αγωνιστήκαμε και αποκαλύψαμε τη συνωμοσία στην οποία συμμετείχε ο κύριος Τσίπρας. Λοιπόν, ποιος τώρα, ο κύριος Τσίπρας, ποιος ζητάει την παρέτησή μου, προσέξτε έτσι. Ο κύριος Τσίπρας που όταν κάηκαν 104 άνθρωποι στο μάτι, έστησε εκείνο το θέατρο.
1: Και από την πολιτική αντιπαράθεση πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λάρισα, στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών, η οποία συνεχίζεται με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων. Μια διαδικασία που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα. Το δικαστήριο απέρριψε νωρίτερα το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες οι βουλευτές Άδωνος Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Ελπίδα.
3: Αποφάσισε, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, αποφάσισε ωστόσο να δεχθεί, να κάνει δεκτό το αίτημα να κατασχεθεί το υπηρεσιακό τηλέφωνο του βοηθού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, του Νίκου Ναλμπάντη. Επιφυλάχθηκε ωστόσο ως προς τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του κινητού, του υπηρεσιακού κινητού τηλεφώνου. Τώρα, σήμερα συγκλώνησε πραγματικά στην κατάθεσή του ο κύριος Διονύσης Γεωργιάδης, είναι ο πατέρας του Γεράσιμου, είναι το παιδί που, όπως είπε ο πατέρας του, 1310 μέρες, και αυτό από μόνο ήταν σπαρακτικό βέβαια, είναι σε κόμμα, είναι στο σταυροδρόμιο όπως είπε.

0: και ο άνδρας της, ο Νίκος Ζήσης, ο οποίος πάλι σε μια σπαρακτική κατάσταση σε σχέση με το δίχρονο παιδί που άφησε πίσω της η Αθηνά Κατσάρα, είπε ότι θα έπρεπε να φύγω εγώ στη θέση της. Και τέλος κατέθεσε η μητέρα της Αφροδίτης Σιώμα, η κυρία Κανέλα Ανδρεάδου, η οποία ζήτησε να βρεθεί η αλήθεια και να λάμψει δικαιοσύνη.
1: Ελπίδα Κουζογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, καθώς ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με αεροσκάφος εταιρείας Fly Dubai που βρισκόταν σε πτήση για Tel Aviv σημειώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι δύο πιλότοι συνεπλάκησαν στο πιλωτήριο και το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πάμε στην αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας πει αναλυτικά για αυτό το περίεργο περιστατικό, Έλενα.
2: Μία πτήση θρίλερ για τους επιβάτες του αεροσκάφους αυτού, τους 174 επιβάτες του αεροσκάφους που είχε ξεκινήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Tel Aviv. Περίπου 2 ώρες από την απογείωση του αεροσκάφους και ενώ βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πάντα, γιατί να σου πω γρήγορα ότι δεν υπάρχει επίσημη αναφορά για το γεγονός ακόμη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες λοιπόν που διαρρέουν στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο. Όπως φαίνεται από τις πληροφορίες μέχρι στιγμής, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε με μαχαίρι στον κυβερνήτη. Ο συγκυβερνήτης έχει καταγωγή από το Ομάν, όπως αναφέρεται, και ο κυβερνήτης από τα Εμιράτα. Ακολούθως ο συγκυβερνήτης εξουδετερώθηκε από το πλήρωμα αλλά και από επιβάτες. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τους δύο πιλότους να βρίσκονται εμόφυτοι εξαπλωμένοι στην καμπίνα του αεροσκάφους και όπως φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, του Al Jazeera αλλά και μαρτυρίες επιβατών, υπήρχαν στην πτήση 2 πιλότοι εκτός υπηρεσίας που επρόκειτο να αναλάβουν από ό,τι φαίνεται την επόμενη πτήση, ένας από τους οποίους Βρετανός, οι οποίοι ανέλαβαν το αεροσκάφος και κατάφεραν να το προσγειώσουν, έκαναν αναγκαστική προσγείωση στο Τομπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Και όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Προηγουμένως, ωστόσο, το αεροσκάφος, και ενώ είχε ξεκινήσει αυτή η συμπλοκή, έκανε βουτιά από τα 34.000 στα 17.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για τους επιβάτες και αυτό που βίωσαν. Και επίσης, να πούμε ότι στην αρχή εξέπεμψε σήμα κινδύνου και μετά το σήμα για την αεροπειρατεία. Το ενδεχόμενο αεροπειρατεία αποκλείστηκε σύμφωνα με αξιωματούχους σχετικά νωρίς και οι δύο πιλότοι να σου πω ότι νοσηλεύονται. Ισραηλινοί αξιωματούχοι μιλώντας σε μέσα ενημέρωση της χώρας κάνουν λόγο για ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Μένει όλα αυτά να τα δούμε. Πάντως σηκώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Ωραία. Και παρακολουθούσε βεβαίως και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ενημερωνόταν για ό,τι συνέβαινε.
1: Σε επιφυλακή λοιπόν οι Ισραηλινοί. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, στα δυτικά και βόρεια, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη θα είναι τοπικά ισχυρές. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί έως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 18 με 24 και τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ από την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Κομωτίνη μας ακούτε στους 98,1 και 91,2, από την Καβάλα στους 96,3, από τις ΕΡΤ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Βέβαια μας μεταδίδει και η πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ, από όπου μας ακούτε ζωντανά από κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4 από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σαββατοκύριακο είμαστε κλειστά και αφήνουμε τα άλλα μπαρ να δουλέψουν, διότι τι ραδιοφωνικό μπαρ της ΕΡΤ θα ήμασταν αλλιώς. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Ξεκινήσαμε πηγαίνοντας εκεί πίσω στο 1976 και βρίσκοντας εκείνο το καταπληκτικό Show Into You, το διασημότερο κομμάτι των Atlanta Rhythm Section. Κυκλοφόρησε ως το βασικό σίγγλ του 5ου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο A Rock and Roll Alternative. Το κομμάτι είναι γραμμένο από τα μέλη της μπάντας, τον Buddy Bewey, τον Dan Daughtry και τον Robert Nix. Ξεχωρίζει για τον ατμοσφαιρικό του ρυθμό, τα αισθησιακά φωνητικά του Ronnie Hammond, αλλά και τα χαλαρά και εξαιρετικά τεχνικά κιθαριστικά σόλο των Barry Bailey και του G.R. Cobb. Η μπάντα τη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία απαρτιζόταν κυρίως από έμπειρους μουσικούς του στούντιο, ήταν session μουσική, κατάφερε να συνδυάσει αριστοτεχνικά στο συγκεκριμένο άλμπουμ τους νότιους ροκ ήχους με μια πιο εκλεπτισμένη μελωδική pop αισθητική, κάνοντας το Rock and Roll Alternative το δίσκο που τους καθιέρωνε παγκοσμίως τότε. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι, πηγαίνοντας και λίγα χρόνια πιο πίσω, το 1968. Ένα εμβληματικό τραγούδι που διασκευάστηκε από τους Steppenwolf για το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλο Steppenwolf, όπως ήταν και το όνομα του συγκροτήματος. Αν και γράφτηκε το ίδιο το κομμάτι αρχικά από τον country τραγουδοποιό Hoyt Axton. Αυτή η καναδοαμερικανική hard rock μπάντα με επικεφαλής τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή του John Kay μετέτρεψε το κομμάτι σε ένα σκοτεινό ψυχεδελικό rock διαμάντι με βαριά ρυθμ και έντονο κοινωνικό μήνυμα, διαχωρίζοντας οργισμένα τον απλό έμπορο μαριχουάνα στον dealer από τον επικίνδυνο έμπορο σκληρών ναρκωτικών, τον Pusher, αυτός που σπρώχνει δηλαδή τις μεγάλες ποσότητες. Το τραγούδι μαζί με το άλμπουμ απέκτησε θρυλικό στάτους όταν συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας Easy Rider το 1969, καθιερώνοντας τους Steppenwolf ως πρωτοπόρους του σκληρού ρόκου ήχου της εποχής, σφραγίζοντας την πολιτισμική κληρονομιά του δίσκου στην αντικουλτούρα των late 60s. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar ΕΡΤ και αν θέλετε και εσείς να απολαύσετε τα μουσικά μας κοκτέιλς, μείνετε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Θα μου πείτε ότι και χθες παίξαμε Super Trump, αλλά έχουμε μια αδυναμία και ειδικά προσωπικά στο Roger Hodgson. Από το κορυφαίο αλμπούμ του στο Breakfast in America το 1979 ακούσαμε το Take the Long Way Home. Αγαπημένο κομμάτι, τουλάχιστον δικό μου. Το μοιράζομαι μαζί σας, ξεχωρίζει για τη μελαγχολική αλλά παράλληλα έτσι ρυθμική του μελωδία. Σε κάνει να χτυπάς το πόδι. Χαρακτηριστική η φυσαρμόνικα του Rick Davies και η στίχη του που πραγματεύονται την αποξένωση, την απώλεια της ταυτότητας και την τάση του ανθρώπου να καθυστερεί την επιστροφή στο σπίτι όταν η προσωπική του ζωή καταραίει. Αυτή η βρετανική progressive μπάντα με τη συνθετική συνέργεια των Hodgson και Davies έφτασε στο απόγειο της δημοτικότητάς της με το συγκεκριμένο άλμπουμ, συνδυάζοντας αριστοτεχνικά περίπλοκες μουσικές δομές με εξαιρετικά ελκυστικές pop μελωδίες, αλλά και πλούσιες ενορχιστρώσεις, γιατί δεν λείπουν τα σαξόφωνα, τα πιάνα, έγχορδα πολλές φορές, φυσαρμόνικα του Davies και οι κιθάρες του Roger Hodgson. Λοιπόν, 1975, ένα καταπληκτικό και μάλιστα το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Bad Company με τίτλο Stretch Shooter φιλοξενεί ένα κομμάτι που έμελε να γίνει μία από τις μέτζο hard rock μπαλάντες που σημάδεψαν την ιστορία της rock. Πρόκειται για το Feel Like Making Love, γραμμένο από τον τραγουδιστή του Bad Company, τον Paul Rodgers, και τον κιθαρίστα τον Mick Ralphs. Το κομμάτι ξεχωρίζει για την έξυπνη αντίθεση του ανάμεσα στις ακουστικές χαλαρές στροφές και το εκρηκτικό ηλεκτρικό ρεφρέν με τα βαριά ριφ, αναδεικνύοντας παράλληλα τα δυναμικά blues φωνητικά του Rodgers. Αυτό το βρετανικό super group που συμπληρωνόταν από τον μπασίστα τον Boz Barrel και τον drummer τον Simon Kirk εδραίωσε τη φήμη του με το Straight Shooter, όλο το άλμπουμ δηλαδή, διότι παρέδωσε ένα δίσκο γεμάτο ακατέργαστη ενέργεια, μελωδικότητα και αψεγάδια στο ήχο με ροκ στοιχεία που χαρακτήριζε την χρυσή εποχή της δεκαετίας του 70. Τώρα εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα και εύκολα μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνη στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά. Και εμείς εδώ, ακούγοντας μουσική και απολαμβάνοντας αυτά τα μουσικά κοκτέιλς μαζί σας.

Αυτό ήταν το Ventura Highway, ένα από τα πιο κλασικά και αγαπημένα τραγούδια των Αμέρικα, γραμμένο από τον Dewey Bunnell για το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Homecoming. Αυτό το άλμπουμ είχε βγει το 1972. Το κομμάτι ξεχωρίζει για το εμβληματικό αισιόδοξο κιθαριστικό του ριφ, τις γλυκές φωνητικές αρμονίες και τους νοσταλγικούς στίχους που ζωντανεύουν την εικόνα της ηλιόλουσης της Καλιφόρνιας. Στίχοι εμπνευσμένοι από μια παιδική ανάμνηση του Bunnell. Το folk αυτό συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Λονδίνο από γιους Αμερικανών στρατιωτικών, τον Jerry Beckley, τον Dewey Bunnell και τον Dan Peek, κατάφερε με το Homecoming, ολόκληρο το άλμπουμ δηλαδή, να δηλώσει αυτό το ακουστικό soft rock ήχο που ακούσατε κι εσείς, και παρέδωσε ένα δίσκο γεμάτο ζεστασιά, ταξιδιάρικη διάθεση, αριστοτεχνικές ενορχιστρώσεις που νομίζω ότι σφράγισαν αυτό που λέγαν folk τότε στις αρχές της δεκαετίας του 70. Και μια και μιλάμε για folk, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον Bob Seger. Το Still the Same είναι ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του. Το έγραψε ο ίδιος για το 10ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Stranger in Town το 1978. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τη μελωδική του γραμμή, ιδιαίτερα στο πιάνο, τις γλυκές φωνητικές αρμονίες των γυναικείων φωνητικών στο υπόβαθρο και τους στίχους που περιγράφουν έναν αμετανόητο χαρισματικό τζογαδόρο που αρνείται να αλλάξει τους τρόπους του. Τρόποι που τους εμπνεύστηκε ο Bob Seger από διάφορους χαρακτήρες που συνάντησε στο Hollywood. Μαζί με το πιστό του συγκρότημα, το Silver Bullet Band, ο Seger ήταν τραγουδοποιός από τον Detroit, αποτύπωσε στο Stranger in Town την απόλυτη ουσία αυτού του ακουστικού rock, συνδυάζοντας την εκατέργαστη βραχνάδα της φωνής του με όρημη αφηγηματική στοιχουργική τέχνη και αψεγάδια στην παραγωγή, κάνοντας το δίσκο αυτό έναν από τους πιο εμβληματικούς δίσκους της καριέρας του.

Αυτό ήταν το Paper and Fire. Ένα από τα πιο δυναμικά τραγούδια του John Mellencamp. Τότε John Cougar Mellencamp, το οποίο κυκλοφόρησε ως το πρώτο σίγγλ από το ένατο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο The Lonesome Jubilee. Είχε βγει το 1987. Το κομμάτι ξεχωρίζει γι' αυτό τον ανεβαστικό ρυθμό που έρχεται σε αντίθεση με τους σκοτεινούς προειδοποιητικούς στίχους του σχετικά με τα καταστροφικά αποτελέσματα της ανεξέλεγκτης επιθυμίας και της ανθρώπινης απληστίας. Αυτός ο Αμερικανός ρόκερ από την Ινδιάνα επαναπροσδιορίσε τον ήχο του σε αυτό το δίσκο, ενσωματώνοντας παραδοσιακά αμερικάνικα folk όργανα όπως το βιολί από την Λίζα Γκερμάνο, μια καταπληκτική βιολονίστρια της country σκηνής. Χρησιμοποίησε ακορντεόν, μπάντζο και μαντολίνο και δημιούργησε έτσι ένα αυθεντικό μουσικό κράμα country και bluegrass που αποτύπωνε την αγωνία και τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε η εργατική τάξη της αμερικανικής επαρχίας της δεκαετίας του 80. Σας είχα μιλήσει για το Spirits in the Night, ένα τραγούδι που έγραψε ο Bruce Springsteen όταν πριν μερικές μέρες είχαμε κάνει αφιέρωμα στον boss της αμερικανικής μουσικής σκηνής. Και μάλιστα όταν το έγραφε δεν είχε γίνει επιτυχία, αλλά το κάνανε επιτυχία η Manfred Mann, η οποία διασκευή, γιατί το διασκεύασαν το τραγούδι, συμπεριλήφθηκε στο έκτο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Nightingales and Bombers το 1975. Όπως σας είπα, το τραγούδι γράφτηκε αρχικά από τον Bruce Springsteen για τον ντεμπούτο άλμπουμ του, αλλά οι Manfred Mann επαναπροσδιόρισαν πλήρως το κομμάτι και το μετέτρεψαν σε ένα ατμοσφαιρικό ψυχεδελικό rock διαμάντι γεμάτο με τα αναγνώρισμα solo synthesizer του Mann και τα εκφραστικά φωνητικά του Mick Rogers και αργότερα του Chris Thompson στη μεταγενέστερη εκδοχή του κομματιού. Με το άλμπουμ Nightingales and Bombers οι Manfred Mann Surf Band έφτασαν στο δημιουργικό τους απόγειο, αφού πάντρεψαν αριστοτεχνικά τις περίπλοκες progressive ενορχιστρώσεις με την αμεσότητα της rock αφηγηματικότητας και ανοίγοντας το δρόμο για τη στενή συνθετική του σχέση με το ρεπερτόριο του Springsteen.

Εντάξει, δεν το κάνω συνήθως, αλλά θα αναγκαστώ να κλείσω πάνω στο κομμάτι γιατί ο χρόνος δεν μας παίρνει. Πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο και θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Σε συνδυασμό με τις προσφορές των δηληστήριων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η τιμή θα δημορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, ενώ οι σχετικές παρεμβάσεις θα ανακοινωθούν έως στις 14 Οκτωβρίου. Νέα παρέμβαση και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Η ρύθμιση διευρύνεται από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Παράλληλα, αυστηροποιείται το πλαίσιο λειτουργίας των services με πρόσθετες δικλείδες προστασίας για τους συνεπείς οφειλέτες. Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τα νέα μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να προχωρήσει σε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία της επιβάρησης των καταναλωτών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητά ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός προτείνει τα προσωρινά μέτρα στήριξης που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη για το ενεργειακό κόστος να μπορούν, έως ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης των τιμών, να μπορούν να αξιοποιούνται για τη χρηματοδότηση.

0: απόδοση μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου σύμφωνα με τους ελέγχους λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Οι νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας και την επάρκεια του προσωπικού, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνουν και η συντεχογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό διάστημα για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών σε άλλες δομές. Ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση. Η έρευνα αφορά μεταξύ άλλων τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στην κλινική, αλλά και τα παραστατικά βάσει των οποίων καταβάλλονταν αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ. Κανονικά πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η τετράωρη στάση εργασίας που είχε προκηρύξει ο Σύλλογος Εργαζομένων για σήμερα από τις 1 ως τις 5 το απόγευμα κρίθηκε παράνομη από το δικαστήριο. Ο Σύλλογος είχε προχωρήσει την κινητοποίηση αντιδρώντας την απόλυση σταθμάρχη και ζητώντας την άμεση ανάκλησή της. Αλλαγές από αύριο στις λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται από την 5η ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν πλέον στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και θα εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μετροπόλεως. Προσωρινά μεταφέρονται επίσης το εκδοτήριο εισιτηρίων και οι υπόλοιπες υποδομές του ΟΑΣΤ πίσω από την κεντρική νησίδα. Τελευταία ημέρα σήμερα για τους δικαιούχους επιστροφής ενός ενοικίου που χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στο Ε1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, η ΑΔΕ θα κλειδώσει τα στοιχεία και θα προχωρήσει στις απαραίτητες διασταυρώσεις εν ώψη της καταβολής της ενίσχυσης στο τέλος Νοεμβρίου. Θρίλερ στον αέρα με πτήση της Fly Dubai από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ. Δύο επεισόδιο σημειώθηκε στο πιλωτήριο μεταξύ των δύο πιλότων, ενώ το Boeing 737 έχασε απότομα χιλιάδες πόδια ύψους και εξέπεψε σήματα κινδύνου. Το αεροσκάφος άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Νεότερες πληροφορίες που επικαλείται το Reuters αναφέρουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο απόπειρας τρομοκρατικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο τα κίνητρα να έχουν αποσαφινιστεί. Οι επιβάτες είναι ασφαλείς και οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του περιστατικού. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη, με την Εθνική Ελλάδας να δίνει στην κατάμεστη Τούμπα τα πέμπτα δύο παιχνίδια της League A του National League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχεται αύριο 5η στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι ήδη sold out. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες, ενώ σύμφωνα με την ΕΠΟ περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην ηλεκτρονική ουρά για να εξασφαλίσουν μια θέση στην Τούμπα. Στο φάσμα ακόμη και υποβιβασμού στη League 2 βρίσκεται η Manchester City μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής που την έκρινε ένοχη για 114 από τις 115 κατηγορίες παραβίασης των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ποινή δεν έχει ακόμη αποφασιστεί και θα εξεταστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, ενώ η City έχει δικαίωμα έφεσης. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε ο Pep Guardiola, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από την τεχνική ηγεσία. Είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ, ανέφερε σε μήνυμά του. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική ισχύρια ως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και στην Ανατολική Χαλκιδική. Η ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
1: Όλα θέατρο.
2: Το μισό του μηδέν.
1: Το μισό του μηδέν.
2: Το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη.
3: Σκηνοθεσία Γιώργος Κιουρτσίδης.
2: Όσα το μυαλό κρύβει.
3: Το μισό του μηδέν.
2: Η καρδιά μπορεί να τα θυμάται.
3: Από τις 2 Οκτωβρίου.
2: Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
3: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτή την πτήση της Fly Dubai και δεν έχω καταλάβει αν ήταν μόνο μία πτήση, ήταν δύο πτήσεις τελικά. Υπήρξε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, δεν υπήρξε. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Για αεροπειρατεία δεν φαίνεται να είναι, έτσι όπως είχε δοθεί το αρχικό σήμα ο συναγερμός. Μάλλον σαν οι πιλότοι μεταξύ τους, αλλά έτσι όπως ακούγεται απλό, δεν είναι καθόλου από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι.
1: Πέσε και μαχαίρωμα, να το πω πολύ απλά. Αίματα στις μπλούζες. Ο ένας ρωσικής καταγωγής, ο άλλος Ουκρανός, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μεγάλη πετυχία αυτό. Συγγνώμη.
1: Γιατί μάλωσαν αυτό, όπα, δεν το
0: δούσε. Γιατί μάλωσαν και αυτό, δηλαδή. Εντάξει, οκ. Δηλαδή.
1: Για τις ομάδες δεν νομίζω να μάλωσαν. Αν για τις ομάδες δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτό το αεροπλάνο πάντως.
0: Συγγνώμη, εδώ σε αυτό το σημείο να δώσουμε τα ειλικρινή μας συγχαρητήρια στο Human Resource Department της Fly Dubai που κατάφερε και ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο ίδιο πιλωτήριο. Δηλαδή, για όνομα του Θεού, δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον κόσμο? Ναι, σωστό. Υπάρχουν και άλλες, και άλλα δίδυμα τα οποία θα μπορούσαν να επιδιώξουν. Ισραήλ, Παλαιστίνιο, όπως λέει ο Αποστόλης. Επίσης, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να είναι ένα δίδυμο κυβερνήτης-συγκυβερνήτης, κυβερνήτης Αμερικάνος, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Πάντως, οι Ισραηλοί επιμένουν ότι μήπως υπήρχε και κάποιο ενδεχόμενο αεροπειρατείας από έναν από τους πιλότους.
0: Το Ισραήλ δηλαδή, είναι εμπλεκόμενο το... γιατί στο Ισραήλ.
1: Από εκεί έφυγε η πτήση, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, από το Τελ Αβίβ με προορισμό το Αμπουντάμπι. Δρομολόγιο Ντουμπάι Τελαβίβ ήταν, συγγνώμη, Ντουμπάι Τελαβίβ. Και τελικά προσγειώθηκε εκτάκτως στην Σαουδική Αραβία.
0: Στη Σαουδική Αραβία, μάλιστα. Θα δείτε διάφορα, πολλά και διάφορα. Εγώ δεν συμφωνώ και με αυτά τα βίντεο τα οποία ανεβάζουν και ως φωτογραφίες και όλες που βλέπουμε εμόφρητους ανθρώπους χωρίς να καταλαβαίνουμε και πολλά-πολλά. Αλλά τέλος πάντων, το έχω πει αρκετές φορές. Τώρα δεν είναι
1: ότι
0: η ώρα.
1: Ότι βγαίνουν στην δημοσιότητα, εννοείς.
0: Ναι, ότι τα ανεβάζουν καν. Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν στην ενημέρωση. Ας πούμε, να βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος να τρέχει μύτη του.
1: Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, αν ήμουν επιβάτη σε αυτή την πτήση, δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Έχω τρομάξει με πολύ μικρότερα πράγματα εν ώρα πτήσης. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, το κερασάκι.
0: Ναι, δεν
1: από
0: ξέρω,
1: όσα έχουμε ακούσει.
0: Δεν ξέρω και κατά πόσο αντιλήφθηκαν οι επιβάτες το τι ακριβώς συνέβαινε. Πλήρως το ότι αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε, προφανώς. Αλλά το τι ακριβώς συνέβη πάνω σε αυτή την πτήση δεν ξέρω αν το έχουν αντιληφθεί όλοι. Θα το παρακολουθούμε βεβαίως. Ο ένας πιλότος λέει πήγε να ρίξει το αεροπλάνο, έκανε βουτιά 15.000 πόδια μέσα σε ένα λεπτό. Αυτό ήταν σίγουρα τρομακτικό κομμάτι. Έτσι, ερευνούν και την τρομοκρατία οι αρμόδιες αρχές εκεί.
1: Ναι, καθώς φαίνεται να υπάρχει μια μαρτυρία που υποστηρίζει ότι μέλος του πληρώματος στο πιλωτήριο επιχείρησε να προκαλέσει την απτώση του αεροσκάφους και ακινητοποιήθηκε από επιβάτες. Δηλαδή, ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί το τι ακριβώς έχει συμβεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες. Τώρα συγκεντρώνονται τα δεδομένα για να δούμε τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το αεροσκάφος.
0: Μάλιστα. Είναι ένα έτσι, από τα βασικά κεντρικά θέματα τα οποία έχουμε από σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αθλητικό.
1: Αθλητικό. Αθλητικό. Έχω τώρα μια δυσάρεστη είδηση από τη Βουλγαρία. Μας έρχεται. Καθώς σοκ έχει προκαλέσει στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο η είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόβδιβ, Ήλγιαν Φιλίποφ. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας δραστηριοποιούνταν παράλληλα επιχειρηματικά στους κλάδους των κατασκευών και των μεταφορών και βρέθηκε νεκρός σε χώρο ιδιοκτησίας του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό και να κατέληξε εκεί στο σημείο που και βρέθηκε.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το εντάξει που πάει.
0: Το εντάξει πάει ότι είναι μια υπόθεση η οποία τουλάχιστον τώρα ακόμα είναι στο στάδιο της διερεύνησης.
1: Ναι,
0: εγώ αμφιβάλλω βεβαίως αν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς.
1: Ναι,
0: τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι, αλλά είναι σοκαριστικό και πάλι. Έχουμε ακούσει δυστυχώς ανάλογου τέτοιου βαρύτητας ειδήσεις, αλλά και πάλι.
0: Τώρα, πρόεδρος ομάδας να βρίσκεται σε μια μάντρα όπου γίνονται εργασίες και να δολοφονείται με μια σφαίρα. Το μυαλό όλων μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ άνετα.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε αν οι βουλγαρικές αρχές θα δώσουν τη δημοσιότητα το δικό τους πόρισμα ή θα μάθουν.
1: Καθώς μπορεί να μην αφορά την ομάδα, να είναι κάτι από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες,
0: ναι.
1: Αν υπήρξε κάτι.
0: Ή το ακριβώς αντίθετο, γιατί κανείς δεν το ξέρει αυτή τη στιγμή.

0: Θα ανοίξω μια πάρα πολύ μικρή παρένθεση. Διαβάζω σε τίτλο ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εξαίρεσε το Επταπύργιο από τα μνημεία που παραχωρούνται για γαστρονομικές και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις. Για να προσθέσω πως και πολύ καλά έκανε.
1: Το είχαμε συζητήσει
0: στην εκπομπή το θέμα. Ευτυχώς έρχεται το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να αντιληφθεί πως κάθε μνημείο κρύβει από πίσω του και μια διαφορετική βαρύτητα και μια διαφορετική ιστορία. Και η ιστορία η οποία συνδέεται με ανθρώπινες ζωές και πάρα πολύ ανθρώπινες καταστάσεις και με την πρόσφατη ιστορία, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να την χάνει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης. Γλιτώνουμε, με άλλα λόγια, για να το πω έτσι απλά, από άχαρες κουβέντες στο μέλλον, σε περίπτωση που δεν είχαμε αυτή την εξαίρεση. Δεν ξέρω αν θα ανοίξει τώρα και κάποια φάμπρικα να ζητείτε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να εξαιρεθούν και άλλα μνημεία από άλλου τύπου εκδηλώσεις, αλλά εδώ είμαστε γιατί αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το σχολιάσουμε περιπτωσιολογικά.
1: Και
0: δηλαδή,
1: την πόλη.
0: Όπως και να το κάνουμε, το να γίνει ένας γάμος στο Επταπύργιο, εντάξει, δεν είναι το Επταπύργιο για γάμους. Δεν είναι το Επταπύργιο για φαγητό.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι το Επταπύργιο για αλκοόλ.
1: Δεν συνάδει με τον χώρο ένα τέτοιο event.
0: Η φυλακή και τα βασανιστήρια και.
1: Όσα έχουν γίνει εκεί πέρα στο χωριό και αποπνέει αυτός ο χώρος.
0: Τώρα, αν ανοίξει κουβέντα για το αν μπορεί να γίνει μια συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ναι, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Πάλι να το συζητήσουμε. Εγώ δεν το ξανασυζητάω. Το συζητήσαμε μία φορά, τελειώσαμε. Με αυτή τη συναυλία πια.
0: Ναι, εντάξει,
1: φτάνει.
0: Τελειώσαμε.
1: Φτάνει, ναι.
0: Καλά, εντάξει, φτάνει.
1: Πάντως για το συγκεκριμένο και το Επταπύργιο είχαν υπάρξει αντιδράσεις πάρα πολλές από τη στιγμή που είχε συμπεριληφθεί και είχε γίνει και παρέμβαση με επιστολή, αν θυμάμαι καλά, από τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Καλά θυμάσαι.

0: Να πάμε και σε μια άλλη είδηση. Το είπαμε και χτες, τραυματίστηκε θανάσιμα ένας ποδοσφαιριστής του Βίρονα Καβάλας, μόλις σε ηλικία 16 χρόνων, ο Γκάνα Αλάν, κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού παιχνιδιού στο γήπεδο της Παναγίας στην Θάσο. Τραυματίστηκε, χτύπησε το κεφάλι του μόλις στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από πρόσκρουση σε τυχείο, έχασε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή. Χτες έγινε αυτό. Στην εξέλιξη της υπόθεσης, γιατί φυσικά διερευνάται το πώς συνέβη αυτό, οι αστυνομικοί του τμήματος Θάσου, σε συνεννόηση με την εισαγγελία Καβάλας, εξετάζουν αν στο γήπεδο τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, οι κατάλληλες ασφαλείας δηλαδή, αν υπήρχε, αν η εγκατάσταση διέθετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διεξαγωγή αγώνων. Και μάλιστα ένα από τα σημεία που ελέγχθηκαν, καθώς έγινε αυτοψία εκεί, αφορά την απόσταση του τυχείου και της περίφραξης από τις γραμμές του αγωνιστικού χώρου. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα πάει και η έρευνα σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ κρίμα για ένα παιδί 16 χρόνων να χάνει κατά αυτόν τον τρόπο την ζωή του.
1: Ναι, προφανώς. Και αν έχουμε ζήσει ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις σε γήπεδα όπου η μπάλα έβγαινε out και μετά από ένα μέτρο χτυπούσε σε τοίχο. Νομίζω και το γήπεδο του Πανετολικού δεν είναι έτσι, που έχει τοίχο. Mm-hmm. Ακριβώς πίσω από μια αιστεία. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλές αυτό το πράγμα.
0: Έχουν τοποθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι από το πλάνο, γιατί δεν έχω πάει στο γήπεδο σαν προστατευτικά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά... δεν λέω ότι υπάρχει πρόβλημα με το συγκεκριμένο
0: γήπεδο.
1: Ναι,
0: αλλά... δεν ρωτάσα γενικά.
1: Ναι, αλλά έχουμε εικόνες από τοιχεία και τοίχους και άλλα κτίσματα να είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι. Ακριβώς. Ο Αποστόλης το διευρύνει και καλά κάνει ότι τα αεραστεχνικά γήπεδα ελλείψη χώρων έτσι μπορεί να παίζουν σε συνθήκες οι οποίες να είναι επικέστατα απαράδεκτες και επικίνδυνες κιόλας για την ανθρώπινη ζωή.
0: Εδώ λέει ότι στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, όπως διαβάζω, εξετάζεται ακόμα και το ζήτημα της αδειοδότησης του γηπέδου. Καλό είναι πάντως που ερευνάτε το θέμα για να διαπιστωθεί αν πληρούνταν όλες οι προϋποθέσεις οι κατάλληλες.
1: Πάντως, εγώ θα χρησιμοποιήσω και πάλι την ελάχιστη δική μου εμπειρία που έχω από ποδόσφαιρο, ως παίκτης δηλαδή. Όταν υπήρχε πάντως έλλειψη χώρου. Κυρίως στη Μίκρα, εκεί που παίζανε τα παιδιά της ομάδας του Πυρσού, χαιρετισμούς και στο Στράτο κιόλας, που ξέρω ότι ακούει, είχε τοποθετηθεί ακριβώς πίσω από την εστία πλέγμα. Όταν λέμε πλέγμα, δίχτυ. Mm-hmm. Δηλαδή και φόρα να έπαιρνες και με κλειστά μάτια που ήταν τα παιδιά κιόλας με τις μάσκες που φορούσανε, αν έπεφτες πάνω σε αυτό το δίχτυ, ήταν ζήτημα μερικών μέτρων, δηλαδή 2 μέτρων
0: να
1: σε συγκρατήσει, να σου κόψει όλη τη φόρα και απλά μετά πάλευες να ξεμπερδέψεις το δίχτυ από τα πόδια σου, από τα χέρια σου.
0: Αλλά είσαι σώος και ασφαλής.
1: Αλλά δεν χτυπούσες πουθενά. Έτσι. Υπήρχε προστατευτικό δίχτυ, σαν αυτό που έχουν οι ακροβάτες στα τσίρκο.
0: Α, ναι.

0: Κάποιοι τυχεροί εδώ μέσα, ονόματα δεν λέω, βρήκαν εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι.
1: Και όχι μόνο βρήκανε, πληροφορίες αναφέρουν ότι όταν τους άνοιξε η οθόνη ήταν και όλο καταπράσινο το γήπεδο της Τούμπας. Δηλαδή, όχι, όχι, ήταν από τα τελευταία, δεν ήσουν από τους πρώτους. Αλλά τελευταία, εντάξει.
0: Μπήκε στην Ιδάλα, εξασφάλισαν το εισιτήριο. Ναι. Και καλά έκαναν.
1: Όχι εδώ, σαν κάποιου άλλου συναδέλφου, ονόματα δεν λέμε.
0: Που μείνανε στην ουρά.
1: Που η τεχνητή νοημοσύνη του ρωτούσε, είστε ακόμα εδώ, και λέγανε ναι, αλλά δεν του πίστευε. Ναι. Και του πετούσε πάλι προ τα πίσω. Ναι.
0: Έχω περιέργεια να δω και αύριο, με όσα προαναγγείλει οι Ολλανδοί, ότι οι φαν τη Ολλανδία, ότι θα έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και θα κάνουν αυτό το παρέιντ. Α, ήρθανε κιόλα, έτσι.
1: Ναι.
0: Καλά. Εδώ μας ενημερώνω ότι ήδη ήρθανε, το είδαμε το πορτοκαλί στοιχείο στην πόλη δηλαδή.
1: Στο αλλά κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι.
0: Θα είχαν έρθει.
1: Αλήθεια, και οι Γερμανοί. Είναι στη θύρα 8, εκεί που παραδοσιακά είναι φιλοξενούμενοι, αλλά θα είναι σε κάθε περίπτωση αρκετοί, θα είναι χιλιάδες οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί, εντάξει, ναι.
0: Εντάξει, γι' αυτό ήταν και καλό ταξίδι, μην το ξεχνάμε. Θεσσαλονίκη, ήλιο δεν έχει τόσο πολύ, δεν πετύχαν και τις καλύτερες των συνθήκων, αλλά μια χαρά είναι γι' αυτούς σε σχέση με το κλίμα που έχει εκεί.
1: Μου έρχεται στο μυαλό τώρα, είσαι σαν αυτά τα δημοσιεύματα τα οποία Θεσσαλονίκη, η πόλη του City Break, ρε παιδί μου. Α, παίζει και η εθνική ομάδα, πάμε ένα Σαββατοκύριακο.
0: Και να κάνουμε και μια παρέλαση. Ντυμένοι στα πορτοκαλί.
1: Εκεί περιμένει, και εγώ πλάκα είμαι πολύ περίεργο να δω.
0: Μα το έχουν προαναγγείλει εδώ και 5-6 μέρες ότι η Θεσσαλονίκη ερχόμαστε, είστε έτοιμοι, αυτό έχουν γράψει κιόλα στο.
1: Θα του συμβούλευα να μην χρησιμοποιήσουν την παραλιακή λεωφόρο για να κάνουν την παρέλασή τους, γιατί μπορεί να κάνουν και μπάνιο και όλα ενδεχομένως μερικοί από αυτούς. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι από άλλες συνθήκες.
0: Μπάνιο, μπάνιο μπορεί να κάνουν επειδή δεν ξέρουν κιόλα. Κάποιοι βουτάνε χωρίς να ξέρουν.
1: Λες. Πρέπει να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές αύριο, λίγο πριν τις 7.30, δεν ξέρω, 3-4 ώρες πριν οργανωμένα θα κατευθυνθούν προς
0: το γήπεδο. Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω, οπότε έχετε λίγο το νου σας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα υπάρξει
0: κινητοποίηση. Όλοι θα έχουμε το νου μας, κάποιοι θα το πετύχουν ίσως, αλλά θα το δούμε και γενικότερα πώς θα γίνει. Το παιχνίδι είναι 10:15 στην Τούμπα αύριο. Όσον αφορά τώρα το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι από την Dortmund έχει εκφραστεί μια επιθυμία, όπως αναφέρει γερμανικό δημοσίευμα, να υπάρχει μια κατάλληλη διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, καθώς έχει αγωνιστεί αρκετά, έτσι λένε οι Γερμανοί τουλάχιστον. Είχε αγωνιστεί για μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι με την Σερβία και σε ολόκληρο το παιχνίδι στο Augsburg κόντρα στη Γερμανία. Σύμφωνα λοιπόν με το γερμανικό δημοσίευμα, η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση εντός εισαγωγικών του νεαρού μέσου επιθετικού και θα ήθελε να υπάρξει καλύτερη διαχείριση των λεπτών συμμετοχής του στα δύο προσεχή παιχνίδια της Εθνικής, το οποίο το πρώτο είναι αύριο με την Ολλανδία στην Τούμπα και το δεύτερο την Κυριακή με την Γερμανία.
1: Μάλιστα. Εσένα δηλαδή αυτό πώς το σχολιάζεις, που η Dortmund παρακολουθεί στενά την επιβάρυνση του Καρέτσα και ζητά τη διαχείρισή του. Δεν πάνε να ζητάνε ό,τι θέλουν οι Γερμανοί. Θα παίξει όσο κρίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ότι πρέπει να παίξει.
0: Δεν ξέρω αν συνδέεται με το πρόβλημα, έτσι, την αδιαθεσία που είχε εμφανίσει, αν έχει να κάνει κάτι τέτοιο. Διαφορετικά.
1: Δεν ξέρω, για να λαϊκίσω πλήρως τώρα, δεν ξέρω αν συνδέεται με το γεγονός πως πήγαμε εκεί, παίζαμε 92 λεπτά από τα 95 άμυνα.
0: Και κερδίσαμε
1: για να μην πω τι κάναμε, ας πούμε.
0: Και τους χόρεψε και μια ωραία ζεμπεκιά.
1: Και τώρα βγάζουν γλώσσα για την τρίπλα με το τακουνάκι κάτω από το πόδι του Γερμανού παίκτη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είμαι και εγώ, ξέρεις τι, να το κάνουμε κι εμείς αυτό, ο κύριος Λιόλιος, ας πούμε, να στείλει μια επιστολή στον Πατ Ράιλι και να πει ότι.
0: Παίζει πολύ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
1: Παίζει πάρα πολύ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Δεν θα είναι ξεκούραστο στα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής. Κάντε μια διαχείριση.
0: Το ανάποδο όμως νομίζω έχει γίνει. Όχι για το Γιάννη Αντετοκούνμπο, γενικά. Για κάποιον παίκτη, ας πούμε, από το NBA να μην.
1: Φυσικά και έχει γίνει.
0: Υπάρξει μια διαμεσολάβηση, να το πω.
1: Το ανάποδο. Ναι, ωραίοι οι Γερμανοί, έτσι. Είναι πάντως και τιμητικό κιόλας αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Σημαίνει ότι παρακολουθούν και σημαίνει ότι όντως αυτή η χρυσή γενιά, την οποία αποκαλούν κάποιοι της εθνικής ομάδας, και έχουν και δίκιο, φτάνει ακόμα και μέχρι αυτό το σημείο.
0: Φυσικά και φτάνει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες αγωνίζονται και σε πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και έχουν ξεκινήσει ήδη εξαιρετικά στα ανάλογα πρωταθλήματα, έτσι, και στην Premier League, που έχουμε πολύ καλούς εκπροσώπους, με τον Τζόλι στην Arsenal, ας πούμε, τον Τζολάκη στη Χαλ, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην Dortmund.
1: Πάντως η Premier League, ας πούμε, και η Arsenal, η οποία είναι η πρωταθλήτρια, έτσι, φαντάζομαι ότι δεν διανοήθηκαν καν.
0: Η περσινή πρωταθλήτρια.
1: Γιατί
0: τώρα θα δούμε ποιος θα είναι.
1: Okay.
0: Περίμενε.
1: Εντάξει. Okay, εντάξει. Δεν διανοήθηκε η περσινή Arsenal της Premier League του καλύτερου πριν να στείλει επιστολή στην εθνική ομάδα και να πει: σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Διαχειριστείτε λίγο καλύτερα τον χρόνο συμμετοχής του Χρήστου Τζόλι. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν τι εστί ποδόσφαιρο, παίζουν ακόμα και ανήμερα Χριστούγεννα και σου λένε: εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα. Ναι. It's coming home, not.
0: Αυτοί δεν θέλουν να επιβαρυνθεί περισσότερο ο Καρέτσα.
1: Ενώ οι Άγγλοι έχουν αντιληφθεί τι είναι το.
0: Οι Άγγλοι είναι σκληροί. Οι Άγγλοι εφήβραν το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο.

0: τέρια παρέμβαση που ακούσαμε τώρα.
1: Να τη μεταφέρω.
0: Όχι, είναι, έχει δίκιο όμως αυτό που αναφέρθηκε μόλις.
1: Θα τη μεταφέρω.
0: Πάρα,
1: πλέον, δηλαδή, τώρα,
0: πάρα πολλοί αδειμονούν να τον δουν να παίζει εδώ.
1: Και πάρα πολλοί αδειμονούν να παίζει, γιατί λίγο πολύ είναι γνωστό ότι έχει ατρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια, για να μην δω ότι είναι φίλαθλος του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Γίνεται να μην παίξει ο Καρέτσα στην Τούμπα, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο παδός του ΠΑΟΚ, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν είχε μια ευκαιρία να παίξει στο γήπεδο που ονειρευόταν πιτσιρικάς να παίξει,
0: και αυτό,
1: η ευκαιρία
0: βέβαια
1: του είναι μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
0: Αλλά και ευκαιρία για πολλούς που έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους και είναι sold out και τα δύο τα παιχνίδια, να τον δουν από κοντά να παίζει.
1: Και να τον φανταστούν στο βαθύτερο μέλλον στα ασπρόμαυρα.
0: Να τον απολαύσουν και κόντρα έτσι σε πολύ δυνατές ομάδες, και στην Ολλανδία και τη Γερμανία, μεγάλα ονόματα.
1: Και γιατί όχι.
0: Φυσικά, γιατί όχι.
1: Ναι, και να τον δουν στα ασπρόμαυρα κάποια στιγμή, έτσι να τον φανταστούν.
0: Αυτό το φαντάζεσαι και εσύ τώρα, μάλλον.
1: Δυστυχώς δεν θα είμαι στο γήπεδο εγώ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Μακάρι. Ναι, αλλά αργή, είναι πιτσιρικάς ακόμα. Καλά να είναι το παλικάρι, ας πούμε, και να παίξει, να βγάλει μάτια. Αυτά, κυρία Σμαρό, μας ολοκληρώσαμε αυτό.
0: Μέχρι στιγμή, γιατί επιστρέφουμε.
1: Ακούστηκε σαν απειλή.
0: Επιστρέφουμε με συνέντευξη, γι' αυτό.
1: Εντάξει, οκ. Okay.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών, υπέστη σπασμούς και ανακοπή ενώ είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συμπτώματα λίμωξης. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης, παράνομη κρίθηκε η σημερινή στάση εργασίας. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Νέα στοιχεία για το θρύλο της Fly Dubai για απόπειρα συντριβή στο αεροσκάφο από το τρομοκράτηκαν λόγω Ισραηλινός υπουργός, αναφορές για αιματηρή συμπλοκή στο πιλωτήριο. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup, sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάση των οικονομικών κανονισμών. Επόμενο αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Δεν έχουμε μόνο ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις ομάδες μας. Θα ξεκινήσει αυτό το Σαββατοκύριακο, Δημήτρη, 3 και 4 Οκτωβρίου και το πρωτάθλημα επιτέλους της Stoiximan Greek Basketball League. Θα έχουμε δηλαδή εδώ και το εγχώριο πρωτάθλημα να δούμε τις ομάδες μας και τις υπόλοιπες. Όχι μόνο τώρα, είχαμε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Χθες τον Άρη στο πρώτο του παιχνίδι στο EuroCup. Σήμερα θα είναι ο ΠΑΟ κόντρα στην Μανρέσα, όπως έχουμε πει στις 7.30. Έχουμε όμως και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει επιτέλους το Σαββατοκύριακο και μία από τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος κατηγορία. Η μία ήταν η Δόξα Λευκάδας. Η δεύτερη είναι η ομάδα του Vicos Falcons. Ομάδα η οποία εκπροσωπεί την Ήπειρο για πρώτη φορά, μια ομάδα από την Ήπειρο στο μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Θανάση Γιαπλέ. Coach, σας βγάλαμε από την προπόνηση, την τελειώσατε, είστε εντάξει?
1: Μόλις τελειώσαμε.
2: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιαπλές, ο οποίος είχε αναλάβει ήδη από πέρσι, από το Φλεβάρι, την τεχνική ηγεσία του Βίκο Ιωαννίνων, μαζί με την ομάδα πανηγύρισαν την άνοδο στην μεγάλη κατηγορία. Ένας προπονητής με πολυετή εμπειρία στο πρωτάθλημα, σε Ρέθυμνο, Τρίκαλα, Ίκαρο, assistant coach στο Παναθηναϊκό, σε Προμηθέα Πατρών, Ήφε στο Λίμνου, Ρέθυμνο, πρωταθλητής και κυπελούχος επίσης με τον Παναθηναϊκό, πρωταθλητής και κυπελούχος νικητής στο αραβικό πρωτάθλημα με την Αλ Ραγιάν. Έτσι, coach, έχετε ένα μεγάλο παλμαρέ και τώρα φέρνετε την ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, μια ομάδα η οποία για πρώτη της φορά είναι στην Greek Basketball League και μια ομάδα από την Ήπειρο που πρώτη φορά συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι η πρώτη συμμετοχή για γενικά από την Ήπειρο για ομάδα ανδρών, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια χρόνια στην Α1 γυναικών.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και είναι μια μεγάλη πρόκληση γενικά για όλων των οργανισμών, όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο οργανωτικό και στο γηπεδικό, γιατί όπως ξέρετε μέχρι και τώρα που μιλάμε συνεχίζονται οι τελευταίες εργασίες ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο.
0: Πώς είναι η προσαρμογή έτσι και το καλοκαίρι, φαντάζομαι ότι είναι ο συνδετικός κρίκος της προηγούμενης χρονιάς με την φετινή, που καλείστε και έχετε άλλες υποχρεώσεις πλέον σε αγωνιστικό επίπεδο?
1: Δεν έχει καμία σχέση. Το γνωρίζουν όλοι, είναι τεράστια διαφορά των δύο κατηγοριών. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο της Elite League με την GBL σε κανένα κομμάτι, ούτε στο οργανωτικό, ούτε στο αγωνιστικό. Είναι όλα πολύ διαφορετικά. Πολύ περισσότερη δουλειά, πολύ μεγαλύτερες ευθύνες, πολλά περισσότερα πράγματα. Το καλό είναι ότι παρόλο που συνέβαινε για πρώτη φορά σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους του οργανισμού, έχουν ανταποκριθεί, πιστεύω, σε άριστο βαθμό σε όλες τις υποχρεώσεις.
0: Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας στα φιλικά παιχνίδια? Μέχρι και χθες, προχθές, είχατε έτσι μια φιλική αναμέτρηση με τον Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ήταν η τελευταία μας αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο. Ναι, νομίζω ότι αυτά που θέλει κάθε προπονητής να παίρνει από τα φιλικά, δηλαδή να καταλάβει τη χημεία, ή όσο δυνατόν πιο γρήγορα το ταιριάζει καλύτερα όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
0: Όσον αφορά το χτίσιμο της ομάδας, είχατε δηλώσει ότι θα στηριχθείτε σε ελληνικό κορμό. Υπήρξε όμως και καλή ενίσχυση με Αμερικανούς παίκτες?
1: Είχαμε πει ότι για μας οι Έλληνες παίκτες θα είναι σημαντικοί και νομίζω και από τα φιλικά το δείχνουμε, και μένει να γίνει πράξη και να ανταποκριθούν με τα παιδιά και στο πρωτάθλημα στη regular season.
0: Κάνετε πρεμιέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό την Κυριακή εκτός έδρας. Πώς είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέχρι στιγμής?
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι πολύ, πολύ θετική και όσον αφορά την κίνηση των εισιτηρίων των διαρκείας. Θα έχουν ευκαιρία οι φιλαθλοί μας στο καινούργιο κλειστό να μας δουν στην τρίτη αγωνιστική με τη ομάδα του Ολυμπιακού. Η πρώτη αγωνιστική καταλαβαίνετε ότι είναι από τα παιχνίδια που, όπως είπα και στα παιδιά, νομίζω ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα παρά μόνο το σεβασμό. Αν δεν παλεύεις αυτό που έχεις να χάσεις, αν δείξεις μια ομάδα η οποία επαναπαύεται στο ότι παίζει με μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, οπότε δεν τρέχει και τίποτα. Αυτό που έχεις να χάσεις μόνο είναι ο σεβασμός. Εμείς αυτό θέλουμε να δείξουμε μαχητικό πνεύμα και να κερδίσουμε το σεβασμό.
2: Coach, αν δεν κάνω λάθος, και θα με διορθώσετε αν κάνω, δεν ήταν και τόσο δεδομένο ότι θα προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στο κλειστό γήπεδο?
0: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας.
2: Μιλάμε για το Σιδέρης Καραδήμας. Ναι. Δηλαδή πέρσι, αν θυμάμαι λάθος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι όταν επισημοποιήθηκε η άνοδος, όταν πετύχατε την άνοδο, δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι θα φτάσουμε μέσα Οκτωβρίου και θα μπορεί η ομάδα να μπει στο γήπεδό της, στην έδρα της.
1: Έχετε δίκιο, άμα τη λήξη της περσινής περίοδου, όντως δεν ήταν τίποτα βέβαιο, αλλά λίγο καιρό μετά, νομίζω ότι η πρωτοβουλία ανήκει 100% πέρα από την ομάδα και τους διοικητές που συγκέντρωσαν της ομάδας μας, ανήκει 100% στην περιφέρεια. Mm-hmm. Στάθηκε κάτι παραπάνω από δίπλα σε αυτό το εγχείρημα στην ομάδα και κατάφερε να έχει έτοιμο αυτό το πιστό. Λίγο καιρό μετά, αφότου επιτεύχθη άνοδος, από τη στιγμή που η περιφέρεια, νομίζω προσωπικά ο κ. Καχρημάνης το ανέλαβε, ήταν σίγουρο ότι θα έρθει σε πέραση.
2: Ωραία.
0: Πολύ θετικό αυτό, νομίζω, γιατί και η πόλη των Ιαννίνων αγαπά τον αθλητισμό, τον μπάσκετ.
2: Και δεν υπάρχει και δεν υπήρχε, αν θυμάμαι τις κουβέντες που κάναμε τότε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, δεν υπήρχε και άλλο στάδιο που να μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες mm-hmm. για την πρώτη κατηγορία κάπου κοντά. Δηλαδή, εξετάζαμε το ενδεχόμενο για το πού θα έπαιζε σε περίπτωση που, mm-hmm. ευτυχώς που. Και οι εναλλακτικές ήταν πάρα πολύ μακριά. Mm-hmm. Ναι, πάρα πολύ μακριά.
1: Ήταν, νομίζω, η Άρτα μια επιλογή, μη κουμενίτσα, αλλά. Νομίζω ότι αυτά είναι θέματα που θα σας τα εξηγούσαν καλύτερα τις πιθανότητες οι διοικητικοί. Τώρα όμως δεν έχει και καμία σημασία αφού όλα
2: όχι, πάντως για την ομάδα. Πάντως για την ομάδα και τον προπονητή είναι πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι είναι σπουδαίο να έχει το δικό της χώρο, να έχει την έδρα της και να μην έχει, ας πούμε.
1: Και φανταστείτε τώρα να έπρεπε να μετακινούμαστε για κάθε μέρα για την προπόνηση, mm-hmm. να έπρεπε να μένουμε κάπου αλλού. Φανταστείτε mm-hmm. ότι είναι δύσκολα πράγματα.
2: Ναι, εμείς εδώ το ξέρουμε γιατί το κάνει ο ποδοσφαιρικός Ηρακλής και θα το κάνει για 5 αγωνιστικές που παίζει συνέχεια εκτός έδρας, ας πούμε, μέχρι να ετοιμαστεί το Καφτατζόγλιο. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο τυχερή είναι μια ομάδα. Έχει και τον κόσμο κοντά της όταν πρέπει και έχει και ένα μέρος να προπονείται, ας πούμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
2: Να
1: νιώσει σπίτι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Coach, ποιους στόχους θέτετε για φέτος?
1: Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και ο στόχος είναι ξεκάθαρος, η παραμονή στην κατηγορία. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος, με κάθε τρόπο η ομάδα να παραμείνει στην κατηγορία και ο μακροπρόθεσμος που τον θέτει η διοίκηση είναι να σταθεροποιηθεί, να είναι μια ομάδα της GBL τα Γιάννα για πολλά χρόνια. Mm-hmm.
0: Έτσι όπως βλέπετε που έχουν διαμορφωθεί οι ομάδες από τις πιο μεγάλες, θεωρητικά έχουμε δει τα πρώτα δείγματα, τι περιμένετε από το φετινό πρωτάθλημα? Όλοι μιλάνε ότι θα είναι για ένα αρκετά ανταγωνιστικό σε σχέση και με πέρσι πρωτάθλημα.
1: Εγώ νομίζω θα είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα ξεπεράσουμε την Ισπανία, αν θεωρήσουμε ότι ήταν το κορυφαίο μέχρι τώρα. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ σε κάθε επίπεδο. Αλλά και στην ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκη και σε όλες τις ομάδες που έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αντί για δύο έχουμε 4 ομάδες επίπεδο Ευρωλίγκας. Και επίσης νομίζω ότι θα είναι και το πιο ανταγωνιστικό προγράμμα όλων των εποχών όσον αφορά την Α1, στην GBL.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Coach, ευχαριστούμε θερμά.
0: Να έχετε καλή πρεμιέρα και είναι πολύ θετικό που υπάρχει ακόμη ένας εκπρόσωπος έτσι από την Ήπειρο αυτή τη φορά στο πρωτάθλημα.
1: Η επαρχία είναι σημαντικό να εκπροσωπείται, αλλά και η Ήπειρο που ποτέ δεν είχε μέχρι τώρα τα είχε καταφέρει, είναι επίσης πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ευχαριστούμε, coach. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.

0: Διαβάζω ένα σχόλιο, μάλλον διαβάζω ένα τίτλο που μου με κάνει να θυμάμαι κάτι. Διαβάζω στο Αθλέτικο, λέει: ο Παναθηναϊκός πρόσθεσε το καλοκαίρι στο ρόστερ του παίκτες αγοραστικής αξίας 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Έτσι. Και μπράβο, του καλά έκανε. Απλά όταν το έλεγε ο Μπενίτεθ ότι εγώ θα χρειαστώ 11 παίκτες, ας πούμε, το καλοκαίρι, και το έλεγε πριν έρθει το καλοκαίρι, όλοι είχαν πέσει πάνω του να τον φάνε τον άνθρωπο, ας πούμε. Με επιχειρηματολογία του στυλ ότι μα καλά, για ποιο λόγο θα χρειαστείς 11 καινούριους παίκτες και δεν μπορείς, είσαι ο Ράφα Μπενίτεθ, και πάει λέγοντας. Ο Μπενίτεθ έφυγε, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που ήθελε στον Παναθηναϊκό έγινε. Γιατί πήρε όντως μια ντουζίνα παίκτες, οι οποίοι είναι και πανάκριβοι κιόλας, 90,3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έτσι ως σχόλιο μερικές φορές για να προσέχουμε τι λέμε.
1: Άρα αυτό τι δείχνει.
0: Και ποιους το λέμε κιόλας, έτσι.
1: Μάλλον σαν πρόσωπο δεν μπορούσαν να τα βρούνε, ναι. Να το πω έτσι πολύ απλά. Πάντως, την πρότασή του την ακολούθησαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν η απόφαση του Παναθηναϊκού να τερματίσει την εργασία της με τον Ράφα Μπενίτεθ πάρθηκε με επιχείρημα το ότι αν είναι δυνατόν, πώς ζητάς 11 παίκτες. Mm-hmm. Πάντως, αν πάρθηκε με αυτό το επιχείρημα, τότε παιδιά ήταν λάθος σας. Δεν ήταν σωστό το επιχείρημα, γιατί όντως μια καραβιά. Λεφτά που λέει ο λόγος ξοδεύτηκαν για να έρθουν.
1: Και τα οποία έχουν και αποτέλεσμα.
0: Πάνω από 12 παίκτες. Ναι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Είναι μόνος πρώτος στην βαθμολογία του πρωταθλήματος με 5 επιτυχίες στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Mm-hmm. Έτσι. Και αν είχε και το Ράφα Μπενίτεθ, φαντάσου τι θα διαβάζαμε και τι θα ακούγαμε και τι περιεχόμενο, έτσι για να είμαι και σύγχρονος, θα βλέπαμε στα κινητά μας τηλέφωνα.
1: Ενώ τώρα ησυχία.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Πάντως, αφού αναφέρθηκε στον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι υπήρχε ένα αίτημα, όπως διαβάζω στο SDNA, να πούμε και την πηγή, υπήρχε ένα αίτημα από την Πράσινη ΠΑΕ να γίνουν τα παιχνίδια, τα εντός έδρας παιχνίδια που ακολουθούν μέχρι και την 15η αγωνιστική, να γίνουν νωρίτερα σε ώρα. Δηλαδή, όλα θα γίνουν στις 5.30, εκτός από το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ που θα γίνει στις 7. Και αυτό, σαν στόχο, είχε αυτό το αίτημα της Πράσινης ΠΑΕ για να βοηθηθούν και όσοι θέλουν από την επαρχία να έρχονται να βλέπουν τους αγώνες, να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού στην Αθήνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο βεβαίως θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τους φιλάθλους του στην Αθήνα το 5.30. Mm-hmm. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ άβολο, ας πούμε, 5.30 ώρα.
1: Για Κυριακή όμως, όλα όσα βλέπω τα παιχνίδια εδώ πέρα στο πρόγραμμα είναι Κυριακή. Κυριακή νομίζω είναι καλή ώρα.
0: Θυμάμαι και την ΑΕΚ πέρσι, όπου διάφοροι ρεπόρτερ που κάλυπταν το ρεπορτάζ της ομάδας διαμαρτύρονταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ότι όλα τις ταμάτια ήταν προγραμματισμένα 9.30-10, πάρα πολύ αργά. Και 12 η ώρα, όταν θα τελείωνε, πώς θα γυρνούσαν αυτοί που θα γυρνούσαν. Τέλος πάντων, έγινε δεκτό το.
1: Έγινε δεκτό, λέει, από τον τηλεοπτικό φορέα. Νομίζω κάτι τέτοιο είχε και πρέπει να συνεχίζει να κάνει. Δεν ξέρω φέτος πώς θα γεννηθεί ο Ολυμπιακός.
0: Ο τηλεοπτικός φορέας του Παναθηναϊκού τώρα είναι κάπως αστείο να τον αναφέρουμε.
1: Ναι, το λέω, το έτοιμο στο τηλεοπτικό φορέα.
0: Είναι το κανάλι του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, εντάξει.
1: Απλά ο μπασκετικός Ολυμπιακός που έκανε κάτι ανάλογο, δηλαδή τα παιχνίδια της Κυριακής ήταν νωρίς, αρκετά νωρίς, 1-2 η ώρα. Το οποίο πήγε καλά. Φαίνεται ότι πήγε καλά. Δηλαδή,
0: όχι όλα, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι όλα, τα περισσότερα. Ο σκοπός που ήταν, ας πούμε, να πηγαίνουν πιο πολύ και οικογένειες και τα λοιπά, νομίζω ότι βοηθήθηκε αρκετά, δηλαδή αυτό επετέφθη.
0: Ωραία. Άρα οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, 5.30 ώρα, οι εκτός Αθήνας βεβαίως στείνονται στην τηλεόραση. 5.30, 6.30, 7.30, μια χαρά προλαβαίνουν και για ποτό να βγουν.
1: Μετά. Και να γυρίσουν βράδυ πίσω, από όπου και αν είναι.
0: Εννοείται.

0: Στο athletico.gr φιλοξενήθηκε πριν από λίγο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ο κύριος Γκαγκάτσης, ο οποίος έδωσε είδηση. Είπε μεταξύ άλλων ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα μόλις ξεπεράσει το σοβαρό τραυματισμό που υπέστη με την Dortmund στην πρεμιέρα της Bundesliga, υπενθυμίζουμε, στην αναμέτρηση με το Αμβούργο στις 29 Αυγούστου. Άρα, όταν με το καλό γίνει καλά, Γιάννης Κωνσταντέλιας και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και στη διάθεση της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος έχει επιβεβαιώσει και τις πληροφορίες που θέλανε ανθρώπους της Εθνικής να ταξιδεύουν στη Γερμανία και να έρχονται σε επαφή με τον Γιάννη Κωνσταντέλια, προκειμένου να δουν τι και πώς.
1: Ο ίδιος είχε πει, ο παίκτης λέω, είχε πει ότι θα μείνει εκτός για κάποιο διάστημα, για οικογενειακούς κυρίως λόγους. Βέβαια, στο μεταξύ προέκυψε δυστυχώς και για τον ίδιο ο σοβαρός τραυματισμός του που τον αφήνει εκτός γηπέδων. Αλλά είναι πολύ ευχάριστο, νομίζω, αυτό που μας μεταφέρεις.
0: Ναι, είναι αρκετά
1: πολύ
0: ευχάριστο. Γιατί, να σου πω την αλήθεια, εγώ είχα πάρει μια πάρα πολύ επιφυλακτική θέση τότε. Καθώς δεν κατανοούσα τους λόγους για τους οποίους προχώρησε σε αυτή την κίνηση, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ξέρεις, γιατί όλα πρέπει να έχουν έναν λόγο και ένα timing και μια χρονική στιγμή. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε το ένα ούτε το άλλο στη συγκεκριμένη απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Αλλά τέλος πάντων, όπως λέει και ο ελληνικός λαός, περσινά ξυνά στα φύλλα. Το θέμα είναι τώρα να γίνει καλά γρήγορα και γερός δυνατός να επιστρέψει και πάλι στη διάθεση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να ξεκινήσουν και πάλι να γράφουν για ποιο λόγο δεν ξεκινά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην ενδεκάδα της Εθνικής. Έτσι, γιατί αυτό είναι το μόνο δεδομένο, το μόνο σίγουρο.
1: Μα θα είναι πολύ πλέον. Φαντάζεσαι και τον Γιάννη Κωνσταντέλια σε αυτή την Εθνική?
0: Ναι, γιατί να μην τον φανταστώ.
1: Κοίταξε, αν βρούμε πάλι λόγο να φαγωνόμαστε, γιατί δεν ξεκινάει ο ένας, γιατί δεν ξεκινάει ο άλλος, τι να πω.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει παίξει καθόλου ρόλο αυτό. Αυτό το αίτημα των Γερμανών για να γίνει διαχείριση του Καρέτσα, ας πούμε.
1: Θα έχουμε σίγουρα και τότε ανάλογο αίτημα.
0: Ναι, καλά, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει ανάλογο αίτημα, γιατί είναι και πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία σπατάλησαν οι Γερμανοί.
1: Και θα προέρχεται και από τραυματισμό. Ο άνθρωπος καλά να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, να επανέλθει, γιατί φαντάζομαι θα το θέλει και ο ίδιος πάρα πολύ να επιστρέψει, να παίξει ξανά ποδόσφαιρο. Και του το ευχόμαστε. Πάνω απ' όλα αυτό. Και μετά όλοι θα χωρέσουν και στην ενδεκάδα. Μη στεναχωριέσαι.
0: Σε βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξη σε αυτό. Θα κληθείς αυτή την αισιοδοξία σου να την απαντήσεις.
1: Θα σου πω αισιοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος να φαγωνόμαστε εκεί που δεν πρέπει. Οπότε ας κρατήσουμε το καλό.
0: Το
1: λέει ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ας κρατήσουμε
0: εγώ
1: αυτό.
0: Από σένα θα
1: για
0: πω
1: την επιστροφή του.
0: Ναι, και δεν ξέρω τώρα, αν βάλουμε στο καλεντάρι μας τα επόμενα και τα μεθεπόμενα, τα επόμενα παράθυρα. Πότε είναι τα επόμενα παράθυρα της Εθνικής?
1: Για τον Νοέμβριο πια.
0: Το Νοέμβριο δεν θα είναι έτοιμος.
1: Όχι, δεν θα είναι.
0: Αλλά για το.
1: Για το Euro 2028 όμως, ελπίζουμε να είμαστε εκεί.
0: Ναι, εντάξει. Οκ, στην τελική φάση σίγουρα.
1: Θα είναι καλύτερη προσθήκη.

0: Επίσης, να στείλουμε πάρα πολλούς χαιρετισμούς σε όλους αυτούς τους πατεράδες που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τα πιτσιρίκια τους για να δουν την εθνική. Αλλά είναι αποφασισμένοι μετά το τέλος των αγώνων να στηθούν και στην ουρά για να δουν και την αναχώρηση της αποστολής. Τόσο της εθνικής μας ομάδας, όσο και.
1: Είτε της Ολλανδίας, είτε της Γερμανίας,
0: φαντάζομαι. Της Ολλανδίας και μέσα στο Σαββατοκύριακο της, το Σάββατο της Γερμανίας.
1: Για να πάρουν ένα αυτόγραφο, βρε αδερφέ, ας πούμε, από το Φαντάικ.
0: Από το Φαντάικ, ναι. Καλά, και όχι μόνο τους πατεράδες και τους μεγάλους που θα μπορούν σε αυτή τη διαδικασία για να πάρουν ένα αυτόγραφο από τον Φαντάικ.
1: Μια φωτογραφία, έτσι. Μια selfie, κάτι.
0: Ναι, έχουν βγει τα χαρτάκια Πανίνη της Εθνικής Γερμανίας από το Μουντιάλ και ξεσκονίζονται τώρα με το ανεξίτηλο εκεί δίπλα.
1: Έτοιμο μαρκαδόρο.
0: Έτοιμο μαρκαδόρο και περιμένουν. Να δω αν θα περιμένουν πολύ.
1: Ίσως κάποιο.
0: Πάρα κανένα δύο ώρα σίγουρα.
1: Κάποιο χαρτονάκι, ξέρω εγώ, Φαντάικ, θέλω τη φανέλα σου, λέω.
0: Καλά, σίγουρα αυτά θα. Εδώ εγώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και. Θα το κάνει, ναι. Εδώ πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχει και πινακάκι κλόπ, δώσ' μου το πουκάμισό σου, ας πούμε.
1: Τα γυαλιά σου.
0: Τα γυαλιά πίσω από τον πάγκο των Γερμανών. Σίγουρα κάπου θα έχει ένα ζευγάρι. Με συγχωρείτε, ναι, εγώ δηλώνω ανενημέρωτες, δεν ήξερα ότι ο Κλόπ έκανε λέιζερ και δεν φοράει πλέον γυαλιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι κάπου εκεί υπάρχει εκείνος ο μαύρος σκούρος σκελετός που τον έκανε πολύ γνωστό από τη θητεία του στη θρυλική Λίβερπουλ.
1: Εγώ ξέρω ότι έχω το βιβλίο και θα μείνει χωρίς υπογραφή.
0: Να το δώσουμε, να το δώσουμε σε αυτούς που θα πάνε να στο υπογράψουν. Τι τους έχουμε.
1: Και μετά με τεχνητή νοημοσύνη θα βάλω τη φωτογραφία του και τη δικιά μου και θα φτιάξουν μια φωτογραφία.
0: Καλά, σε αυτό σε καλύπτω εγώ. Ας έχουμε εκεί την υπογραφή. Ναι, και θα βρούμε. Δεν δώσαμε το Viber. Θα το δίνω εγώ αύριο και μεθαύριο. Παρόλο που η Σμαρό δεν θα είναι στην εκπομπή, θα τη δώσαμε δύο μέρες για να προσπαθήσει να βρει τρόπο να μπει στο γήπεδο της Τούμπας χωρίς εισιτήριο. Έτσι, να το σκεφτεί. Πολύ δύσκολο. Στο Viber θα δεχτούμε προσφορές για το ποιος θα πάρει το βιβλίο του Κλοπ μαζί του για μια πιθανή υπογραφή το βράδυ, εκεί μετά το match με την Ολλανδία.
1: Όταν θα έχουμε νικήσει κιόλας τη Γερμανία.
0: Είστε και αισιόδοξοι. Δεν ξέρω, ο Βαντάικ θα τα υπογράψει ως νικητής ή ως ηττημένος με μεγαλύτερη διάθεση.
1: Διπλά δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Τι, διπλά.
1: Μου λες αισιόδοξοι, ορίστε.
0: Ναι. Μακάρι να σπάσει το διπλό και να ξεκινήσουμε με τους άσους.
1: Καλά, ναι, τώρα. Για άσο είμαστε τώρα.
0: Ναι,
1: άσο
0: φυσικά,
1: το διπλό.
0: Για άσο είμαστε. Λοιπόν,

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθεται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων εάν ο φιλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φορό κατανάλωση στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις, υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν, μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο, να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμα τα πρόσθετα έσοδα από τον ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενα για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτριας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το

0: ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφανιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Πτήση θρίλερ για αεροσκάφος της Fly Dubai με προορισμό το Ισραήλ που προγραμματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Reuters, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πιλότος που επιτέθηκε στον συνάδελφό του συνελήφθη και ανακρίνεται. Ο Ισραηλινός υπουργός υποστήριξε ότι επρόκειτο για τρομοκράτη που επιχείρησε να συντρίψει το αεροσκάφος χωρίς ο ισχυρισμός να έχει επιβεβαιωθεί. Πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε διαμάχη στο πιλωτήριο και μαχαίρωμα. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και οι περίπου 180 επιβάτες είναι καλά. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται αύριο στις 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League A του Nations League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά τις δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση, περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένα σοβαρές παραβάσεις με τη City να απορρίψει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμη καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβιβασμός. Μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κυμανθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική ισχύριο σε 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
1: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ρωδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πιάνω.
5: Πιάλο.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Στο κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Take me out. Άκου να δεις Season 6.

Aerosmith και Dream On, διότι συνεχίζουμε να ζούμε το όνειρο. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η Βδομαδίτσα. Και όχι μόνο αυτό, αποχαιρετούμε σιγά σιγά και το Σεπτέμβρη, τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Για μας εδώ με τον Φάνη τον Λιάκο ήταν μια έτσι επεισοδιακή χθες και νύχτα και ημέρα σήμερα, διότι εμένα τουλάχιστον χάλασε το μηχανάκι μου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια, το λέω και από τον αέρα. Σε ευχαριστώ, Φάνη Λιάκο, φίλες και φίλοι, στην τεχνική υποστήριξη, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Όποτε χαλάει η μηχανή μου, νιώθω ότι χαλάνε τα πόδια μου. Εσείς που οδηγείτε μηχανή, νομίζω το καταλαβαίνετε, το γνωρίζετε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά. Όμως με την ευκαιρία αυτή, τουλάχιστον φίλε Φάνη, μπήκα πρώτη φορά στο μετρό. Δηλαδή δεν είχα μπει. Οπότε μπήκα από Νομαρχία μέχρι Συντριβάνη. Αισθάνθηκα Ευρωπαία. Είχα να μπω, ας πούμε, από το εξωτερικό στο μετρό και είναι και πάρα πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Να ενημερώσουμε αυτή τη στιγμή ότι σας λέγαμε για χθες για την στάση εργασίας των εργαζομένων, αλλά κανονικά σας το είχαμε πει από χθες, λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκης από τη 1 ως τις 5, με αφορμή γίνεται η στάση εργασίας των εργαζομένων, την απόλυση σταθμάρχη, την οποία το Σωματείο Εργαζομένων του Μετρό χαρακτήρισε άδικη και εκδικητική, αλλά εν τέλει, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δρομολόγια διεξάγονται, να ξέρετε, κανονικά. Και όχι απλά κανονικά, είναι υπέροχα. Σου λέω, αισθάνθηκα ότι είμαι, σου λέω, πού να σου πω τώρα, σε μια πόλη έτσι ευρωπαϊκή. Ελάτε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5, 17 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αν βγούμε έτσι μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους, θα δούμε ότι αυτή τη στιγμή λίγο πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο, όχι κάτι ανησυχητικό, αλλά και εκεί στην Βασιλίση Σόλγας, στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, επειδή γίνονται εργασίες, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι και λίγο πριν, δηλαδή μετά τη Μαρτίου, Γεωργίου κτλ., πυκνώνει η κίνηση, οπότε υπάρχει έτσι όγκος οχημάτων αρκετός αυτή τη στιγμή. Διεθνής ημέρα, σου λέει, μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους στην παρέα, έτσι να γουστάρουμε να περάσουμε όμορφα. 2-3-13-338-420, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, τις παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, στο 6930-078-228. Και επειδή ζούμε σε μια crazy town, πάμε να απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Dance with me. Ελάτε να χορέψετε μαζί μας. Άκου να δεις τον 102.3. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα. Αποχαιρετούμε σιγά σιγά τον Σεπτέμβριο και υποδεχόμαστε τον Οκτώβρη. Πας λέει σούπερ μάρκετ και νιώθεις ότι μπαίνεις σε κοσμηματοπωλείο. True story. Εν τω μεταξύ σου λέει ότι δουλεύεις για να βάζεις βενζίνη για να πηγαίνεις στη δουλειά. Και μετά τελείωσε. Αυτό είναι. Λοιπόν, μας αρέσουν τα μηνύματά σας. Θέλουμε τέτοια μηνύματα στο 6930-078-228. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί. Στην Καβάλα, εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι σου και εννοείται ότι μετά τις 5:30 θα το παίξω το τραγούδι. Και επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου το Σταύρο για το εκουιζέτο που μου έφερε, αυτό το βότανο το υπέροχο, το οποίο εννοείται κατευθείαν με το που θα πάω σπίτι θα το δοκιμάσω, γιατί μου είχες πει ότι κάνει καλό στις αρθρώσεις και όχι μόνο. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και εκεί στο ύψος της Βασιλής Όλγα στην Πέτρου Συνδίκα. Σας λέγαμε ότι κανονικά λειτουργεί το μετρό Θεσσαλονίκη, το οποίο επιτέλους. Το τίμησα και εγώ με την παρουσία μου. Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα είναι λίγο καλοκαιρινή η ημέρα για μας εδώ τους Θεσσαλονικείς τουλάχιστον, διότι είσαι με κοντομάνικο. Βέβαια μετά ανεβαίνεις πάνω στη μηχανή, τέλος πάντων αν το βράδυ σιγά σιγά, ξέρετε, αρχίζει ο καιρός, αλλάζει και θέλεις πάλι και μπουφανάκι, θέλεις και μη σου πω και καλτσούλα και τα γνωστά και τα γνωστά. Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες αναμένονται σήμερα Τετάρτη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με επίκεντρο την Κρήτη και την Εύβοια. Συγκεκριμένα σε road code βρίσκεται η Κρήτη μέχρι και την Κυριακή για όσους μας ακούτε εκεί. Για αύριο Πέμπτη, που είναι 1η του Οκτώβρη, στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δεν βλέπω νεφώσεις, θα έχουμε ηλιοφάνεια και τα όμοια βλέπω και για Παρασκευή και για Σάββατο και για Κυριακή. Πάμε σε ένα τραγούδι που επίσης αγαπάει αυτή η εκπομπή. Αυτός είναι ο Prince, αυτό είναι το When Doves Cry. Και στα καπάκια, λέω αγαπημένη Φάνη, να ακούσουμε και το από Doves, το Kingdom of Rust. Και με αυτά τα δύο τραγούδια πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης. Από 72 σε 120 δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προτείνει εξαίρεση των προσωρινών μέτρων στήριξης από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτη οι 4 κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη όπου γίνονται χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ. Πιλότος μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μανρέσα για το Eurocup. Sold out η αναμέτρηση. Ακόμα και με υποβιβασμό μπορεί να βρεθεί η Manchester City μετά την απόφαση για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

ομάδα τσάντα και κοπάνα. Πού τα βρίσκεις όλοι, αναρωτιόμαστε εδώ, σύσσωμη ομάδα του 102 και ρωτάμε τον Βασίλη, έτσι κοιτώντας τον πες τώρα στα μάτια και λέμε πού τα βρίσκεις όλα αυτά τα άσματα, ρε αθεόφοβε. Πραγματικά όμως είσαι φοβερός. Άσε που ο Δημήτρης από τη Λάρισα λέει για τον Βασίλη από την Καβάλα ότι είναι πιο γρήγορος και από την ταχύτητα του φωτός. Εννοείται ότι και το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης θα παίξει εντός ολίγων λεπτών. Να καλησπερίσω και στην παρέα εδώ του Άκου να δει στον 102 και τη Στέλλα και την Νατάσα και τη Γεωργία. Καλησπέρα όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Εδώ είμαστε, αποχαιρετάμε παρέα together τον Σεπτέμβρη. Τεταρτίτσα σήμερα, είμαστε στα 39 λεπτά μετά τις 5. Έχουμε καλοκαιρινό καιρό, θα έλεγε κάποιος, έτσι στην, και στην Νατάσα. Ναι, μου στείλε εδώ και καρδούλες και η Νατάσα. Την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλοκαιρινός είναι ο καιρός προς το παρόν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, τώρα φοράμε 3 διαφορετικά ρούχα κάθε μέρα. Άλλο το πρωί, άλλο το μεσημέρι, άλλο το βράδυ. Όμοια θα είναι η κατάσταση και για αύριο και αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Αυτά είναι που μας αρέσουν που μας στέλνετε. Οι τηγανιτές, λέει, πατάτες στις ταβέρνες θα έπρεπε να είναι σαν το κουβέρ. Δηλαδή να έρχονται αυτόματα μαζί με το ψωμί και το νερό. Ορίστε, μία έτσι ιδέα για όσους μας ακούνε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο 6930 στο Viber 078-228 είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μας τη Μαρία που επίσης μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Πάμε λίγο στα όμορφα που θα συμβούν σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά το φθινοπορεινό τραπέζι της γειτονιάς Μουδανίων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, μια μεγάλη γιορτή συνάντησης, επικοινωνίας, φαγητού, μουσικής και χορού. Αν εξαιρέσει το φαγητό, που συνέχεια μιλάμε για φαγητό, έτσι θέλουμε να είμαστε κι εμείς, αυτή η εκπομπή δηλαδή. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από τις 7 το απόγευμα έως και τα μεσάνυχτα, κάτοικοι, φίλοι της γειτονιάς και περαστικοί δίνουν ραντεβού εκεί στο δρόμο της Μουδανίων, πίσω από τον Αγιώργη, για ακόμα ένα μεγάλο τραπέζι που στείνεται με την συμμετοχή όλων. Στο κάλεσμα, το κάλεσμα μάλλον είναι απλό. Λίγο φαγητό, καλή διάθεση, όρεξη για γλέντι και κουβέντα. Οι διοργανωτές καλούν όσους συμμετέχουν να φέρουν μαζί τους κάτι από το σπίτι τους, ενώ και ένα επιπλέον τραπεζάκι σου λέει δεν χαλάει, είναι ευπρόσδεκτο, ώστε το τραπέζι της γειτονιάς να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Η βραδιά θα έχει μουσική, θα έχει χορό, θα έχει φαγητό με λαϊκά μουσικά σχήματα της πόλης να πλαισιώνουν τη γιορτή και να δίνουν το ρυθμό μέχρι αργά το βράδυ σήμερα όλα αυτά, να γνωριστούμε, να ανταμώσουμε, να τραγουδήσουμε για τα παλιά και τα τωρινά, αλλά και τα μελούμενα, να επικοινωνήσουμε, να ανταλλάξουμε προβληματισμούς και σκέψεις για γειτονιές ανθρώπινες, για γειτονιές ισότητας, για γειτονιές αλληλεγγύης, χαράς και ελεύθερης έκφρασης. Πάρα πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί στη Νεάπολη σήμερα στη γειτονιά των Μουδανίων. Επιστρέφει το φθινοπορεινό τραπέζι και για σας που μας ακούτε και βρίσκεστε στην περιοχή, αλλά και όχι μόνο, αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό σήμερα. Λοιπόν, θα συνεχίσω με το τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μου ο Δημήτρης από Deep Purple, διότι οι Deep Purple, θρυλικοί Deep Purple, επιστρέφουν στην Ελλάδα 13 του Οκτώβρη του 2026 στο Telecom Center Athens, έχοντας καθορίσει, αν μη τι άλλο, τον ήχο της rock για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Οι θρυλικοί Deep Purple παραμένουν ένα από τα πιο καταξιωμένα φυσικά συγκροτήματα διεθνώς, αναλύωτοι στο χρόνο, κλασική, διαχρονική, και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

τζαμάρουμε με Deep Purple και συγκεκριμένα θα περάσουμε σούπερ στις 13 Δεκάτου, Save the Date, διότι έρχονται στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα έψαχνα να σας πω την αλήθεια τα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια και ήθελα να δω και τις τιμές, αλλά ξεκινάνε, είναι πτήμια. Από 49 ευρώ ξεκινάνε τα εισιτήρια, το οποίο δεν το λες πολύ. Και από ό,τι βλέπω τώρα, να ξέρετε, ακόμα υπάρχουν εισιτήρια για όποιον θέλει να πάει στους Deep Purple, δηλαδή βρήκα εγώ τώρα ας πούμε ένα σε πολύ καλή θεσούλα στα 79 ευρώ. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙ απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη, βαίνουμε καλώς σχετικά στους δρόμους της πόλης, 20 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, και αν είστε κι εσείς λάτρεις του ποδηλάτου και πολύ καλώς πράτετε, γιατί εκτός το ότι είναι πάρα πολύ καλό για σαν φυσική κατάσταση και για γυμναστική, είναι φυσικά και πάρα πολύ καλό για το περιβάλλον. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν συμμετέχει στη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία COP31 Bike Ride. Αποτελεί μάλιστα η Θεσσαλονίκη μας έναν κομβικό σταθμό του ελληνικού σκέλους αυτής της διεθνούς αποστολής. Πριν η ελληνική αποστολή συνεχίσει την πορεία της προς τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Συγκεκριμένα το COP31 Bike Ride 2026 είναι διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία που συνδέει χώρες, πόλεις, τοπικές κοινωνίες. Η φετινή διαδρομή ξεκίνησε από τη Βραζιλία. Η αποστολή όμως στην Ελλάδα ξεκίνησε σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, από την πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και μέσα σε 8 ημέρες διασχίζει την υπηρετική Ελλάδα με κατεύθυνση προς στην Τουρκία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης εννοείται ότι στηρίζει αυτή τη δράση και συγκεκριμένα το Σάββατο που μας έρχεται, 3 του Οκτώβρη στις 8 η ώρα το βράδυ, υποδοχή διαβάζω των ποδηλατών που έρχονται από την Κατερίνη και προβολή του ντοκιμαντέρ Together στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί, στις Ομπρέλες, γνωστό το πόσιμο της πόλης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, υποδεχόμαστε τη Διεθνή Ποδηλατική Σκηταλοδρομία του COP31 Bike Ride, το οποίο δεν είναι ένας απλός αγώνας, αλλά μια διεθνής ποδηλατική σκηταλοδρομία στην οποία ποδηλάτες, όπως προανέφερα, τοπικές κοινωνίες συμμετέχουν και ενώνονται κατά μήκος της διαδρομής μέχρι τον τελικό προορισμό. Πάρα πολύ ωραία. Με Roy Orbison θα συνεχίσουμε, διότι σαν σήμερα το 1987 πραγματοποιείται μια special, σου λέει, τηλεοπτική εκπομπή με οικοδεσπότη το Roy Orbison στο Coconut Grove Club στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια. Η εκπομπή φέρει τον τίτλο Roy Orbison and Friends, A Black and White Night, ηχογραφείται και μαγνητοσκοπείται, αλλά ασπρόμαυρα. Θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1989, ένα χρόνο περίπου μετά το θάνατό του, με τίτλο A Black and White Night Live. Στη συναυλία συμμετέχουν οι μουσικοί και οι τραγουδιστές, ο Bruce Springsteen, Tom Waits, Elvis Costello, Jennifer Warnes, Bonnie Wright και πολλοί άλλοι. Δημοφιλή τραγούδια πάρα πολλά. Εγώ πάλι, επειδή τα έχω βάλει έτσι γενικά με τους δρόμους, με την κίνηση, με τη μηχανή κτλ. I drove all night.

Και με ένα σάλτο, τσουπ, την αρπάζει ο Πάτρικο Σουέιζη και την παίρνει πάνω ψηλά στην αγκαλιά. Και λιώνω εγώ, γιατί τότε φυσικά στο Dirty Dancing όλες νομίζω ότι ήμασταν ερωτευμένες με τον υπέροχο Πάτρικ Σουέιζη που μας άφησε νωρίς. Και Nobody Puts Baby in a Corner, αν θυμάστε τη θρυλική ατάκα. Κανένας δεν βάζει, λέει, την baby στη γωνία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς το Time of My Life το έχουμε καθημερινά σε αυτή την εκπομπή. Εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και εδώ στην Θεσσαλονίκη αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε σωστά, καλά δηλαδή, στους δρόμους της πόλης. Λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, αλλά όχι κάτι να μας ανησυχεί. Θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που οκύλησε, όπως συνηθίζω να λέω, σαν νεράκι, με τον Sting, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 2003 είχε κυκλοφορήσει το 7ο στούντιο άλμπουμ του Sting με τίτλο Sacred Love. Αλλά εμείς ακούμε κάτι που εσείς επιλέξατε, προγενέστερο από το 1999. Με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις ειδήσεις των 6 και επιστρέφουμε δρυμύτεροι εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα, οφειλές και services ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Υπουργικό Συμβούλιο, με τα μέτρα να τίθενται σε εφαρμογή από τον Οκτώβριο και να επαναξετάζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά το λίτρο για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάνει τα 20 λεπτά. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τον 75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση σύλληψη πρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν λήξη πρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Αυστηρότερο γίνεται και το πλαίσιο για τους services. Προβλέπονται πρόστιμα έως 500.000 ευρώ για παραβίαση συμφωνημένης ρύθμισης, πλαφόν 15% στην προκαταβολή και πάγωμα των τόκων, εάν ο οφειλέτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του μέσα σε 45 ημέρες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις 120 δόσεις υποστήριξε ότι χωρίς μείωση τόκων και προσαυξήσεων δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το πρόβλημα των οφειλετών. Την ίδια ώρα, μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ζητάει η Αθήνα από τις Βρυξέλλες. Με επιστολή του προς την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει τα προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης των κρατών μελών να μπορούν μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο να εξαιρούνται από τους δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Προτείνει ακόμη τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ που προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση των τιμών να μπορούν να επιστρέφουν στην οικονομία για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύντηση και την επάρκεια του προσωπικού. Συγγενείς πρώην ασθενών καταγγέλνουν σοβαρές ελλείψεις στη φροντίδα, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν η συνταγογράφηση και η χορήγηση φαρμάκων. Η άδεια λειτουργίας της κλινικής έχει ανακληθεί και έχει δοθεί χρονικό περιθώριο για την ασφαλή μεταφορά των ασθενών. Τραγωδία στην Κοζάνη που βρέφος 20 μηνών κατέληξε στο μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Ο ένας θα βρεθεί αύριο ενώπιον της ανακρίτητας και άλλοι 3 την Παρασκευή. Η εξέλιξη συνδέεται με συμπλήρωση ποινικής δίωξης, το ακριβές περιεχόμενο της οποίας αναμένεται να αποσαφινιστεί με το νέο κατηγορητήριο. Αλλαγές από αύριο στις μετακινήσεις με λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΟΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμονας Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως.

0: Πτήση θρύλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ με αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο ένας από τους πιλότους μαχαίρωσε τον συνάδελφό του και φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος. Επιβάτες και μέλος του πληρώματος κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, αποτρέποντας, όπως είπε, μια μεγάλη τραγωδία. Ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις Σαουδαραβικές αρχές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έκανε λόγο για τρομοκρατική ενέργεια με στόχο τους περίπου 180 Ισραηλινούς επιβάτες. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μανρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τριγκέρι επιστρέφει στην διοργάνωση μετά από 10 χρόνια, έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται αύριο σε 10 παρατέταρτο το βράδυ την Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για την League A του National League. Και οι δύο αναμετρήσεις είναι sold out με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει μπροστά της δύο κρίσιμα παιχνίδια για την πορεία της στον όμιλο. Και στην Αγγλία, στην έφεση περνά πλέον η υπόθεση της Manchester City για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League. Η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε αποδεδειγμένες σοβαρές παραβάσεις, με τη City να απορρίπτει τις κατηγορίες και να ανακοινώνει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης. Η τελική ποινή δεν έχει ακόμα καθοριστεί, ενώ μεταξύ των κυρώσεων που προβλέπει το πλαίσιο περιλαμβάνονται η αφαίρεση βαθμών και ο υποβεβασμός. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο στη βόρεια χώρα, με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, που υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις ελάχιστες τιμές και θα κοιμαθεί από 8 ως 25 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολικής κυρίως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ στο Θρακικό και την Ανατολική Χαλκιδική. Ηλιοφάνεια αύριο και στη Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 ως 5 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18.30.
1: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
2: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
1: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
2: Ζορμπά θα με λες.
1: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Άκου να δεις Season 6.

Στα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω

0: Με καφέ και τσιγάρο.
1: Έτσι ακριβώς, με καφέ και τσιγάρο. Είναι η μόνη κακή συνήθεια που δεν έχω το τσιγάρο. Όλες τις άλλες τις έχω. Λοιπόν, θέλαμε να σας μεταφέρουμε και τη live έτσι εκδοχή, διότι ο Μίλτος Πασχαλίδης έρχεται σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Δάσους, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα μας χαρίσει άλλη μια μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και τη μουσική του. Ένταση, τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του συμμετέχει στη συναυλία και η Παυλίνα Βουλγαράκη, με 31 χρόνια δισκογραφίας, δεν τα λες και λίγα, συνεργασίες και φιλίες που τον καθόρισαν και μας καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και τον στιγμάτισαν. Οι συναυλίες του είναι έτσι τόπος συνάντησης και αυτή τη φορά στο Θέατρο Δάσους θα τραγουδήσει, εννοείται, σταθμούς, νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακές συνήθειες που μόλις ακούσαμε και γενικότερα τα τραγούδια του Μίλτου Πασχαλίδη που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30, δεν έχει πόρτες αλλά καταλαβαίνετε πώς το λέμε, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, άκου να δεις τον 102, χαλαρωτικό ευελπιστούμε μαγκαζίνο για όλους εσάς, καθημερινά 5 με 7. Να ευχαριστήσω πολύ το Φάνη το Λιάκο που είναι στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 6, 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυξήθηκε λίγο κίνηση, διότι φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς επιστρέφετε από την εργασία σας αυτή την ώρα. Έχει λίγο κίνηση αυξημένη στο κέντρο και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή και στην Ιασονίδου και στη Βασιλίση Σόλγα. Σε εκείνο το σημείο σας έχουμε ξαναπεί, στην Πέτρου Συνδίκα γίνονται εργασίες, οπότε υπάρχει ένα έτσι λίγο, μία μικρή ταλαιπωρία. Όχι ταλαιπωρία, ένα μικρό κόλλημα για λίγο. Αλλά μετά βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, σας τα έχουμε ξαναπεί. Εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-9-30-078-228. Από κακές συνήθειες σε κακές συνήθειες. Θα πάμε στον Ed Sheeran και στο Bad Habits, έτσι στα ελληνικά, διότι δεν περνάει και πολύ καλά αυτό το αγόρι τώρα τελευταία. Μας πρόσεχε.

Ορίστε, νέα δίσκο. Η δίσκο του 2000 και του 2020 κάτι τέλος πάντων. Θέλω να το αφιερώσω στο φίλο μου τον Βασίλη στην Καβάλα, διότι καταλαβαίνετε γενικά ότι έχουν επιστρέψει, το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή, τα 80s και όχι μόνο οι μουσικές των 80s, τα pop, τα rock, τα disco, αλλά και τα αντισήματα του τότε αν θέλετε και τα κουρέματα του τότε και γενικότερα όλη η εποχή εκείνη, η 80s, που όλα ήταν πολύ καινούρια και πολύ αγνά και καμιά φορά η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, δεν μας ακούει κανένας, ότι μου λείπει πάρα πολύ εκείνη η εποχή και δεν θέλω να έχω παρελθόντολαγνία, υπάρχει αυτή η λέξη, δεν ξέρω. Θέλω ίσα ίσα να χαίρομαι και το σήμερα και εντάξει, το αύριο κανένας δεν το ξέρει, το παρελθόν είπαμε τελείως, οπότε να κοιτάμε να χαιρόμαστε την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα. Αλλά εκείνη η εποχή μου λείπει για αυτό το πράγμα που είχε έτσι την ανεμελιά, την αγνότητα, το κάτι έτσι καινούριο, το κάτι διαφορετικό. Και πολλές φορές η αλήθεια επίσης είναι αυτή, ότι προσπαθώ μέσα από αυτή την εκπομπή ίσως να φέρω λίγο εκείνες τις ραδιοφωνικές εκπομπές των 80's μέσα σε αυτή την μουντίλα που όλοι ζούμε, τη μαυρίλα, με λογαριασμούς, με υποχρεώσεις, ιδιαίτερα σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, ευτυχώς το θυμήθηκα τελευταία στιγμή μέσα σε όλο τον πανικό, πλήρωσα και τον ένφια γιατί έλυγε σήμερα και φυσικά τα λεφτά έχουν τελειώσει από τις 20 του Σεπτέμβρη, δεν το συζητάω και αυτό, αλλά γενικά μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα προσπαθούμε εμείς τουλάχιστον εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 το απόγευμα να χαιρόμαστε με τις μουσικές που παίζουμε, να βρούμε και την πιο ευχάριστη είδηση, να πούμε και την, σε εισαγωγικά έτσι, την χαζομάρα μας αν θέλεις και γενικότερα να περάσουμε λίγο καλά και γι' αυτό σας καλούμε συνέχεια τους ακροατές να έρθετε εδώ και να μας ζητάτε τραγούδια. Ξέρουμε ότι μπορείτε να πάτε στο YouTube, να βάλετε στο Spotify και γενικότερα ξέρουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να βρείτε όποιο τραγούδι θέλετε, όπου θέλετε. Δεν είναι όπως παλιά που περίμενε στο ραδιοφωνικό παραγωγό και κρεμώσουν κυριολεκτικά από τα χείλη του. Πλέον είναι διαφορετικά. Αλλά πόσο όμορφο και μαγικό είναι να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο, ότι εγώ, ας πούμε, αφιερώνω αυτό το τραγούδι στο φαν γιατί μου το ζήτησε και να το ακούσεις αυτό το τραγούδι που ζήτησες. Είναι όμορφο και αυτό. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε να αναβιώσουμε εκείνο το ραδιόφωνο, το 80's, μέσα από αυτή την εκπομπή στο 2026, Season 6, όπως λέω στο νέο μου τρέιλερ, διότι διανύουμε ευτυχώς και επιτυχώς, ευελπιστώ, την 6η σεζόν και ευελπιστούμε να φτάσουμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα θα στρώσουν. Λοιπόν, μετά από αυτό το λογίδριο, να πάω λίγο και στον αγαπημένο μου τον Google, τον Keanu Reeves, ο οποίος ενθουσίασε, σου λέει, το κοινό του στο Σαν Φρανσίσκο, παρουσίασε στη σκηνή τον Peter Hook, τραγουδιστή, και χορεύοντας το Love Will Tear Us Apart τον Joy Division. Ο Keanu Reeves είναι γνωστός για την αγάπη του για τη ροκ μουσική και όχι μόνο ανέβηκε στη σκηνή για να προλογίσει τον θρυλικό μπασίστα τον Joy Division και New Order, τον Peter Hook, αλλά εθεάθη αργότερα να διασκεδάζει με θέρμη από το θεωρείο του χώρου. Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε δηλώσει και στο παρελθόν, στην εκπομπή του Steven Colbert, ότι το διαχρονικό αυτό κομμάτι, το Love Will Tear Us Apart, από το 1980, είναι το τραγούδι που θα έπαιρνε μαζί του σε ένα ερημικό νησί. Να, μια ωραία ερώτηση. Εσείς ποιο τραγούδι θα παίρνατε σε ένα ερημικό νησί, αν μπορούσατε ένα τραγούδι να ακούσατε, ποιο θα ήταν αυτό? Θέλω τις επιλογές σας. Το συγκρότημα επίσης παρουσίασε ένα εκτενές πρόγραμμα 26 τραγουδιών με επιτυχίες στο Joy Division, New Order, και μάλιστα η εμφάνιση αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τον Peter Hook, διότι εντός του έτους πρόκειται να ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame για την προσφορά του με τους Joy Division και τους New Order. Στην τάξη εντωμεταξύ του 2026 περιλαμβάνονται επίσης και άλλα ονόματα, όπως είναι ο Phil Collins, ο Billy Idol, Iron Maiden, ο Ezzy, Sade, Luther Vandross και Wu-Tang Clan. Ενδιάμεσα, ο Keanu Reeves συνεχίζει και τη δική του μουσική πορεία με το συγκρότημα Dog Star, το οποίο το επανεργοποίησε πρόσφατα και κυκλοφόρησε και το άλμπουμ του All In Now, πραγματοποίησε και αυτός περιοδία σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Το ακούμε λίγο πειραγμένο γιατί μας αρέσει έτσι σαν εκπομπή να τα πειράζουμε λίγο τα τραγούδια από Nouvelle Vague και επιστρέφουμε, θα πάμε με το συγκεκριμένο τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων διότι μίλησα αρκετά και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων, κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προτείνει εξαίρεση προσωρινών μέτρων στήριξης από δημοσιονομικούς υπολογισμούς. Πτήση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ, συνελήφθη πιλότος που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας. Αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα σε λίγο για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Στις 7.30 υποδέχεται τη Μαρέσα για το EuroCup. Sold out η αναμέτρηση. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες?

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μας το ζητήσατε, το μεταδίδουμε. Εδώ είπαμε, ρίχνουμε το χώρο μας καθημερινά. Εκεί είναι η επικαιρότητα, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ επιλέγουμε το χορό, το τραγούδι, την παρέα. Και τώρα, μιας και είπα παρέα, να καλησπερίσω και στην παρέα την φίλη μου την Αθηνά. Εδώ λέει, είμαστε και σας ακούμε. Απλώς δεν προλάβαμε να στείλουμε. Δεν πειράζει, κάλλιο αργά παρά αργότερα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Τετάρτη, 30 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στα 37 λεπτά μετά τις 6 και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, άκου να δεις, τον 102, βαίνουμε καλώς. Δεν έχουμε δηλαδή προβλήματα στους δρόμους της πόλης και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 24 βαθμούς Κελσίου. Με πλασίμπο θα συνεχίσω μουσικά, διότι η πλασίμπο, σου λέει, ανοίγουν ένα ακόμα κεφάλαιο στην 30η επέτειό τους με το Helen Keller, ένα νέο σκοτεινό, εννοείται για πλασίμπο μιλάμε, single, που κοιτάζει, σου λέει, κατευθείαν πίσω στις πρώτες ημέρες του συγκροτήματος, αλλά ακούγεται ξεκάθαρα και σαν προϊόν του σήμερα. Το Helen Keller ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο νωρίτερα μέσα στο έτος και ο ίδιος ο Brian Molko τον πλασίμπο μας είπε ότι πρόκειται για ένα νέο ροκ τραγούδι, το οποίο το εμπνεύστηκε από την Αμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια την Helen Keller. Η κυκλοφορία έρχεται σε μια ιδιαίτερη στιγμή για το συγκρότημα των Placebo, διότι το συγκρότημα ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου την επετειακή του περιοδία για τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ με πρώτο σταθμό το Πόρτο. Το tour επικεντρώνεται στο Placebo του 1996 αλλά και στο Without You I'm Nothing του 1998, επαναφέροντας όμως τραγούδια που έχουν απαιχτούν ζωντανά περισσότερο από 2 δεκαετίες. Το νέο single συνδέεται άμεσα με το Placebo Recreated, επιστρέφουν δηλαδή στις αρχικές ηχογραφήσεις, ξαναδουλεύουν κάποια τραγούδια, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το τελευταίο άλμπουμ των Placebo με αποκλειστικά νέο υλικό παραμένει το Never Let Me Go που κυκλοφόρησε το 2022. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια να ακούσουμε κάτι σκοτεινό, αν μου επιτρέπετε, από Placebo. Μία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι, το οποίο ξαναήρθε στο προσκήνιο. Φυσικά μας έρχεται από τα 80s και από την σειρά Stranger Things, που πραγματεύεται τέλος πάντων και λαμβάνει χώρα στα 80s θεωρητικά. Ξαναμάθαμε όλοι την Kate Bush, τη θυμηθήκαμε οι παλαιότεροι, και το υπέροχο αυτό τραγούδι, Running Up That Hill and Deal With God.

Τι ωραία που το εκτέλεσα αυτό το τραγούδι, με τι πάθος έτσι και με τι δύναμη. Here Without You από τους Three Doors Down, δηλαδή τρεις πόρτες κάτω, Σακάτ, από το 2003. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αποχαιρετούμε σιγά σιγά το Σεπτέμβρη και πάμε να δούμε και να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το πώς θα αποχαιρετήσουμε σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη τον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας είπαμε ήδη νωρίτερα, αν τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας, ότι ο Μίλτος Πασχαλίδης σήμερα βρίσκεται για μια μοναδική συναυλία στο Θέατρο Δάσους και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 17 ευρώ. Αλλά σας έχω και άλλες δύο επιλογές άνευ εισιτηρίου, δηλαδή με ελεύθερη την είσοδο. Λοιπόν, έρχεται και με φόρα η Έφη Ιθώδη. Η εμφάνισή της αποτελεί το μεγάλο live που κλείνει το πρόγραμμα του 5ου Καντίν Festival. Σας έχουμε μιλήσει για το 5ο Καντίν Festival, της μεγαλύτερης γιορτής street food της χώρας. Ήδη από τις 25 έως και σήμερα 30 του Σεπτέμβρη, το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου έχει μεταμορφωθεί για 6 μέρες στον απόλυτο γαστρονομικό προορισμό της πόλης, με ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 5 έως τις 12 το βράδυ, και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη. Στο χώρο του φεστιβάλ το κοινό μπορεί να βρει street food γεύσεις, που λέω και εγώ στα ελληνικά, δηλαδή street food γεύσεις, μυρωδιές από κάθε γωνιά του κόσμου, παγωμένες μπύρες, κοκτέιλάκια, δροσιστικά, ποτά στα beer bars, live μουσική, DJ sets και δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγία για όλη τη φαμίλια. Σήμερα λοιπόν εκεί θα ανταμώσετε την σήμερα Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη την Έφη Θόδη παρέα με τον DJ Φλίκα. Λοιπόν, πάμε και σε κάτι διαφορετικό. Επίσης με δωρεάν είσοδο σας έχω. Το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την κομική μονόπρακτη όπερα «Το μυστικό της Σουζάνας» στο Βασιλικό Θέατρο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη, δύο παραστάσεις, η μία στις 7. Δεν προλαβαίνετε, αλλά προλαβαίνετε στις 9.30 με ελεύθερη είσοδο σήμερα στο Βασιλικό Θέατρο. Πάρα πολύ ωραία, το μυστικό της Σουζάνας που όλοι φυσικά θέλουμε να το μάθουμε. Εμείς εδώ δεν έχουμε μυστικά, σας τα λέμε όλα από καρδιάς. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τον Φάνη Τολιάκο που ήταν στην τεχνική, ψυχολογική και τα λοιπά υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σας αφήνουμε με καλή κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου και αν με ρωτάς για αύριο, 15 με 24 με ηλιοφάνεια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο έτσι της νύχτας, της βραδιάς. Αποχαιρετάμε, είπαμε, το Σεπτέμβρη και αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5, υποδεχόμαστε όλοι μαζί τον Οκτώβριο, έτσι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις λεπτομέρειες της παρέμβασης να ανακοινώνονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου. Από τις 72 στις 120 δόσεις διευρύνεται παράλληλα η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 30 ευρώ. Αφορά χρέη που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2024 και δεν βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠΑΣΟΚ. Χαιρετίζω τους ήρωες που έσωσαν πολλές ζωές και απέδειξαν μεγάλη γενναιότητα. Πέτρεψαν μια σοβαρή τραγωδία, δήλωσε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου για την πτήση θρίλερ της Fly Dubai που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Επιβεβαίωσε ότι ο πιλότος συνελήφθη και ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους οφειλόταν στις ενέργειες ενός τρομοκράτη, ο οποίος, όπως είπε, ήθελε να συντρίψει το αεροπλάνο για να δολοφονήσει τους 180 Ισραηλινούς που επέβαιναν σε αυτό. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν και χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Τραγωδία στην Κοζάνη, όπου βρέθο εις 20 μηνών κατέληξε στο Μαμάτσιο νοσοκομείο. Το παιδί μεταφέρθηκε από τους γονείς του στα επίγοντα της παιδιατρικής κλινικής με υψηλό, πυρετό και συμπτώματα λίμωξης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, υπέστη σπασμούς και στη συνέχεια ανακοπή. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στην Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Το δικέφαλος υποδέχεται στις 7.30 τη Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στη διοργάνωση μετά από 10 χρόνια έχοντας προηγουμένως φτάσει στον τελικό του ελληνικού Super Cup. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται

0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
2: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
3: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
2: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
1: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
4: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Πόσο σύμμαχοι ήταν οι σύμμαχοι του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τελικά πριν αποφασίσει ο δυτικός κόσμος να σταθεί στο πλευρό της Σοβιετικής Ένωσης με στόχο τη συντριβή του Τρίτου Ράιχ, με ποιον ήταν? Σαν ακατάπτυστο παζάρι θα πάμε, φίλες και φίλοι. Και ξέρετε, εάν μετά από δεκαετίες έχουμε το δικαίωμα να κρίνουμε τα παζάρια, δεν το κάνουμε ως φωτεινοί παντογνώστες που κουβαλούν το αλάθητο. Το κάνουμε ως απλοί πολίτες που, διαβάζοντας ιστορία, εκεί, στις χαμένες ψυχές, μετράμε 80 εκατομμύρια ανθρώπους, οπλίτες και αμάχους. Διότι ό,τι όπλησε το χέρι του φασισμού, κατάπτυστο κρίνεται. Το λιγότερο που μπορεί να πει κάποιος. Σήμερα μας περιμένουν διάδρομοι σκοτεινοί, συμφέροντα. Το αιώνιο φάντασμο που πλανάται πάνω από την Ευρώπη ο κομμουνισμός και μια παρέα από μαριονέτες που έπεφταν στα πόδια του Χίτλερ, καθώς έμοιαζε ο μόνος που τότε θα μπορούσε να σώσει την Ευρώπη από το φάντασμα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο αγαπημένος Φάνης Λιάκος σήμερα στην τροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, στις ακροάτρες και τους ακροατές, στους τοπικούς ραδιοσταθμούς της ΕΡΤ σε Μακεδονία και Θράκη. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας, το κάνει ως εξής. Γράφουμε στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό. Μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54160. Τραγούδια της εποχής στην οποία θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε, αλλά και χωρών. Χωρών οι οποίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της σημερινής μας εκπομπής. Γερμανία. Με αυτήν ξεκινήσαμε. Σάρι Μαρέι από τους Γκόλτι και Πίτερ Ντεβρίς. Τώρα πια η πλειοψηφία των μελετητών συμφωνούν πως οι πρώτες σταγόνες της μεγάλης μπόρας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έπεσαν στην Ασία και συγκεκριμένα με την επίθεση της Ιαπωνίας στην Κίνα στις 18 Σεπτεμβρίου του 1931 και την κατάληψη της Μαντζουρίας. Δύο χρόνια αργότερα οι Ιάπωνες εγκαταλείπουν την κοινωνία των εθνών και τον Οκτώβρη του 1938 ελέγχουν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του κινεζικού εδάφους, τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας και τις βασικές σιδηροδρομικές αρτηρίες, όπως υπογραμμίζεται και στο μεγαλειώδες έργο «Η ιστορία του 20ου αιώνα» των εκδόσεων Παρνέλ. Η προσπάθειά τους να τα βάλουν και με τους Σοβιετικούς στη Μογγολία δεν στεύθηκε από επιτυχία. Η ψυχάλα έγινε βροχή στις 3 Οκτωβρίου του 1935, όταν τα ιταλικά φασιστικά στρατεύματα εισβάλλουν στην τότε Αβυσσινία, μετέπειτα Αιθιοπία, την οποία στη συνέχεια καταλαμβάνουν. Η πολιτισμένη Δυτική Ευρώπη απλώς κοιτά, ή μάλλον δεν κοιτά, ενθαρρύνει τους φασίστες. Η ιταλική επίθεση έγινε με την ουσιαστική έγκριση της Γαλλίας, ύστερα από συνάντηση του Μουσολίνη με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Λαβάλ, που αργότερα καφιόταν ότι χάρισε στον Ντούτσε την Αιθιοπία. Αλλά και η Αγγλία είχε δώσει πράσινο φως, γεγονός που έκανε τον τότε πρωθυπουργό Άντονι Ίντεν να λέει στα απομνημονεύματά του «Εμείς μετατρέψαμε τον Μουσολίνη σε σημαντική δύναμη». Εσείς, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες σαφώς, προσθέτει πλέον τώρα πια η ιστορική έρευνα. Και όλο αυτό διότι τον Αύγουστο του 1935 το Αμερικανικό Κογκρέσο ψήφιζε νόμο που απαγόρευε τις εξαγωγές όπλων και πυρομαχικών σε εμπόλεμες ζώνες. Κάπως έτσι όμως το θύμα εξισωνόταν με το θήτη και στην περίπτωση της Αιθιοπίας, που να υπογραμμίσουμε πως ήταν μέλος της Κοινωνίας των Εθνών, εκείνος που είχε ανάγκη από όπλα για να προστατευτεί σίγουρα δεν ήταν η Ιταλία. Η επόμενη επιθετική κίνηση της Ιταλίας ήταν η εργό συμμετοχή της στον Ισπανικό εμφύλιο στο πλευρό των φασιστών του Φράνκο. Και η καταιγίδα δεν θα αργήσει να ξεσπάσει. Στη Γερμανία οι Ναζί αμέσως μετά την κατάληψη της εξουσίας προχωρούν στην στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της χώρας ολόκληρης. Από το καλοκαίρι του 1933 η χιτλερική Γερμανία θέτει θέμα αποικιών και ζητά να τις επιστραφούν οι αποικίες της στην Αφρική. Στις 19 Οκτωβρίου της χρονιάς εκείνης η Γερμανία αποχωρεί από την Κοινωνία των Εθνών και περίπου δύο χρόνια αργότερα, στις 16 Μαρτίου του 1935, εκδίδεται νόμος στη χώρα που εισάγει τη γενική υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και προβλέπει τη δημιουργία στρατού μισού εκατομμυρίων ανθρώπων. Το Μάρτιο του 1936, χιτλερικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη Τουρίνου
και το καλοκαίρι του ίδιου έτους η Γερμανία μπαίνει στον Ισπανικό εμφύλιο πόλεμο και αυτή στο πλευρό του φασίστα Φράνκο.

Επόμενος μουσικός μας σταθμός, φίλες και φίλοι, η Αγγλία της εποχής εκείνης. Φέραμε από τη δισκογραφία του Μεσοπολέμου, τον Carol Gibbons και τους The Savoy Hotel Orphans, οι οποίοι ερμήνευσαν το I'm going to get lit up when the light's gone in London. Επόμενος σταθμός της ιστορίας μας, η Αυστρία. Το Μάρτι του 1938 η κόκκινη Βιέννη δεν υπάρχει πλέον. Η προοδευτική στάση της σοσιαλδημοκρατίας στρώνει το χαλί στους υποστηριχτές του Τρίτου Ράιχ και εκείνο δεν χάνει την ευκαιρία να την προσαρτήσει. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους αρχίζει πλέον η αποψήλωση της Τσεχοσλαβακίας. Ο Χίτλερ χρησιμοποιεί τη γερμανική μειονότητα που ζούσε στην τσεχοσλοβακική επικράτεια και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σουδητίας. Όπως γράφει ο ιστορικός Ιαν Κέρσο στο έργο του «Χίτλερ 1936-1945», σε μια συνάντηση στο Βερολίνο, στα τέλη του Μάρτη του 1938, ο Χίτλερ συμβούλεψε τον ηγέτη του γερμανικού Σουδητικού κόμματος Χενλάιν να ανεβάσει όλες τις αξιώσεις του όσο πιο ψηλά γινόταν, ώστε ποτέ να μην μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο Χενλάιν υπάκουσε και στο συνέδριο του κόμματός του, που έγινε τον Απρίλιο του 1938 στο Κάρλο Βιβάρι, ζήτησε όχι μόνο την πλήρη αυτονομία για τους Γερμανούς της Τσεχοσλαβακίας, αλλά ανεβάζοντας ψηλά τον πύχη και αποζημιώσεις για αδικίες σε βάρος των Σουδητών Γερμανών από το μακρινό 1918. Φίλες και φίλοι, έφτασε μάλιστα στο σημείο να κάνει λόγο για δημιουργία γερμανικών συνταγμάτων εντός του Τσεχοσλοβακικού στρατού. Και κάπως έτσι το καλοκαίρι του 1938 η γερμανο-τσεχοσλαβακική κρίση εντείνεται ακόμη περισσότερο. Η απειλή στρατιωτικής εισβολής από μέρος της Γερμανίας προβάλλει πλέον ως βεβαιότητα. Το γερμανοσουδητικό στοιχείο, ιδίως το φιλοχιτλερικό τμήμα του, συνεχίζει να παίζει το ρόλο του. Στις γερμανικές αξιώσεις, με προτροπή του Χίτλερ, προσθέθηκαν και αξιώσεις από την Πολωνία και την Ουγγαρία, ενώ οι πιέσεις των Αγγλογάλλων πάνω στην τσεχοσλαβακική κυβέρνηση να υποταχθεί γίνονται πλέον αφόρητες.

Οι Τσεχοσλοβάκοι την εποχή εκείνη στηρίζονταν κυρίως στους Γάλλους, με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία, όπως επίσης και στους Σοβιετικούς, οι οποίοι παρόλα αυτά δεν είχαν την δυνατότητα να επέμβουν λόγω της απόφασης τόσο της Ρουμανίας όσο και της Πολωνίας να μην επιτρέψουν διέλευση σοβιετικών στρατευμάτων από το έδαφος τους σε περίπτωση κρίσης στην Τσεχοσλοβακία. Και τελικά, Λονδίνο και Παρίσι αποφασίζουν να δράσουν υπερασπιζόμενες στην Τσεχοσλοβακία μόνες τους, μόνο που τα σχέδιά τους είναι διαφορετικά. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η κοινή επιτροπή που συγκροτήθηκε από τις δύο χώρες, η οποία με επικεφαλής τον Άγγλο χιτλερόφιλο Λόρδο Ράντσιμαν επισκέπτεται την Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1938 για να διατυπώσει προτάσεις για τη λύση της κρίσης, αφού θα εξέταζε επί τόπου την κατάσταση. Η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ανάμεσα στους Ουδίτες και την τσεχοσλοβακική κυβέρνηση, αλλά όπως αποδείχθηκε, μόνο ουδέτερος δεν ήταν. Έτσι, στην έκθεσή της, η Επιτροπή Ράντσιμαν εμφανίζεται άκρος επικριτική για τη μεταχείριση των μειονοτήτων στην Τσεχοσλοβακία, όπως γράφει ο Γάλλος ιστορικός Μωρίς Μπόμον. Και προσθέτει χαρακτηριστικά. Ο Ράντσιμαν επέστησε την προσοχή στα δεινά των Γερμανών Σουδητών, που όπως ήταν ευνόητο, δεν εμπιστευόταν τους Τσέχους κυριαρχούς τους και γι' αυτό συνετάχθη με την ιδέα του διαμελισμού της Τσεχοσλοβακίας. Θα δούμε, φίλες και φίλοι, και στη συνέχεια της σημερινής μας εκπομπής ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από τον ρόλο που έπαιξαν οι Ιταλοί του Μπενίτο Μουσολίνη στα χρόνια εκείνα. Επόμενος σταθμός μας, ό,τι αφορά τη μουσική, φίλες και φίλοι, η γειτονική χώρα, η Ιταλία. Όσκαρ Καρμπόνι, Di Pagano και Ρουμπίνι. Είναι η ορχήστρα Della Canzone, την οποία διευθύνει ο μαέστρο Τσίνικο Αντζελίνι. Ακούμε ένα από τα πιο κλασικά τραγούδια της περίοδου εκείνης, ένα τραγούδι το οποίο σιγοτραγούδησαν και οι Ιταλοί στρατιώτες όταν έφευγαν στα διάφορα μέτωπα, το «Μάμα Μπονανότη».

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για καύσιμα και οφειλές ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ανά 15ήμερο θα επανεξετάζονται οι παρεμβάσεις ανάλογα με την ενεργειακή κρίση. Στα 15 λεπτά το λίτρο αυξάνεται η επιδότηση στο ντίζελ και στα 20 με τις προσφορές των δηληστηρίων. Κάτω από 1,75 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης, από 72 σε 120 οι δόσεις για οφειλές. Δημοσιονομική ευελιξία για την ενεργειακή κρίση ζητά από τις Βρυξέλλες ο Πρωθυπουργός. Τηση θρίλερ της Fly Dubai προς το Ισραήλ συνελήφθη πιλότος που εφέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, δηλώσεις Νετανιάχου. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤ3, εδώ είστε φίλες και φίλοι συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο, τον παλιό φίλο, τον Ιωσήφ, στον οποίο στέλνουμε μια γλυκιά αγκαλιά. Την γλυκιά αγκαλιά μας θα στείλουμε και στην Τατιάνα, στο φίλο μας τον Άκη που μας ακούει από την Αθήνα διαδικτυακά, στην Ειρήνη και τη Δήμητρα. Την καλησπέρα να στείλουμε στον Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη στη Νεάπολη, όπως και στο Στέλιο. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Γεωργία και την Ανά. Έχοντας λοιπόν στις αποσκευές του τις προτάσεις της Επιτροπής Ράντσιμαν, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσάμπερλεν συναντάται με τον Χίτλερ στο Μπέρχερσγκάντεν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1938. Αποτέλεσμα της συνάντησης εκείνης ήταν η κοινή αγγλογαλλική νότα που απευθύνθηκε προς την κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας 4 ημέρες αργότερα, ύστερα από τις συνομιλίες ανάμεσα και στην κυβέρνηση της Αγγλίας και της Γαλλίας στην Αγγλική πρωτεύουσα στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Έγραφε η νότα λοιπόν, φίλες και φίλοι. Οι εκπρόσωποι της γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης είχαν σήμερα διαβουλεύσεις επί της γενικής καταστάσεως και μελέτησαν την έκθεση του Βρετανού Πρωθυπουργού για τις συνομιλίες του με τον Χερ Χίτλερ. Οι Βρετανοί Υπουργοί εξέθεσαν επίσης στους Γάλλους συναδέλφους τους τα συμπεράσματα τα οποία αποκόμισαν από τον απολογισμό που τους υπέβαλε ο Λόρδος Ράντσιμαν περί του έργου της αποστολής του. Είμεθα αμφότεροι πεπισμένοι ότι κατόπιν των τελευταίων συμβάντων έφτασε το σημείο όπου η περαιτέρω διατήρηση εντός των ορίων του τσεχοσλοβακικού κράτους των περιοχών, οι οποίες κατοικούνται κυρίως από Γερμανούς Σουδίτες, δεν μπορεί πράγματι να συνεχιστεί χωρίς να εκθέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της ίδιας της Τσεχοσλοβακίας και της ευρωπαϊκής ειρήνης. Και καταλήγει η νότα, φίλες και φίλοι. Υπό το φως των σκέψεων αυτών και οι δύο κυβερνήσεις κατέληξαν υποχρεωτικώς στο συμπέρασμα ότι η διατήρηση της ειρήνης και η ασφάλεια των ζωτικών συμφερόντων της Τσεχοσλοβακίας δεν μπορούν να διασφαλιστούν αποτελεσματικά εάν δεν μεταβιβαστούν οι περιοχές αυτές στο Ράιχ. Ο Αδόλφος Χίτλερ γινόταν κυρίαρχος του παιχνιδιού με τις ευλογίες των Άγγλων και των Γάλλων, οι οποίοι Γάλλοι γύριζαν την πλάτη στους συμμάχους τους Τσεχοσλοβάκους. Η σοβιετική αντίδραση ήταν άμεση. Η Μόσχα δήλωνε πως θα ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις της απέναντι στην Τσεχοσλοβακία, ακόμη και στην περίπτωση που η στάση της Γαλλίας, που αν θυμάστε ήταν και εκείνη σύμμαχος της Τσεχοσλοβακίας, ήταν η ακριβώς αντίθετη. Ωστόσο οι Σοβιετικοί έθεταν τον όρο η ίδια η Τσεχοσλοβακία να αντισταθεί τόσο στην χιτλερική όσο και στην αγγλογαλλική πίεση. Παρ' όλα αυτά, η τσεχοσλοβακική αστική τάξη θα ακολουθήσει έναν δρόμο εντελώς διαφορετικό και ακολουθεί τον δρόμο του συμβιβασμού. Στις 2 το πρωί της 21ης Σεπτεμβρίου του 1938, ο τσεχοσλοβάκος πρόεδρος Μπένες υποκύπτει στις αγγλογαλλικές πιέσεις και δηλώνει στους πρεσβευτές των δύο χωρών τη συμμόρφωση της χώρας του προς τις απαιτήσεις τους.
Έτσι λοιπόν τα πράγματα μοιραία οδηγούνται στη διάσκεψη του μονάχου, που όπως υπογραμμίζει ο γερμανός ιστορικός Γιάνσεν στο έργο του «Όταν ο Χίτλερ ενέδωσε», είχε περισσότερο τυπικό παρά ουσιαστικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι η διάσκεψη του μονάχου απλώς επικύρωσε προηλημμένες αποφάσεις.

Ενδεχομένως τώρα στο μουσικό χαλί με το οποίο θα συμπορευθούμε στο κεφάλαιο αυτό, ακούγοντας έτσι την εισαγωγή, θα είπατε Ποπονάτος και ο Βάγνερ. Όχι, φίλες και φίλοι, το Ιντερμέτζο από το Λαμίκο Φρίτς του Μασκάνι. Ιταλικός βερισμός. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Σούζι Σολιντόρ, μια από τις πιο αγαπημένες φωνές της Γαλλίας, του Μεσοπολέμου, αλλά και στη συνέχεια σε μια μεγάλη επιτυχία της εποχής εκείνης, το Lord de Barbarie. Διότι έπρεπε να ακούστουν και οι Γάλλοι. Εκείνοι πάντως που δεν ακούστηκαν ήταν οι Σοβιετικοί, καθώς στη διάσκεψη του Μονάχου η Σοβιετική Ένωση δεν κλήθηκε. Το χειρότερο δε, ότι δεν κλήθηκε να λάβει μέρος ούτε η άμεσα ενδιαφερόμενη, η Τσεχοσλαβακία, για την τύχη της οποίας αποφάσισαν, όπως αντιλαμβάνεστε, ερήμην οι ηγέτες της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας. Γράφει μια από τις μεγαλύτερες μορφές της σοβιετικής διπλωματίας στην εποχή εκείνη και ιστορικός, ο Ιβάν Μάισκι, στο βιβλίο του με τίτλο «Το δράμα του μονάχου». Στις 29 του Σεπτέμβρη έφτασαν μετά από πρόσκληση δύο εκπρόσωποι της τσεχοσλαβακικής κυβέρνησης. Ο πρεσβευτής της χώρας στο Βερολίνο Μάστνι και ο ανώτατος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχοσλαβακίας, Χούμπερτ Μάζαρικ. Όχι όμως για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη. Μόνο για να ακούσουν την απόφαση και όχι ενώπιον όλων, διότι Γερμανοί και Ιταλοί εγκατέλειψαν την αίθουσα των συνεδριάσεων και άφησαν τον Τσάμπερλεν και τον Ντελαντιέ να δεχτούν μόνοι τους τους Τσέχους εκπροσώπους. Και συνεχίζει ο Ιβάν Μάισκι. Ο Ντελαντιέ φέρθηκε πολύ απότομα. Ο Τσάμπερλεν αντιθέτως, σαν όσιος ήταν, πιο ομιλητικός. Οι δηλώσεις των δύο πρωθυπουργών ήταν με δύο λόγια. Αν δεν αποδεχτείτε, θα λύσετε τα προβλήματά σας με τους Γερμανούς μόνοι σας.

Ο αποκλεισμός της Σοβιετικής Ένωσης από τη διάσκεψη του μονάχου ήταν αναμφισβήτητα ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο και την εποχή εκείνη, αλλά και στη συνέχεια, συγκέντρωσε πολλές επικρίσεις και αναπόφευκτα οδήγησε σε πάρα πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Όπως σημειώνει ο Βρετανός ιστορικός Άλαστερ Πάρκερ στο βιβλίο του «Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος» σε έκδοση του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, αυτό το αποκορύφωμα της λεγόμενης πολιτικής κατευνασμού έχει εγείρει έντονες αντιπαραθέσεις. Λέγεται ότι το Μόναχο πολλαπλασίασε τις πιθανότητες να ξεσπάσει πόλεμος. Αν η Βρετανία και η Γαλλία όρθωναν το ανάστημά τους στον Χίτλερ, θα τον είχαν αναγκάσει να αποδεχθεί την ήττα ή αν επιχειρούσε πόλεμο, θα ανατρεπόταν. Είχαν τέτοιες πληροφορίες Βρετανοί στρατιωτικοί σε θέσεις κλειδιά, έτοιμοι να εκθρονήσουν τον Χίτλερ, εάν οι απαιτήσεις τους στην Τσεχοσλοβακία συναντούσαν την στεναρή αντίσταση των δυτικών δυνάμεων. Ανταυτού, συνεχίζει ο Πάρκερ, το Μόναχο ενίσχυσε το γόητρο του Χίτλερ και μείωσε τις πιθανότητες οποιασδήποτε χαλιναγώγησής του στο μέλλον. Επιπλέον, η Γερμανία κέρδισε σε δύναμη, ιδιαίτερα χάρη στην εξουδετέρωση του τσεχοσλοβακικού στρατού. Η συμπεριφορά των συμμάχων, οι πιέσεις προς την Τσεχοσλοβακία να παραδοθεί, δυσκόλεψαν τη συσπήρωση για μελλοντική αντίσταση κατά της Γερμανίας. Μάλιστα, πιθανολογεί ο Πάρκερ, η Συμφωνία του Μονάχου ανάγκασε στη συνέχεια τον Στάλιν να εγκαταλείψει τις προσπάθειές του για οργάνωση της αντίστασης κατά του Χίτλερ, οδηγώντας τη Σοβιετική Ένωση στην υπογραφή του Συμβόνου Ρίμπεντροπ τον Αύγουστο του 1939 με τους Γερμανούς. Σεπτεμβρίου 1938. Γερμανοί, Ιταλοί, Άγγλοι και Γάλλοι βάζουν τις υπογραφές τους στο Σύμφωνο του Μονάχου που διαμέλιζε την Τσεχοσλοβακία χωρίς οι εκπρόσωποι της να είναι παρόντες. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα όλα όσα είχαν προηγηθεί και στα όλα όσα είχαν καταλήξει οι συμμετέχουσες στη διάσκεψη του Μονάχου χώρες, η εκένωση της Σουδητείας θα ξεκινούσε την επόμενη μέρα με ταυτόχρονη είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων και θα έπρεπε να ολοκληρωθεί στις 10 του μήνα χωρίς να καταστραφούν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Την ευθύνη θα είχε η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση. Το Σύμφωνο του Μονάχου προέβλεπε ακόμη δικαίωμα εκλογής εξόδου ή εισόδου στις μεταβιβαζόμενες περιοχές και η εκλογή έπρεπε να ασκηθεί εντός 6 μηνών από την ημερομηνία της Συμφωνίας. Η τσεχοσλοβακική κυβέρνηση μέσα σε 4 εβδομάδες από την ημερομηνία της Συμφωνίας θα έπρεπε να απολύσει από τις στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις της όσους Γερμανούς Σουδίτες επιθυμούσαν να απολυθούν, την ίδια ώρα που θα έπρεπε να αφήσει ελεύθερους τους κρατούμενους Σουδίτες που εξέτειαν ποινές φυλάκισης για πολιτικά αδικήματα. Προτελευταίο μουσικό μας διάλειμμα για σήμερα, φίλες και φίλοι. Και εδώ τι έχουμε, εδώ έχουμε ένα συνδυασμό Αγγλίας και Γαλλίας, διότι το τραγούδι είναι αγγλικό, το ερμηνεύει ο Arthur Tracy, παρόλα αυτά μας στέλνει στην Γαλλία. Somewhere in France with you.

0: Η Τσεχοσλοβακία βρέθηκε κατά το ίμιση στο στόμα του Τρίτου Ράιχ, φίλες και φίλοι. Και τα γεγονότα που ακολούθησαν τη συμφωνία του Μονάχου υπήρξαν καταλυτικά σύμφωνα με την αρρύθμιση προσάρτησης εδαφών. Ναι, η Γερμανία ήταν η πρώτη οποία κατάλαβε τη Σουηδητία, όμως το παζλ δεν σταμάτησε εκεί. Η Πολωνία προσάρτησε το Ζαόλτζιε, περιοχή με πολωνική πλειονότητα που είχε καταλάβει ο τσεχικός στρατός την περίοδο 1918-1920. Η Ουγγαρία είχε ουγγρικές μειονότητες σε παραμεθόριες περιοχές και συγκεκριμένα νοτιοανατολικά της Σλοβακίας και νότια της Καρπαθιακής Ρουθινίας, σύμφωνα με την πρώτη διαιτησία της Βιέννης. Τον Μάρτιο του 1939 η Ουγγαρία προσάρτησε την Καρπαθιακή Ρουθινία που είχε ήδη γίνει αυτόνομη από τον Οκτώβριο του 1938. Τα υπόλοιπα εδάφη της Τσεχοσλοβακίας έγιναν το γερμανικό δορυφορικό προτεκτοράτο Βοημίας και Μοραβίας. Το δε υπόλοιπο της χώρας ως Σλοβακία θα γίνει γερμανικός δορυφόρος. Ο Χίτλερ είχε νικήσει. Έτσι αποδείχθηκε. Ασχέτως βέβαια, εάν ο ίδιος αρχικά θεώρησε τη συμφωνία ήττα, καθώς, σύμφωνα με τους γερμανούς ιστορικούς, ήλπιζε σε αντίδραση των Άγγλων και των Γάλλων ώστε να επισπεύσει τον πόλεμο. Από την πλευρά τους οι Αγγλογάλοι έκαναν λόγο για θρίαμβο, αλλά αμφότεροι γνώριζαν πως τα χαρτιά ήταν χωρίς αντίκρισμα. Στο πέρασμα των χρόνων θα γινόταν όλο και πιο εμφανές πως ο αγγλικός, γαλλικός αλλά και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, όπως είδαμε νωρίτερα, παρά τις όποιες πολιτικές διαφορές τους, είδαν, έστω και στο ξεκίνημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στο πρόσωπο του φασισμού που πρόβαλε απειλητικός για την παγκόσμια ειρήνη, την αιχμή του δόρατος ενάντια στο κομμουνιστικό κίνημα και την Σοβιετική Ένωση που το εκπροσωπούσε πολιτικά την εποχή εκείνη. Και δεν είναι λίγοι εκείνοι ιστορικοί που υποστηρίζουν πως οι Δυτικοί υπολόγιζαν ότι ένας πόλεμος των δυνάμεων του άξονα με την Σοβιετική Ένωση θα οδηγούσε άμεσα ή έμεσα στην εξάλληψη του σοσιαλιστικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα στην εξασθένιση των φασιστικών δυνάμεων, κυρίως της Γερμανίας και της Ιαπωνίας, αλλά και της Ιταλίας, κατά δεύτερο λόγο. Με λίγα λόγια, οι νέες αγορές που θα απελευθέρωναν θα ήταν δικές τους. Αυτοί ήταν και το είχαν αποδείξει στην Αιθιοπία, διότι τα παζλ της ιστορίας ψέματα δεν λένε, όταν κανείς τους δεν μίλησε. Αυτή ήταν στην Κίνα, όταν και πάλι κανείς δεν μίλησε, ούτε στην επίθεση της Ιαπωνίας στην Σοβιετική Ένωση. Ουδής πιστεύει πως το Μόναχο επικράτησε η προσπάθεια της Δύσης να σωθεί απλώς η ειρήνη. Και εμείς σας αποχαιρετούμε με τον Hans Albers, φίλες και φίλοι. «Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise», δηλαδή, καπετάνια μου, πάρε με μαζί σου στο ταξίδι. Γεια και χαρά.
1: Meine Heimat, eine Wurakant, sieben Meilen von der See, stand im weiten grünen Binnenland, unser Haus an der Elbchaussee. Fröhlich spielten wir Mord und Stürmann, rauch nachts im Bett noch nach Teer. Wir heuerten im Waschbasan, wollten hinaus aufs Meer, wollten hinaus aufs Meer. Nimm uns mit, Kapitän, auf die Reise. Nimm uns mit in die weite, weite Welt. wohin geht Kapitän denn deine Reise? Bis zum Südpol hier, ach, da langt unser Geld. Nimm uns mit, Kapitän, in die Ferne.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Τελαβίβ το αεροσκάφος που μετέφερε τους επιβάτες της πτήσης της Fly Dubai, το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία έπειτα από το επεισόδιο μεταξύ των πιλότων. Οι επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων ήταν Ισραηλινοί, συνέχισαν το ταξίδι τους με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας, αφού η Σαουδική Αραβία απέρριψε αίτημα του Ισραήλ να επιτρέψει σε αεροσκάφη του να τους επαναπατρίσουν. Σύμφωνα με την Ισραηλινή ηγεσία και τις μαρτυρίες πολλών επιβατών και

0: Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό, όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως τις 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Πληθαίνουν οι καταγγελίες ασθενών και συγγενών τους για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες. Νέες μαρτυρίες αφορούν τις συνθήκες νοσηλείας, τη σύτηση αλλά και την επάρκεια του προσωπικού. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη η ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Τελείως άδικοι χαρακτήρισαν οι συνήγοροι του κατηγορούμενου γιατρού στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη τόσο την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του όσο και την προσωρινή του κράτηση. Όπως αναφέρουν από όλα τα αποδεικτικά μέσα δεν προκύπτει καμία σύνδεσή του με το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή και αυτό όσο περνάει ο καιρός αποδεικνύεται κάθε μέρα και περισσότερο. Παράλληλα το δικαστικό συμβούλιο άναψε το πράσινο φως για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου σε συνολικά 6 κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας στήθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 The Mart Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη λόγω της κακοκαιρίας όπου αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Ο Δικέφαλος υποδέχεται την Μαρέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena στην πρώτη αγωνιστική του EuroCup. Και δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.

0: είσαι και εσύ εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα, είναι το σβήσιμο της μέρας εδώ στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. 693-0078-228 αριθμός Viber, τον οποίο θα έπρεπε ήδη να έχετε αποθηκεύσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και να ξεκινάτε να στέλνετε μηνύματα αμέσως μόλις ξεκινάει η εκπομπή, για να λέμε την αλήθεια, από τις 6 το πρωί, μόλις ξημερώνει δηλαδή, και έχετε Νίκολα Διανό και Μπάμπη Τζιομπάνογλου αυτήν εδώ την εκπομπή, και να συνεχίζετε μέχρι βράδυ με Γιάννη Παπαδόπουλο. Μετά την συνθήκη του μονάχου που σας είπε εδώ ο Θανάσης Βικόπουλος, ήρθαμε εδώ με Μπάιρον εμείς. Πιο ωραίος ο Μπάιρον τώρα, τα γερμανικά μας έλεγε γερμανικά. Ρε Θανάση, εδώ δεν τρώμε εμείς μπάτβουρτς και μπύρες. Τους έχουμε την Κυριακή εδώ να τους αντιμετωπίσουμε μέσα στην Τούμπα και εσύ μας λες τώρα για γερμανικά. Όχι, δεν θέλουμε. Αυτή την ώρα ΠΑΟΚ, κατάμεστο το παλατάκι, αντιμετωπίζει την Μανρέσα και το σκορ είναι 35-34 στο 17 και όπως διαβάζω σε μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο ο Ντίνος Καραμητρούσης, αθλητικογράφος γνωστός της πόλης, η πρώτη κίνηση θρησκευτικής ενσυναίσθησης σε γήπεδο μπάσκετ φέτος έγινε στο κλειστό του ΠΑΟΚ με την έναρξη του αγώνα του δικεφάλου προς την Ισπανική Μανρέσα. Ο Βόσνιος πρώτος διαιτητής του αγώνα, Ντράγκα Πόροβιτς, έκανε με ευλάβεια το σταυρό του με την ολοκλήρωση της υγής ενός λεπτού που τηρήθηκε στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου. Μια πράξη ασυνήθιστη για αθλητικό χώρο και για έναν ουδέτερο κριτή όπως ένας διαιτητής. Σεβασμός στον νεκρό, σεβασμός και στον ξένο διαιτητή.

Αν δεν είστε στο παλατάκι για να βλέπετε ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, το επόμενο καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να πάτε στην παραλία αυτή την ώρα και μάλιστα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου σε λίγα λεπτά θα στηθεί ένα σινεμά στις γειτονιές και θα προβληθεί η ταινία Back to the Future. Είναι στο πλαίσιο των εκδηλώσεων το σινεμά στις γειτονιές, Θεσσαλονίκη Open Air Film Festival, και ξεκίνησε το πάρτι από τις 5.30 με κουβέρτες να στρώνονται εκεί στο γρασίδι, στις 6 live μουσική, και σε λίγη ώρα λοιπόν θα προβληθεί η αγαπημένη ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκης και με αυτή θα κλείσει η φετινή κινηματογραφική διαδρομή του σινεμά στις γειτονιές. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πόλη έχει το δικό της παρελθόν, κάθε γειτονιά τη δική της ιστορία, κάποιες βραδιές γίνονται αναμνήσεις που θα πάρουμε μαζί μας στο μέλλον. Τι λοιπόν καλύτερη ανάμνηση από μια τελευταία βραδιά, τελευταία καλοκαιριού, τελευταία βραδιά Σεπτεμβρίου, έτσι κι αλλιώς, να δείτε σινεμά στην παραλία εκεί δίπλα στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και να κλείσετε έτσι τη βραδιά σας.

άστρο που άναψες εσύ. Γαλήνιος να κοιτάζεις. Άστρο που άναψες εσύ.

0: από όσα μας πονούν. Στο τέλος τι απομένει.
1: Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη από προχθές και ετοιμάζονται αύριο να αντιμετωπίσουν την Ολλανδία, πήραν μια μέρα ρεπό και το πέρασαν χαλαρά με μια έξοδο στην πόλη, αλλά με οικοδεσπότη τον Πιονάρα, τον Μπέλκα. Βγήκανε λοιπόν οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της Εθνικής, έχοντας τον Δημήτρη Πέλκα ως ξεναγό και οικοδεσπότη στην πόλη. Πήγαν για καφέ σε μια συνάντηση που είχε έντονο ασπρόμαυρο χρώμα. Πέλκας παίζει στον ΠΑΟΚ, Τζόλης έχει παίξει στον ΠΑΟΚ, Καρέτσας μπορεί να μην είναι δηλωμένος, αλλά όλοι ξέρουν ότι τρέφει μάλλον ασπρόμαυρα αισθήματα, οπότε καταλαβαίνετε. Η συνάντηση και η χαλάρωση ήταν σύντομη, αφού έχουμε αύριο Ολλανδία, Κυριακή Γερμανία, στην Τούμπα και τα δύο μάτς, οπότε καταλαβαίνετε. Ο Πέλκας δεν θα παίζει, αλλά πιθανότητα θα είναι στις κερκίδες. Η φωτογραφία πάντως που ανέβασε είναι όλα τα λεφτά, και όταν λέμε όλα τα λεφτά κυριολεκτούμε. Έγραψε λοιπόν στη φωτογραφία που ανέβασε στα social, φωτογραφία 400 εκατομμυρίων ευρώ. 350 εκατομμύρια κάνει αυτό στη μέση. Στη μέση ήταν ο μικρός γιος του σε καρότσι και ανάμεσά τους, ανάμεσα στους δύο Έλληνες στάρ, Τζόλι και Καρέτσα, και έγραψε λοιπόν 350 εκατομμύρια ευρώ, αυτός στη μέση. Τα άλλα βρείτε τα άλλα 50 εννοεί.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Ξανά στην ανακρίτρια, οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

καλησπέρα στην ευτυχία που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-00-78-228 αριθμός Viber για τα δικά σας μηνύματα, για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε, είμαστε εδώ. Σας λέγαμε χθες για μια 28χρονη οικιακή βοηθό που βρέθηκε στα κρατητήρια μετά από καταγγελία της ιδιοκτήτριας ενός σπιτιού, η οποία είπε ότι της άρπαξε 50.000 ευρώ, αλλά τελικά κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει. Και σήμερα, μιλώντας στα μέσα, η συγκεκριμένη καθαρίστρια αποκάλυψε ότι φοβήθηκε μην απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Η καταγγελία είχε γίνει το πρωί της Δευτέρας, όταν η 51 έτους ιδιοκτήτρια του σπιτιού κατήγγειλε στην αστυνομία ότι είχαν εξαφανιστεί 50.000 ευρώ και 2 λίρες χρυσές, και στο σπίτι, όπως είπε, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή ο σύζυγός της και ο γιος της, ο οποίος δεν είχε πάει σχολείο λόγω της ασθένειας. Στις 10.30 η οικιακή βοηθός ενημέρωσε το σύζυγο ότι πρέπει να αποχωρήσει και λίγη ώρα αργότερα η ιδιοκτήτρια διαπίστωσε, ανοίγοντας εκεί που είχε τα χρήματα, ότι μια σακούλα ήταν ανοιχτό το φερμουάρ της και εκεί είχε κρύψει τα χρήματα. Διαπιστώνοντας ότι έλειπαν, είπε στους αστυνομικούς πως ήταν βέβαιο ότι τα είχε αφαιρέσει η καθαρίστρια. Έκαναν έλεγχο, όπως σας είχαμε πει χθες, και στο σπίτι της καθαρίστριας δεν βρέθηκε τίποτα και λίγο αργότερα η ιδιοκτήτρια απέσυρε την καταγγελία, καθώς τα χρήματα και οι λίρες εντοπίστηκαν σε άλλο σημείο του σπιτιού. Σοκαρίστηκα, δηλώνει η 28χρονη, η οποία εργαζόταν από τον Απρίλιο στο σπίτι, παράλληλα σπουδάζει ψυχολογία και χρειαζόταν τα χρήματα για να βοηθά την οικογένειά της. Σοκαρίστηκε, όπως είπε, με συνέλαβαν και πέρασα ένα βράδυ στα κρατητήρια, όπως καταλαβαίνετε, πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρόλο που έψαξαν στο σπίτι μου και δεν βρήκαν τίποτα. Μάλιστα λέει πως φοβόταν μήπως απελαθεί, παρόλο που γνώριζε ότι ήταν αθώα και βρίσκεται νόμιμα στη χώρα. Βρέθηκε με χειροπέδες από τη μια στιγμή στην άλλη και μάλιστα ο δικηγόρος της λέει ότι η στοχοποίηση είναι κάτι μοναδικό, η στοχοποίηση της 28χρονης. Παρέμεινε στο αστυνομικό τμήμα όλο το βράδυ ανακρινόμενη για κάτι που δεν έπραξε.

Καλησπέρα και στην Κατερίνα που όπως στέλνει το μήνυμα της είναι εδώ και μας ακούει. 693-0-78-20-78-228. Είναι η κεκτημένη ταχύτητα. 693-0-78-228 λοιπόν, και το έχω ακούσει σε διάφορες εκδοχές. Άλλος λέει 693-0-078-228, 693-0-07-82-28. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο αριθμός, αποθηκεύτης τον. Και μιας και σας λέγαμε για σπίτια, θα παραμείνουμε στα σπίτια για να σας πούμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ενοικιάστρια στη Θεσσαλονίκη εγκατέλειψε σπίτι. Με την στεγαστική κρίση να χτυπά κόκκινα, βρέθηκε άνθρωπος που είχε βρει σπίτι, αλλά το άφησε. Και θα μου πείτε γιατί. Γιατί την ενοχλούσε ο διπλανός. Και να ήταν κανένας φασαριόζος ο τύπος, πάει και έρχεται. Αντίθετο ήταν. Όπως περιγράφει η ίδια σε καταγγελία που έκανε στην Ένωση Ενοικιαστών Ενοικιαστριών Θεσσαλονίκης, λοιπόν, όταν επισκέφθηκε το διαμέρισμα πριν τον νοικιάσει, ο διπλανός ένοικος έλειπε. Επέστρεψε μετά από 1,5 μήνα και τότε κατάλαβα πόσο ανεπαρκής ήταν η ηχομόνωση ανάμεσα στα δύο σπίτια. Άκουγα ξεκάθαρα ό,τι γινόταν δίπλα. Ακόμη και την τηλεφωνική συνομιλία του διγείτονα. Φανταστείτε δηλαδή, τίποτα. Σαν να μην υπήρχαν τείχοι. Ευτυχώς δεν έβλεπε κιόλας, μόνο άκουγε. Κάτι είναι γι' αυτό. Επικοινώνησα, λέει, με τον προηγούμενο ένοικο για ένα ζήτημα με το ρεύμα και μου είπε ότι γι' αυτό ακριβώς είχε φύγει και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ήταν ο θορυβώδης γείτονας, ήταν η κατάσταση του ίδιου του διαμερίσματος. Δεν μπορούσα, περιγράφει, να αποσυρθώ στο χώρο μου χωρίς να είμαι μόνη. Δεν μπορούσα να έχω την ατομικότητά μου. Προσπάθησα να βρω λύση με την εκμισθώτρια, αλλά δεν τα κατάφερα. Κατήγγειλε το περιστατικό στην Ένωση και η Ένωση λοιπόν έχει ξεκαθαρίσει ότι η κατάσταση σε αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φανταστείτε ότι δεν έχουν, η Ένωση λέει ότι οι νοικιαστές δεν έχουν καμία απολύτως όπλο απέναντι στους ιδιοκτήτες για να κάνουν οτιδήποτε πρέπει να κινηθούν νομικά. Καταλαβαίνετε πόσο χρονοβόρο και πόσο κοστοβόρο είναι όλο αυτό και έχουν ζητήσει, γενικά έχουν στείλει ένα χαρτί με αιτήματα στην πολιτεία και στο Δήμο κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν. Ένα από αυτά είναι, σύμφωνα με τα 14 αιτήματα που έχουν στείλει, να ο Δήμος να αναλάβει να μπορεί να είναι στην αρμοδιότητά του να ελέγχει αν τα διαμερίσματα που βγαίνουν προς ενοικίαση είναι κατοικήσιμα. Γιατί όπως καταγγέλουν, πολλά από αυτά δεν είναι. Είναι και αυτό μια λύση.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Σώμα αυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό, άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

Κάτι στενό, το θα νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από τη λειτουργία του μετρό στην Καλαμαριά, της γραμμής δηλαδή μετρό Καλαμαριάς, και φαίνεται ότι τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά. Όπως αναφέρει η Βόρεια, μειώθηκαν κατά μέσο όρο 10 με 12% τα οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο από ανατολικά. Αντίστοιχη είναι και η μείωση από κέντρο προς ανατολικά. Και φαίνεται ότι γίνεται δουλειά, ότι πολλοί άνθρωποι το κυκλοφορούν. Αν σκεφτείτε ότι αυτές οι μετρήσεις αφορούν και το διάστημα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο διάστημα ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι εξαιρετικά αυξημένος. Δεύτερον, είχαμε πάρα πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω των εργασιών του flyover, με αποτέλεσμα πολλοί να χρησιμοποιούν αυτοκίνητο. Αλλά αν σκεφτείτε ότι εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες γίνονται όλα έργα στη Βασιλίσσης Όλγας, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία, μια μισή λωρίδα κυκλοφορίας, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει πρόβλημα στη ροή των αυτοκινήτων. Φαίνεται λοιπόν ότι το μετρό της Καλαμαριάς δουλεύει η γραμμή, και περιμένουμε να δούμε και το μετρό δυτικά για να ανακουφίσει την έτσι και αλλιώς πολύπαθη αυτή πλευρά της πόλης. Πολλοί κόσμος θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και να το χρησιμοποιήσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα τον βολέψει να κατεβαίνει προς το κέντρο και τις δουλειές με αυτό το μέσο και όχι με αυτοκίνητο, πόσο μάλλον όταν η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει στα ύψη.

Και πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 9 με Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: σταυρού στη συναυλία.
1: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai

0: απότομα ύψος. Το αεροπλάνο που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρά περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα με 16 νέες παρεμβάσεις, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό όσο τηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης, καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027. Και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο Κοζάνη. Στο μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται σε συμπληρωματικές απολογίες. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκουου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας στήθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για την βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτ Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένονται τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Για το λόγο αυτό συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν η γλώσσα.

0: γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out στον 102 με Ηλία Σταμπουλή και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία και όπως φαίνεται το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου με 22-8 Οκτωβρίου η Θεσσαλονίκη θα πλημμυρίσει με κόσμο. Τρέχει ήδη καμπάνια από τον Δήμο Θεσσαλονίκη σε διάφορες περιοχές, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην κεντρική Ευρώπη, προβάλλοντας τη Θεσσαλονίκη ως τουριστικό προορισμό. Και έτσι κι αλλιώς, αυτό το συγκεκριμένο τριήμερο, η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης. Όπως λέει ο Γενικός Γραμματέας των Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη για τον εγχώριο τουρισμό αυτό το τριήμερο είναι ένας κλασικός προορισμός, λόγω Αγίου Δημητρίου και της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης. Ωστόσο πλέον υπάρχουν κρατήσεις και από ξένους, Τουρκία μεγάλη βαρύτητα στην πόλη, Κύπρος, Γερμανία και Βαλκάνια, βαλκανικές χώρες. Είναι αυξημένο το ενδιαφέρον ήδη, ενώ πάντα υπάρχουν οι κρατήσεις τελευταία στιγμή που έχουν γίνει ήδη τάση το τελευταίο διάστημα. Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας λοιπόν, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και από τις βαλκανικές χώρες όπου έχει επενδύσει ήδη ο Δήμος και προβάλλει διάφορα σποτ για να αναδείξει ως τουριστικό προϊόν την πόλη, αλλά και από Γερμανία όπου είναι ο επόμενος στόχος να προσελκύσουμε και από εκεί τουρίστες. Οπότε το τριήμερο δεν θα έχουμε μόνο Έλληνες που θα έρθουν να δουν την παρέλαση και την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, όπως φαίνεται θα έχουμε και αρκετούς ξένους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ένας, πόσα θα δίνατε για μια φανέλα του Ντίνου Μαυροπάνου, του center back της Εθνικής και της West Ham. Λοιπόν, ένας Άγγλος έδωσε 99.999,99 λίρες για μια φανέλα που φορούσε ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στο Ντέρμπι με τη Millwall, όταν ο Έλληνας αμυντικός με κεφαλιά ισοφάρισε την Millwall και ήταν η αναμέτρηση μεταξύ των δύο του Λονδίνου μετά από 14 χρόνια. Η Millwall τότε είχε κάνει το 2-0 και στη συνέχεια ο Καντέ μείωσε και ο Μαυροπάνος έκανε το 2-2 και προκάλεσε έξαλλους πανηγυρισμούς στους φίλους της West Ham και η φανέλα του βγήκε σε δημοπρασία στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου. Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο. Τελική προσφορά ήταν αυτή, 99.999,99 λίρες. Η δεύτερη καλύτερη ήταν 4.200 λίρες. Δύο διαφορετικοί φίλοι της West Ham έκανε τη προσφορά με 99.000 λίρες. Κατέληξε στον πρώτο που την έκανε. Η είδηση έγινε viral μέσα στα social. Και κάποιος γράφει, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πληρώσει τόσα χρήματα για φανέλα του Μαυροπάνου, ενώ ένας φίλος του West Ham έγραψε, δεν κερδίσαμε καν το παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ωστόσο ότι το ντέρμπι ανάμεσα σε West Ham και Millwall είναι ένα από τα πιο καυτά και ιστορικά του Λονδίνου, με βαθιές ρίζες στο ανατολικό Λονδίνο. Ξεκίνησε η αντιπαλότητα των δύο ομάδων στις αρχές του 20ου αιώνα, συνδέεται με την εργατική ιστορία της περιοχής, καθώς και οι δύο σύλλογοι είχαν τις βάσεις τους στις αποβάθρες του Λονδίνου. Η κόντρα τους ξεπέρασε πολλές φορές τα όρια του αγωνιστικού χώρου, υπήρχε και αντιπαλότητα στις εξέδρες. Έχουν μείνει στην ιστορία ως ντέρμπι των λιμενεργατών, λόγω της κοινής προέλευσης των δύο συλλόγων και θεωρούνταν από τα πιο δύσκολα παιχνίδια για την αστυνομία εξαιτίας των επεισοδίων. Οι δύο ομάδες δεν είχαν συναντηθεί συχνά τα τελευταία χρόνια επειδή η West Ham ήταν στην Premier League ενώ η Millwall στις χαμηλότερες κατηγορίες, γι' αυτό και η επιστροφή τους σε επίσημο παιχνίδι μετά από 14 χρόνια δημιούργησε αυτή την προσμονή στους φιλάθλους. Και έδωσε ο άλλος σχεδόν 100.000 λίρες για μια φανέλα της West Ham που φορούσε ο Ντίνος Μαυροπάνος. Αν ερχόταν εδώ στο στούδιο του 102, εγώ με ένα χιλιάρικο, αυτή που φοράω West Ham είναι, του την έδινα. Να ξέρετε άλλη φορά που επενδύετε τα χρήματά σας.

Καλησπέρα στη Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη συντροφιά. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με Χρήστο Χατζημίση για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Πληθαίνουν οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην Πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
4: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ακούστε τι έπαθε ένας τύπος στην Καβάλα που προσπάθησε εκεί να κινηθεί στους δρόμους της πόλης. Όλοι το ξέρουν ότι η Καβάλα βέβαια δεν είναι για αυτοκίνητο. Όσοι έχουν πάει ή όσοι ζουν εκεί γνωρίζουν ότι οι ανηφόρες που έχει η πόλη δεν ανεβαίνονται. Πρέπει να είσαι τουλάχιστον πιλότος για να ανέβεις, ειδικά σε περιοχές που είναι ψηλά στην Καβάλα. Πόσο μάλλον αν είσαι ξένος, όπως αυτός ο κακομοίρης ο Ρουμάνος που ήθελε να πάει κάπου και όπως όλοι έβαλε το GPS. Θα του είπε εκείνη η εκνευριστική γυναικεία φωνή στο επόμενο κύκλο, κάντε, στρίψτε βορειοανατολικά ή πάρτε τη δεύτερη έξοδο. Χάθηκε ο άνθρωπος, έφτασε σε ένα σημείο και δεν είχε να πάει πουθενά αλλού. Ήρθε αντιμέτωπος με σκαλάκια που υπάρχουν πάμπολα στην πόλη της Καβάλας και για να τα κατέβεις μόνο πόδι δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να πάει ούτε πίσω και αποτέλεσμα κλήθηκε γερανός από την οδική για να τον απεγκλωβίσει. Οπότε μην εμπιστεύεστε ούτε τα GPS, τα μάτια σας μόνο.

Λοιπόν, ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι έτοιμος να ξεκινήσει τη σεζόν αυτή τη φορά με διαφορετική φανέλα από αυτή το Milwaukee Bucks, αυτή των Miami Heat, και έχει ήδη αποκτήσει έναν απρόσμενο εχθρό εκεί στα ζεστά κλίματα του Miami. Και δεν είναι άλλος από τα Ιγκουάνα. Όπως είπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα τέτοιο ερπετό στο η μονοκατοικία που νοικιάζει. Μην φανταστείτε τώρα καμιά μονοκατοικία, με κήπο, με πισίνες, τέτοια έτσι. Και τα βρήκε τρομακτικά. Τον ρώτησαν μάλιστα στη Media Day των Miami Heat αν θα έλεγε ναι σε επέκταση συμβολέου αν τα Ιγκουάνα συνέχιζαν να έρχονται στην πισίνα του σπιτιού σου. Ο Έλληνας Σταρ απάντησε: θέλω να επικεντρωθώ στη φεστινή σεζόν, δεν σκέφτομαι τέτοια σενάρια, αλλά εξομολογήθηκε ότι αν έρθουν και πάλι θα μετακομίσω, θα πάω σε διαμέρισμα και θα αποφύγω τα σπίτια που έχω γρασίδια και πισίνες. Ρε Γιάννη Αντετοκούμπο, τα έχεις βάλει με όλα τα τέρατα του NBA, τα Ιγκουάνα σε ενοχλούν. Εκείνος ο Μίτσος από το ίσο το τέρι μου που τον είχε ο Λάζαρος πάνω του και έκανε βόλτες, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Α, το πάρουμε εμείς άμα είναι να συνεχίζει να παίζει μπάσκετ.

Και πάμε σε μια άλλη φανέλα μετά από αυτήν που είδαμε της West Ham και του Μαυροπάνου, η οποία πωλήθηκε για πολύ πολύ μεγαλύτερη τιμή. Είναι μια από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις του Michael Jordan και άλλαξε χέρια για αστρονομικό ποσό, καταρρύπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ για φανέλα μπάσκετ. Πωλήθηκε λοιπόν η φανέλα του Mike Jordan, την οποία φορούσε στον τρίτο αγώνα των τελικών το 1998, την περίφημη σεζόν του Last Dance, τον τελευταίο αγώνα του λοιπόν, για 12, το τελευταίο τίτλο που είχε πάρει το Σικάγο, για 12,26 εκατομμύρια δολάρια. 12,26 εκατομμύρια δολάρια. Η αρχική τιμή εκκίνησης κυμαίνονταν μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με μία μόλις προσφορά. Η προηγούμενη υψηλότερη τιμή για ρούχο του θρύλου του μπάσκετ είχε καταγραφεί το 2022, όταν η φανέλα που φορούσε στον πρώτο αγώνα των ίδιων τελικών πωλήθηκε έναντι 10,1 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνδέεται η φανέλα με μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιόδους της καριέρας του κορυφαίου μπασκετμπολίστα. Ήταν η σεζόν, η τελευταία σεζόν των Bulls, που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του έκτου και τελευταίου πρωταθλήματος της ομάδας με το τρίτο three-peat. Ωστόσο, δεν είναι η ακριβότερη φανέλα που έχει πωληθεί στην Αμερική. Στην κορυφή της λίστας παραμένει η φανέλα του θρύλου του baseball Babe Ruth, η οποία πωλήθηκε το 2024 έναντι του ασύλληπτου ποσού των 24,12 εκατομμυρίων δολαρίων. Καλησπέρα και στην Ιωάννα, που με αφορμή εκείνο το σχόλιο για τον οδηγό στην Καβάλα, ο οποίος μέσω GPS μπλοκαρίστηκε σε σκαλάκια, λέει: είμαστε πιλότοι οι άτιμοι οι Καβαλιώτες. Δεν το αρνήθηκε ποτέ κανείς αυτό.

Ο ΠΑΟΚ είναι στο 70-56 στην τελευταία περίοδο και έχει στην τελευταία αυτή περίοδο το γήπεδο στην κυριολεξία γύρι, γιατί έκανε ένα 9-0 ο ΠΑΟΚ, ενώ το παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν κανονικό ντέρμπι και πλέον φαίνεται ότι στο 34 βρισκόμαστε. Ο ΠΑΟΚ πάει για να πάρει το μάτς και μάλιστα για να μην μακρηγορήσουμε άνετα, αρκεί να συνεχίσει όπως πάει, γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο με ένα 12-0 όπως βρισκόμαστε πάει πάρα μα πάρα πολύ καλά.

Κάπου εδώ και η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση και ευχαριστώ περισσότερο ακόμα τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Χρήστος Χατζημίσης στη μια καρέκλα, Γιάννης Παπαδόπουλος στην άλλη καρέκλα. Περιμένουν να μπουν στο στούντιο με αυτή τη σειρά. Ο ένας θα σας πει ειδήσεις και ο άλλος θα σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή του βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφη

0: Το αεροπλάνο, που στη συνέχεια άρχισε να πέφτει κατακόρυφα, σταθεροποίησε μέλος του πληρώματος. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό, έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας τόσο στις Ισραηλινές όσο και στις μη Ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες. Ρυθμίσεις ανάσα για τους οφειλέτες με έως και 120 δόσεις για τα συσσωρευμένα χρέη, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, με 16 παρεμβάσεις αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Συγκεκριμένα, πρόκειται για 8 μέτρα που ενισχύουν την προστασία των οφειλετών και άλλα 8 που αυστηροποιούν τη διαφάνεια, την εποπτεία και τη λογοδοσία των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων. Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, με το νέο αυτό πλαίσιο βάζουμε καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται. Για πρώτη φορά μπαίνει τέλος στις διαπραγματεύσεις χωρίς προθεσμίες, τόνισε. Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός αναφέρθηκε στο πλαφόν 15% στην προκαταβολή, αντί για απαιτήσεις που έφταναν ακόμη και 50%, καθώς και στην προστασία του συνεπούς οφειλέτη από κατάσχεση ή πληστηριασμό σωτηρεί τη ρύθμισή του. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Πιερακάκη, το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης δεσμευτικές κυρώσεις και πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Την ικανοποίησή τους για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία εκφράζουν με ξεχωριστές ανακοινώσεις τους οι διοικήσεις των επιμελητηρίων Εμποροβιομηχανικό, Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Θεσσαλονίκης καθώς και του Εμπορικού Συλλόγου. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εγκρίθηκαν 20.870 προσλήψεις για το 2027 και παρουσιάστηκε ο κυβερνητικός σχεδιασμός της επόμενης χρονιάς. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για δύσκολες συνθήκες νοσηλείας έως και κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούσαν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει η ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Οι 4 προσωρινά κρατούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία της οικογένειας καλούνται για συμπληρωματικές απολογίες. Προσωρινά, εκτός λειτουργίας, τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι εργασίες αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δε Μάρτα Άγιος Παντελεήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπήκοου Σερβίας, εις βάρος το οποίο εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Κατά την ίδια αστυνομική επιχείρηση προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. 100 και πλέον χρόνια μετά τον ξεριζωμό, οι χαμένες πατρίδες αποκτούν ένα νέο τόπο μνήμης στη Θεσσαλονίκη. Στην καρδιά της Πανεπιστημιούπολης, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, μία ελιά, πέτρες, αρώματα και σύμβολα εκείνης της περίοδου συνθέτουν ένα διαφορετικό μνημείο για τους πρόσφυγες του 1922. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code έως την Κυριακή η Κρήτη. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 25 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με 2 αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8:30.

0: αίθουσα τελετών Απίθητα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

RPM. Από όπου και αν μας ακούτε, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Αύριο υποδεχόμαστε τον Οκτώβριο, ο οποίος μπαίνει δυναμικά με πτώση θερμοκρασίας και βροχές για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια, ιδανικός καιρός για να κάνετε τις βόλτες σας. Ζακέτα να πάρετε, γιατί παρότι θα έχουμε ήλιο, θα έχει και ένα ελαφρύ αεράκι. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπούλης σήμερα στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 6930 07 8228, 6930 07 8228. Όσοι ζητήσετε κάποιο τραγούδι θα τα ακούσετε σήμερα.

Θα ξεκινούσαμε τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο, αλλά θα πάω στο Ηράκλειο. Το πρώτο θέμα που θα σας μεταδώσω είναι μια παρέα ανδρών, όπου βρήκαν πάρα πολύ αστείο να εκτυπώσουν φωτογραφίες μιας κοπέλας, να βάλουν πάνω το τηλέφωνό της, τη διεύθυνσή της και να γράψουν ότι εκδίδεται. Το μοιράσαν σε όλο το Ηράκλειο, αφήσανε αυτά τα χαρτιά πάνω σε σταματημένα αυτοκίνητα, στο Παμπρί συγκεκριμένα. Η γυναίκα άρχισε να δέχεται φυσικά τηλεφωνήματα από ανθρώπων που νόμιζαν ότι είναι μια αγγελία ερωτικού περιεχομένου. Ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές, άρχισε να ψάχνει, να ρωτάει η αστυνομία δεξιά και αριστερά, μάζεψε κάποια στοιχεία και φυσικά μαντέψτε, αν δεν είναι πεντάχρονα, που δεν είναι, γιατί υπάρχει ένα βίντεο που έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, δεν είχαν σκεφτεί ότι παντού, ανά 100 μέτρα, υπάρχει μια κάμερα. Είτε στα σπίτια, είτε στα μαγαζιά, και τους έχει πιάσει κάμερα. Αυτούς τους ανθρώπους που μοιράζουν αυτά τα φεύγολα πάνω στα αυτοκίνητα. Άρα είναι θέμα ωρών να γίνει ταυτοποίηση του δράστη ή των δραστών και να συλληφθούν από την ελληνική αστυνομία. Και αν θυμάστε, αν ακούσατε και τη χθεσινή και την προχθεσινή εκπομπή, είναι η τρίτη περίπτωση εκδίκησης ανθρώπων προς τις πρώην σχέσεις τους τέτοιου είδους. Σας παρακαλώ να προσέχετε με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα.

Ο κύριος Μαρινάκης την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε ότι στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για την βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όπερ και γένετο σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έχουμε αύξηση στα 20 λεπτά της επιδότησης στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης για το πρώτο δεκαμεθήμερο του Οκτωβρίου. Όπως εξήγησε ο Πρωθυπουργός, η αύξηση της επιδότησης αποφασίστηκε καθώς η πίεση στις τιμές του πετρελαίου κίνησης συνεχίζονται, επηρεάζοντας την εφοδιαστική αλυσίδα. Συγκεκριμένα λοιπόν, από 1 Οκτωβρίου, από αύριο, δηλαδή, η επιδότηση στο δίκτυο για το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται σε 15 λεπτά από 10 που ήταν, με το δημοσιονομικό κόστος για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου να εκτιμάται σε 20 εκατομμύρια ευρώ. Αναλόγως την πορεία της τιμής του βαρελιού του πετρελαίου, θα δούνε αν θα επεκταθεί το μέτρο ή θα πάρθουν συμπληρωματικά μέτρα. Στην κρατική επιδότηση έρχεται να προσθεθεί και η έκπτωση από τα δηληστήρια, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της παρέμβασης στα 20 λεπτά. Κάποιοι περίμεναν ότι θα ξαναδοθεί Fuel Pass. Δυστυχώς οι ελπίδες τους δεν βγήκανε αληθινές. Δεν είναι ένα μέτρο που έχει μπει στο σιρτάρι και δεν θα το ξαναδούμε. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις γύρω από την εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αν πέσουν ξαφνικά οι τιμές στο πετρέλαιο, αν ομιγένετο τελειώσουν οι πόλεμοι δεξιά και αριστερά, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί, θα δούνε και θα κρίνουν. Ανά 15 μέρες λοιπόν θα συνεδριάζουν και θα αποφασίζουν.

Ο Χρήστος μας λέει να βάλουμε κάτι από Μετάλλικα, γιατί μόλις δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που ενοικιάζει και του είπε ότι από 450 μετά τα Χριστούγεννα θα κληθεί να πληρώνει 700 ευρώ. Αν μπορούμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση, που δεν νομίζω, με ένα τραγούδι από τους Μετάλλικα, αμέσως μετά το Χρήστο που θα έρθει να πει τους τίτλους ειδήσεων, θα το κάνουμε, να είσαι σίγουρος. Αν έχεις και κάποια προτίμηση, προλαβαίνεις να μας το στείλεις. Και η Τζένα λέει: ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Φανταστικά τα τραγούδια σας, μας στέλνει και τα χαιρετίσματά της. Χαιρετίσματα και σε εσένα, λοιπόν. Έρχεται ο Χρήστος με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Λήξη συναγερμού για την πτήση Thriller της Fly Dubai προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ben Gurion στο Tel Aviv. Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης οφειλών έως και 120 δόσεις και αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση, ενώ αναφέρουν πως τους ζητούν υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Εκτός λειτουργίας από αύριο, ο τερματικός σταθμός του ΑΣΤ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου, και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Όσοι δηλώσατε συμμετοχή για το Θεσσαλία Pass και το Εύρος Pass, μπείτε μια ματιά στο, ρίξτε μια ματιά στο email σας και στα μηνύματά σας, γιατί έχουν αποσταλεί τα αποτελέσματα για αυτούς που είναι τυχεροί και έχουν κληρωθεί. Και πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που σας λέει μέσα αναλυτικά το email για να πάρετε τα 200 ή 250 αναλόγως ποιο προορισμό επιλέξατε. Από τα σημαντικά σήμερα που ανακοινώθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έγινε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν και η διεύρυνση της ρύθμισης από 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σημαντικότατη πρωτοβουλία. Το ζητούσε η αγορά, το ζητούσαν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες. Πάρα πολλοί αφήνανε και συσσωρεύανε χρέη γιατί δεν μπορούσαν, ξέραν ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις 12, 24, ακόμα και τις 72 που μπορούσαν να μπουν κάποιοι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού και τα αφήναν τα χρέη. Έτσι διωγγώθηκε πάρα πολύ το ιδιωτικό χρέος. Ελπίζουμε να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο να πάρουν μια ανάσα οι επιχειρηματίες, η αγορά, για να μπορέσουν να μπουν σε μια ροή τα πράγματα. 120 δόσεις για χρέη έως το τέλος του 2024. Ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ.

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έπαιζε στην Αγγλία και συγκεκριμένα στη Championship, τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, η West Ham με τη Millwall. Για όποιον δεν γνωρίζει, αυτές οι δύο ομάδες έχουν τεράστια κόντρα πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι, μισιούνται οι οπαδοί των ομάδων. Τη δεκαετία του 80 και του 90, κάθε φορά που παίζαν αυτές οι δύο ομάδες, γεμίζαν τα νοσοκομεία, για να καταλάβετε. Μεγάλη αντιπαλότητα, δηλαδή η κόντρα ΠΑΟΚ Άρης, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, είναι παιδική χαρά μπροστά σε αυτές τις δύο ομάδες. Παίζαν λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες. Η Millwall προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο Μοχαμαντού Καντέ και ο Μαυροπάνος, ο δικός μας, ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, ο διεθνής αμυντικός, έκανε το τελικό 2-2. Και γιατί σας τα λέω αυτά, ποιον ενδιαφέρει? Κανέναν. Αλλά η φανέλα του Μαυροπάνου βγήκε σε δημοπρασία από την ίδια την ομάδα. Και πόσο φαντάζεστε ότι έδωσε ένας φίλαθλος της West Ham για να την αγοράσει? 100.000 λίρες. Για να αγοράσει τη φανέλα που φοράει τώρα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που δίνουν αυτά τα ποσά, γιατί και πιο μετά θα σας πω πόσο πουλήθηκε η φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, θα μου πείτε τι συγκρίνεται. Αλλά αν κάποιος έδωσε 100.000 για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο και τα εκατομμύρια που δόθηκαν για τη φανέλα του Μάικλ Τζόρνταν, το θεωρώ λογικό. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχω φανέλα του Παναγιώτη Λιαδέλη από τότε που έπαιζε στον Άρη, το 1993-94, δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά. Τιμή συζητήσιμη, αρκεί να είναι εξαψήφιο το ποσό.

Η Λία η Δέσποινα ζητάει το Wake Me Up When September Ends από τους Green Day. Θα το βρει ο Ηλίας και θα το μεταδώσουμε αμέσως μετά. Μ' αρέσει που ακούτε την εκπομπή και επειδή σας είπα να ζητήσετε τραγούδια, το ζητάτε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καλή επικοινωνία. Λοιπόν, θυμάστε φυσικά το περιστατικό στα Άνω Λιώσια με τη δασκάλα στο νηπιαγωγείο που έβαλε τις φωνές σε κάποια παιδιά. Μετά πήγε ο πατέρας και η μητέρα από το συγκεκριμένο παιδί. Και εκτός από την λογομαχία που είχαν, ο πατέρας έριξε και δύο γροθιές στην κυρία, η οποία παραμένει στο νοσοκομείο. Να θυμίσουμε η δάσκαλα, έτσι. Και με πολύ θράσος βγήκε και είπε ότι θόλωσα ο πατέρας που έριξε τις μπουνιές και έριξα δύο μπουνιές. Δεν συνέβη και τίποτα. Με πάρα πολύ θράσος. Επίσης, συνεχίζει η οικογένεια του παιδιού και απειλεί την καθηγήτρια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγαίνουν δηλαδή και κάνουν δηλώσεις από το να κρύβονται. Σήμερα είχαμε ένα ακόμη περιστατικό. Στην Καστοριά αυτή τη στιγμή. Δασκάλα δημοτικού, στο 4ο δημοτικό Καστοριάς, ήταν στην αυλή, συνειδητοποίησε ότι μπήκε μέσα στο δημοτικό ένας 24χρονος και όπως όφιλε να κάνει, του ζήτησε να απομακρυνθεί καθώς δεν ανήκε στο σχολικό προσωπικό ή στους μαθητές του δημοτικού. Ως τώρα δεν βλέπω κάτι παράλογο. Ο συγκεκριμένος λοιπόν νεαρός έριξε δύο γροθιές δυνατές στην δασκάλα. Η δασκάλα κατέρευσε, ήρθε το ΕΚΑΒ, την παρέλαβε, την πήγε στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και έμεινε για λίγες ώρες εκεί, ώσπου διαγνώστηκε χωρίς κανέναν κίνδυνο. Αλλά βλέπετε ότι τα περιστατικά στα σχολεία αυξάνονται. Σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ όπου γίνεται εμπόριο απουσιών από παιδιά του γυμνασίου σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπου οι δάσκαλοι φοβούνται να βάλουν τις απουσίες στα παιδιά, γιατί μετά πάνε οι γονείς και για να μην χάσουν το επίδομα, γιατί πλέον υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι όταν το παιδί δεν πάει στο σχολείο, κόβεται και το επίδομα στον πατέρα και τη μητέρα. Και αν βάλουν απουσίες, πάνε μετά οι γονείς των παιδιών, τους απειλούν, χειροδικούν. Και αν είναι ο εκπαιδευτικός που πάει να κάνει το έργο του, να μάθει στα παιδιά γράμματα, να φοβάται για τη ζωή του, έτσι δεν πάμε μπροστά. Κάτι πρέπει να συμβεί, σοβαρά όμως πρέπει να συμβεί. Υπάρχουν άνθρωποι, δεν ανοίγουν μεν τα στόματα σε καταγγελίες προς την αστυνομία, αλλά συζητιέται στην περιοχή, όλοι το γνωρίζουν και κάτι πρέπει να γίνει ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν ανενόχλητοι να κάνουν αυτό για το οποίο πληρώνονται, να διδάξουν και να παιδαγωγήσουν τα παιδιά.

Αφού λοιπόν αύριο αλλάζει ο μήνας και μπαίνει ο Οκτώβριος, μπορείτε να βγείτε έξω και σας έχουμε μερικές επιλογές. Το Βεργίνα Θέατρο, ο Σωτήρης Καλυβάτσης επιστρέφει στην πόλη που τον ανέδειξε, μεταμορφώνεται σε άνθρωπο των σπηλαίων και πρωταγωνιστεί στην παράσταση Caveman. Μια παράσταση που παίζεται σε όλο τον κόσμο πάρα πολλά χρόνια τώρα, πάνε 10-15 χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική κάρτα επιχειρεί να εξηγήσει με αστήρευτο χιούμορ τις αιώνιες διαφορές ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες. Πετυχημένη συνταγή, του ταιριάζει του Σωτήρη του Καλυβάτση συγκεκριμένη παράσταση, θα γελάσετε σίγουρα αν πάτε. Στο Σινέβα Κούρα, παιδιά, αύριο καινούργια ταινία. Tom Cruise υποδίεται τον Digger Rockwell στη νέα ταινία του Αλεχάνδρο Ιναρίτου Digger. Ο Tom Cruise παίζει καταπληκτικά. Όλοι λένε ότι είναι το φαβορί για το φετινό Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και η ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ ιδιαίτερη, είναι μια μαύρη κωμωδία που έχει γραφτεί πάνω στον Tom Cruise. Πραγματικά παίζει να είναι ο καλύτερος του ρόλος. Η ιστορία είναι η εξής: όταν προκαλεί ένα παγκόσμιο χάος ο Tom Cruise, ξεκινά μια ξέφρενη αποστολή για να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που εξαπέλυσε ισοπεδώσει τα πάντα. Αύριο ξεκινάνε και τα 61 Δημήτρια και έχουμε στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ένα πάρτι. Ο Κωνσταντίνος Β' θα είναι πάνω στα ντεξ και θα μας ομορφύνει την νύχτα. Μαζί του θα είναι και ο Ιάκωβος Ρουτμπόι Κομνηνός. Παράλληλα, τρέχει και μια έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Β' με τίτλο «Μόνο η ακτογραμμή μένει», ένα προσωπικό εικαστικό σύμπαν με έντονα χρώματα, μοναχικές ανθρώπινες μορφές και το υδάτινο τοπίο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Αν θέλετε να πάρετε τα παιδιά σας και να κάνετε κάτι διαφορετικό, συνεχίζεται σε πολλά σημεία της πόλης το Φεστιβάλ Αφήγησης για μικρούς και μεγάλους σε ένα διαπολιτισμικό ταξίδι μέσα από ιστορίες, παραστάσεις και πολύγλωσσες αφηγήσεις. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε φανταστικά. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Here we go. Stargate. Another short flight.

0: ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό κατά το οποίο αεροσκάφος της Fly Dubai που μετέβαινε από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ με πάνω από 170 επιβάτες προχώρησε σε έκτακτη προσγείωση στη Σαουδική Αραβία έπειτα από συμπλοκή στο πιλωτήριο. Για εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό έκανε λόγο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και έδωσε εντολή για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στις αεροπορικές εταιρείες. Διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για απαλές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις για το 2027 στο πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού για την επόμενη χρονιά.

0: Ωστόσο, να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Το μωρό έφεραν οι γονείς του με συμπτώματα πυρετού στα επίγοντα του νοσοκομείου, όπου κατά τη διαδικασία της εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Θα ακολουθήσει ιατροδικαστική έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας τίθεται ο τερματικός σταθμός του ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας λόγω των εργασιών για τη βιοκλιματική ανάπλαση. Οι αλλαγές αφορούν τις γραμμές 5 Νέα Κρίνη Βενιζέλου και 33 Δεμάρτα Άγιος Παντελήμων Βενιζέλου. Τα λεωφορεία δεν θα τερματίζουν στην πλατεία Ελευθερίας, θα εξακολουθούν όμως να περνούν από την περιοχή και να εξυπηρετούν τους επιβάτες από τη στάση Βενιζέλου στην οδό Μητροπόλεως. Στη σύλληψη ενός 26χρονου υπηκόου Σερβίας, εις βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων, προχώρησαν το απόγευμα αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας, κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της πόλης. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα. Ξεκινά η διαδικασία για τη στήριξη με 50 εκατομμύρια ευρώ των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από το παγετό την άνοιξη του 2025 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτονταν ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται έως την Κυριακή η Κρήτη όπου θα παραμείνουν αύριο κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, άνεμη, μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
2: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
3: The Kidot Festival!
1: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
3: Και άπειρο παιχνίδι!
2: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Deathiel Expo.
3: Εισιτήρια more.com.
1: Πληροφορίες kidot.gr.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί!
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Με το δεξί ξεκίνησε χθες ο Άρης υποχρεώσεις του στο EuroCup. Σαρωτικός κέρδισε τη Λεμάν εκτός έδρας στη Γαλλία. Με νίκη ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ τις υποχρεώσεις του EuroCup. Συνέτριψε πριν από λίγο την Μανρέσα, την ισπανική Μανρέσα, με 93-78. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν αγχωμένος ο ΠΑΟΚ, ίσως και κουρασμένος από την υπερπροσπάθεια που έκανε στο Super Cup το Σαββατοκύριακο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι καλοί του παίχτες έβαλαν τα κρίσιμα καλάθια και κέρδισαν 93-78. Να θυμίσουμε ότι η Μανρέσα δεν είναι μια οποιαδήποτε ομάδα, είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις στο ισπανικό μπάσκετ, μετά τη Ρεάλ και τη Βαρσελόνα και τη Βαλένθια και την Μπασκόνια, είναι η Μανρέσα. Αυτό δείχνει και το επίπεδο του φετινού ΠΑΟΚ. Λίγο πριν τελειώσει ο αγώνας για τη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός κερδίζει με 98-74 τη Βιλερμπάν. Δεν συνάντησε δυσκολίες. Αυτό που πρόσεξα είναι η εξαιρετική βελτίωση του Ματζούκα. Ο Μπράντοβιτς τον έχει κάνει έναν άλλον παίχτη, δεν τον αναγνωρίζουμε. Στο πρώτο ημίχρονο είχε 16 πόντους με 100% ευστοχία σε τρίποντα και δίποντα και βολές. Εκπληκτική χρονιά για τον Ματζούκα φαίνεται ότι θα είναι. Και είναι ένας παίχτης που όλοι ξέραμε ότι μπορεί να παίξει μπάσκετ, αλλά λόγω χαρακτήρα δεν το έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φαίνεται πως η φυσιογνωμία του Μπράντοβιτς έβαλε τα πράγματα στην θέση τους. Φυσικά μεγάλο γεγονός αύριο. Η μισή Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στην Τούμπα για το National League, η εθνική μας ομάδα στο ποδόσφαιρο. Υποδέχεται την Ολλανδία, μια Ολλανδία που έρχεται με όλα της τα αστέρια, πάρα πολύ καλή στο επιθετικό κομμάτι, αδυναμίες στο αμυντικό τομέα. Αν η Ελλάδα παίξει όπως έπαιξε με τη Γερμανία και με τη Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει προβλήματα στην εθνική Ολλανδίας. Δεν είμαστε το φαβορί, μην έχουν πάρει τα μυαλά μας αέρα, αλλά δεν είμαστε και αμελητέα ποσότητα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα παιδιά μας. Να μην είστε πάνω από το κινητό και σε περίπτωση κακού αποτελέσματος να αρχίσετε να κρίνετε τα παιδιά ότι δεν αξίζουν και τα διάφορα που λέτε. Και να κλείσουμε αύριο στις 9.30 για την EuroLeague. Η Virtus Bologna υποδέχεται τον Ολυμπιακό και θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο, αν και είναι φύση αδύνατο να χάσει αυτός ο Ολυμπιακός.

Γιορτάζουν σήμερα ο Στράτος και η Στρατονίκη. Χρόνια σας πολλά. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου. Το πλοίο Παναγιώτης μεταφέρει παράνομα τσιγάρα από την Τουρκία σε διεθνή ύδατα με σκοπό να τα πουλήσει σε προσυμφωνημένο σημείο. Το πλοίο όμως, λόγω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθήκων και χαλασμένης μηχανής, βγαίνει εκτός πορείας και πέφτει στα βράχια της βορειοδυτικής πλευράς της Ζακύνθου. Και από τότε φυσικά η Ζάκυνθος απέκτησε ένα αξιοθέατο για τους τουρίστες. Το 1898 γεννιέται ο αγαπημένος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου, ο Ορέστης Μακρής, ένας από τους σημαντικότερους και πιο αγαπητούς Έλληνες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου. Αν και ταυτίστηκε με το ρόλο του γραφικού μεθύστακα, στην προσωπική του ζωή δεν έπινε ούτε γουλιά αλκοόλ. Το 1924 ήρθε στη ζωή ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς, ο Τρούμαν Καπότε, μας χάρισε μεταξύ άλλων τη νουβέλα Πρόγευμα στο Τίφανις και το μυθιστόρημα Εμψυχρό. Την ίδια χρονιά, το 1924, γεννιέται ο αγαπημένος κοντός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, ο Νίκος Ρίζος. Το 1937 έρχεται στη ζωή ο Γιάννης Βόγλης, έμεινε στην ιστορία για την ερμηνεία του ως βοσκός στην ταινία «Κορίτσια στον ήλιο» και τη θρυλική ατάκα «Στάσου Μίγδαλα» προς την Αν Λόμπερκ. Κανονικά θα έπρεπε να είναι παγκόσμια αργία σήμερα. Έχει γενέθλια η εκθαμβωτική Μόνικα Μπελούτσι. Γίνεται, όσο και αν δεν της φαίνεται, 62 ετών, Ιταλίδα μοντέλο και ηθοποιός, με σπουδαιότερη φυσικά στιγμή της στο ρόλο της ως Μαλένα στην ομώνυμη ταινία. 51 ετών γίνεται σήμερα και η Μαριόν Κοτιγιάρ, Γαλλίδα ηθοποιός, βραβευμένη με Όσκαρ για την ταινία «Ζωή σαν τριαντάφυλλο». Το 1955 φεύγει από τη ζωή το σύμβολο της νεανικής επανάστασης, ο Αμερικανός ηθοποιός James Dean. Έπαιξε μόλις σε τρεις ταινίες, το «Ανατολικά της Εδέμ», «Επαναστάτης χωρίς αιτία» και το «Ο Γίγας». Όμως ο πρόωρος χαμός του εδραίωσε το μύθο του. Είναι ο πρώτος άντρας ηθοποιός στην ιστορία του κινηματογράφου που έλαβε με τα θανάτια υποψηφιότητα για Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου και παραμένει ο μοναδικός μέχρι σήμερα με δύο μεταθανάτιες υποψηφιότητες. Η δεύτερη ήταν για τον Γίγαντα. Και κλείνουμε το 1983. Ο Γιώργος Νταλάρας δίνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ασφιχτικά γεμάτο, σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη και το περιοδικό Rolling Stone γράφει ότι η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων.

Μετά από 22 χρόνια, είπε ένας Πορτογάλος προπονητής να μην βάλει μέσα τον Ρονάλντο σε ένα παιχνίδι με την Εθνική και συγκεκριμένα με την απέναντι στην Νορβηγία. Δεν έπαιξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τα άβαψε μαύρα και λίγο πριν το παιχνίδι με τη Δανία, είπε στους Εμμύριδες να στείλουν ένα αεροπλάνο να τον πάρουν γιατί σταματάει από την Εθνική Πορτογαλίας. Από τότε, βέβαια, βγήκαν κάποια δημοσιεύματα που λένε δεν είναι οριστική η απόφασή του κτλ. Αλλά σαν παιδί που του πήρανε το παγωτό από τα χέρια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει μουτράκια στον Ζόρσε Ζεσούς και δεν θα είναι στην αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας. Τέτοια πράγματα δεν κάνουν οι μεγάλοι στάρ και θα έπρεπε να το ξέρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέα μέτρα για την ακρίβεια ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ρυθμίσεις ανάσα για καύσιμα, χρέη και δάνεια. Τραγωδία στην Κοζάνη, νεκρό βρέφος 20 μηνών από ανακοπή. Βροχή, καταγγελίες για την κλινική στη Θεσσαλονίκη μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές το περιστατικό της πτήσης Thriller της Fly Dubai. Εκτός λειτουργίας από αύριο, τερματικό σταθμό στο ΑΣ στην πλατεία Ελευθερίας, αλλαγές στις γραμμές 5 και 33. Συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ρυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη, εξετάζεται σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Κλειστά τα σχολεία αύριο σε Χανιά και Ρέθυμνο λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Επακούμβηση κρουαζιερόπλοιου με επιβατηγό τουριστικό στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν ανταφέρθηκε τραυματισμός. Καθάρισε την Μαρέσα ο ΠΑΟΚ με 93-78 στο EuroCup. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μπήκαμε στην τελική στροφή για την νυχτερινή βάρδια. Γνωρίζετε ότι η Νότια Κορέα και η Βόρεια Κορέα δεν έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αντιθέτως, έχουν εχθρικές σχέσεις. Μυστικοί πράκτορες από τη μία χώρα βρίσκονται στη Νότια Κορέα. Από τη Νότια Κορέα, μυστικοί πράκτορες βρίσκονται μέσα στη Βόρεια Κορέα. Και σήμερα η πλευρά της Νότιας Κορέας αποκάλυψε κάποια πράγματα για τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ. Μέσα σε αυτά που αποκάλυψε είναι ότι είναι εξαιρετικά παχύσαρκος. Ζυγίζει 140 κιλά. Είναι λάτρης, λέει, του καλού φαγητού. Συγκεκριμένα είναι φανατικός του τυριού τσένταρ. Τρώει μανιακά χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι άνθρωποι στη Βόρεια Κορέα λιμοκτώνουν, έτσι. Και ο κύριος Κιμ Γιονγκ-ουν τρώει χαβιάρι, αστακό και φουαγκρά. Παρότι όμως είναι, τρώει τόσο πολύ, ζυγίζει 140 κιλά, δεν τον λες και πρώτο μπόι, και καπνίζει φανατικά, οι εξετάσεις του λένε ότι είναι μια χαρά, δεν εμφανίζει κανένα πρόβλημα ούτε με την καρδιά του ούτε με την πίεσή του. Θα μου πείτε, είναι τόσο σημαντικό και οι μυστικοί πράκτορες ασχολούνται με την υγεία του Κιμ Γιονγκ-ουν? Και βέβαια είναι, γιατί ήδη οι χώρες σκέφτονται τη διαδοχή του Κιμ Γιονγκ-ουν, που από ό,τι ξέρουμε θα είναι ή η κόρη του ή η αδερφή του. Οι πληροφορίες λένε ότι η αδερφή του Κιμ Γιονγκ-ουν είναι πάρα πολύ πιο σκληρή από τον ίδιο.

Έχω να το λέω, οι ακροατές μας έχουν το καλύτερο χιούμορ και είναι και οι πιο έξυπνοι. Ο Στάθης λέει: μπορεί οι γιατροί να φοβούνται να το πούνε στον Κιμ Γιονγκούν ότι είναι χάλια η εξετάση του και ότι πρέπει να κόψει το φαΐ και να χάσει κιλά. Όντως, θα ήταν μια άβολη και δύσκολη κατάσταση αυτή. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση των γιατρών του Κιμ Γιονγκούν. Ρωτάτε πότε αλλάζει η ώρα. Μην βιάζεστε, έχουμε ακόμα. 25 Οκτωβρίου αλλάζει. Τα ρολόγια από τις 4 θα γυρίσουν μια ώρα πίσω και θα δείξουν 3 η ώρα. Μην ανησυχείτε. Άλλωστε, από τα κινητά αλλάζει αυτόματα η ώρα πλέον. Και στο αυτοκίνητο δεν πιστεύω να είστε από αυτούς που κάθε τόσο αλλάζουν την ώρα. Εγώ δεν έχω αλλάξει ποτέ μου. Κάποια στιγμή θα έρθει η σωστή. Να πούμε για τον Αντώνη τον Πανούτσο. Έχουμε νέα σήμερα για την κατάσταση της υγείας του. Να θυμίσουμε ότι προσευλήθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τον ιό του Δυτικού Νείλου και νοσηλεύτηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά οι πληροφορίες που έρχονται είναι ότι έχει μια μικρή επικοινωνία με το περιβάλλον, είναι σε καλύτερη κατάσταση από ήταν παλιά, παραμένει όμως σε αναπνευστήρα, δηλαδή με μηχανική υποστήριξη. Για οποιοδήποτε νεότερο έχουμε για την κατάσταση του αγαπημένου αυτού αθλητικού γράφου, φυσικά και θα το μεταδίδουμε, είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά, θα βγει από το νοσοκομείο και μακάρι να επιστρέψει και στην δημοσιογραφία που ο κόσμος τον αναζητά.

Διαβάζω εδώ ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου, δίνοντας την κόρη του, την Άνση Μαρκοπούλου, το φύλλο αγώνα από τον τελικό του Κόρατς, τότε που ο ΠΑΟΚ στέφθηκε πρωταθλητής, το 1994. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση και συγχαρητήρια σε όποιον τη σκέφτηκε. Το αξίζει πραγματικά τόσο ο Σούλης Μαρκόπουλος όσο και η οικογένειά του. Και φυσικά δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Όσοι δεν πάτε αύριο στην Τούμπα για να δείτε την εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, να είστε εδώ λίγο μετά τις 10 στην νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης. Για σήμερα τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 12.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διεύρυνση του πλαισίου των 72 δόσεων σε έως και 120 δόσεις για παλαιές οφειλές ανακοίνωσε η κυβέρνηση στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία των συνεπών οφειλετών από πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σόκαρε τον πλανήτη το τρομοκρατικό αιματηρό περιστατικό ανάμεσα στους δύο πιλότους της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv, το οποίο αποδίδεται από το Ισραήλ σε απόπειρα τζιχαντιστικής τρομοκρατικής επίθεσης. Οι σκηνές που εκτυλήθηκαν μέσα στο κόκπιτ αλλά και την καμπίνα του αεροσκάφους ήταν τρομακτικές, καθώς το αεροσκάφος έχανε ύψος και οι επιβάτες περιγράφουν πανικό και απόγνωση. Οι άνθρωποι έφτασαν αργά χθες βράδυ στο Ισραήλ και είναι όλοι καλά. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε τους διπλωμάτες του ότι το επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai αποσκοπούσε στην υπονόμευση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε 15 ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφαση για ασφράγισμα της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, με τους 46 ασθενείς που νοσηλεύονται ωστόσο να μην έχουν ακόμη μετακινηθεί. Τη δημοσιοποίηση της απόφασης για κλείσιμο του θεραπευτηρίου ακολούθησε σωρία καταγγελιών, ενώ συγγενείς ασθενών περιγράφουν άθλιες συνθήκες νοσηλείας και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Βρέφος 20 μηνών.

0: συνελήφθη 26χρονος Σέρβος με ερυθρά αγγελία στη Θεσσαλονίκη σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Νέας Παραλίας κοντά σε γνωστή ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Επίσης προσήχθησαν άλλα 3 άτομα και εξετάζεται και σύνδεση με σχεδιαζόμενη εγκληματική ενέργεια. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Σε κατάσταση Red Code τίθεται ως την Κυριακή η Κρήτη όπου θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Πατώντας γκάζι από τα μισά της τρίτης περίοδου και μετά, ο ΠΑΟΚ απλοποίησε το έργο του και κέρδισε στο κατάμεστο ΠΑΟΚ Sports Arena για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup τη Μανρέσα με 93-78 σε ένα παιχνίδι το οποίο διεκόπη για περίπου μισή ώρα, 1,5 λεπτό πριν ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο εξαιτίας προβλήματος το οποίο προέκυψε στη μία από τις δύο μπασκέτες του γηπέδου. Διπλασίασε τις νίκες του στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός 102-79 η άνετη επικράτηση επί της Villarreal στο Telecom Center. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές ετοιμάζεται να ζήσει η Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Ελλάδα υποδέχεται σήμερα στις 9:45 το βράδυ στην Ολλανδία στην Τούμπα και την Κυριακή την ίδια ώρα τη Γερμανία για τη League Alpha του Nations League. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Ha ha ha ha!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.